Αφιέρωμα, αγαπημένοι, απόψε το βράδυ σε χρόνια δύσκολα. Σε χρόνια, όπως θα λέμε, δίσεκτα. Χρονιά Ολυμπιάδας, λοιπόν. Και ήταν η πρώτη Ολυμπιάδα μετά το Μεγάλο Πόλεμο. 1948. Η Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Αλλά μπορεί το Λονδίνο να είχε τη δυνατότητα να οργανώσει η Ολυμπιάδα. Η Αθήνα ήταν βαριά λαβωμένη. Μαχαιρωμένη από τους Γερμανούς και Ιταλούς και σφαγμένη από έναν απίστευτο εμφύλιο πόλεμο. 1948 και υποδέχεται η βασανισμένη πρωτεύουσα το καινούριο χρόνο. Ξημερώνει η 1η Ιανουαρίου και οι κάτοικοι ξυπνάνε με την καρδιά τους σφιγμένη. Είναι μια θλιμμένη πρωτοχρονιά. Ίσως οι πιο θλιμμένοι από όσους είχαν περάσει οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες. Ο μεγάλος χρονογράφος, ο Παύλος, ο Παλαιολόγος, γράφει στο πρωτοχρονιάτικο βήμα, στη δική του στήλη, στην πρώτη σελίδα, μερικές απλές, αλλά τόσο αληθινές και τόσο σπουδαίες σε νοήματα φράσεις. Τέλος των θορύβων, με αλλαγμούς αποπέμπεται ο χρόνος που φεύγει. Με τις πανοκρουσίες γίνεται δεχτός ο χρόνος που έρχεται. Τελετάρχης της πρωτεύουσας, ο Λυκαβητός απευθύνει στο νέο χρόνο τον καθιερωμένο χαιρετισμό με το λυμφατικό κανονάκι του, που κανονιοβολεί με τους ίδιους ήχους τα χαρμόσυνα και τα θλιβερά γεγονότα. Η πρωτοχρονιά όμως του 1948 δεν έχει να επιδείξει ευχάριστα γεγονότα. Τίποτα δεν υπάρχει που να μπορούμε να πούμε ότι κάνει τους Αθηναίους και τις Αθηναίες χαρούμενους, ευτυχισμένους και ξένιαστους. Ο Παλαιολόγος το επισημαίνει με το δικό του γράψιμο, το επιγραμματικό, το ανάλαφρο. Πρωτοχρονιά, πιο θλιμμένη, δεν έχει περάσει η γενιά μας. Μην επηρεάζεσαι από μία πρόσωψη. Κάλαντα, μπαλόνια, μποναμάδες, βασιλόπιτες, κοσμικότητες. Είναι η άμυνα ενός λαού που αντιδρά εναντίον της θλίψης. Είναι η προσπάθεια των μετόπιστων να διατηρήσουν γελαστή την όψη τους, και μέσα στην καταιγίδα είναι ο σεβασμός της παραδόσης.

Μια άλλη εικόνα επίσης συγκλονιστική δίνει το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη, που λέει ότι η Ελλάς εισέρχεται εις το νέο έτος ως μαρτυρική χώρα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι σκληρές συγκρούσεις στην περιοχή της Κόνιτσας. Δίχως οραματισμούς και όνειρα, η Ελλάδα φλέγεται και ματοκυλιέται. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν προκαλέσει έξαψη των πολιτικών παθών. Ο φανατισμός έχει γίνει οξύτερος. Οι αντεκδικήσεις είναι τώρα πιο συχνές. Δεν έχει λείψει από την Αθήνα η είδηση στο αστυνομικό δελτίο για κάποιο φόνο με πολιτικά ελαττήρια. Και είναι και το άλλο. Ο φόβος για απολύσεις λόγω πολιτικών φρονημάτων. Πολλά λέγονται για το περίφημο νόμο περί νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Ποιους θα σκουπίσει άραγε, μήπως την πληρώσουν και αθώοι? Κανένας δεν είναι σίγουρος για το μέλλον της δουλειάς του, για το μέλλον του σπιτιού του, για την ίδια του τη ζωή. Πολλά μπορεί να συμβούν σε μια τέτοια σκοτεινή περίοδο ενός εμφύλιου πολέμου που όμοιον δεν είχε ζήσει καμιά από τις παλιότερες γενιές. Η Αθήνα δεν είναι η ευτυχισμένη πόλη. Δεν είναι η πρωτεύουσα που γλεντοκοπάει όπως μπορεί να νομίζουν μερικοί. Η Αθήνα είναι μια δυστυχισμένη πόλη. Έχουν συγκεντρωθεί σε αυτήν περί τα 2 εκατομμύρια Έλληνες. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας. Οι περισσότεροι από φόβο. Πολλοί από τους κατοίκους της Αθήνας είναι κυριολεκτικά στιβαγμένοι σε σπίτια τα οποία θα έφταναν μόλις για 750.000 πριν από τον πόλεμο το 1940. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις εμπιστευτικές και άλλες που μπορεί κανείς να τις διαβάσει. Και το λένε ξεκάθαρα ότι σε αυτή την πόλη, την πρωτεύουσα, το 1 τρίτο του πληθυσμού ζει με κρατικά επιδόματα γιατί δεν μπορεί να βρει παραγωγική εργασία. Και τα επιδόματα αυτά βέβαια δεν είναι επαρκή ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες μιας οικογένειας. Μια κοσμικογράφος, γνωστή εκείνα τα χρόνια με το ψευδώνυμο Μοντέν, έχει τη στήλη της στο Βήμα και σημειώνει για τη ζωή στην Αθήνα πολλά και ενδιαφέροντα που αντικατοπτρίζουν τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο των μεγάλων γεγονότων. Οι Αθηναίες εξακολουθούν να έχουν ως κυριότερα φροντίδα το πλέξιμο μαλλίνων ειδών και τη συγκέντρωση ενδυμάτων δια τα οικογένεια των ανταρτοπλήκτων. Ένα νέο είδος καπέλου ξεφύτρωσε ξαφνικά στα γυναικεία κεφάλια. Μοιάζει σαν πελώριο μανιτάρι που φυσικά η βλάστησή του προϋποθέτει ύπραξη νερού και γεννάει το ερώτημα. Μήπως το περιεχόμενο της κεφαλής αυτών που το φορούν είναι ιδαρές? Δύο πληροφορίες χαρακτηριστικές. Δύο αντιθέσεις που δείχνουν ότι κάποιες Αθηναίες έχουν πολύ μυαλό, είναι μετρημένες, συμπάσχουν για το δράμα που περνάει αυτή η χώρα και υπάρχουν και κάποιες άλλες, χωρίς μυαλό, που δεν ασχολούνται παρά με την τρελή μόδα, με τα κενά πράγματα, με τις ανοησίες που δυστυχώς δεν λείπουν και στις πιο δύσκολες στιγμές ενός λαού. Οι Αθηναίοι διαβάζουν πολλά οικονομικά άρθρα και ειδήσεις σχετικά με το πρόβλημα των ανατιμήσεων του χρυσού και επικροτούν εκείνους που ζητάνε από τον αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής, τον Griswold, να πείσει την κυβέρνησή του να φέρει κι άλλο χρυσό στην Ελλάδα.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα φορτία των χρυσών λιρών που έφερε η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο 1947 δεν έφτασαν για την ανακοπή της ανατιμήσεώς της. Ο Γκρίνσβολτ είναι ένας μονοκόμματος τεχνοκράτης. Όταν του ζητάνε οι Έλληνες αρμόδιοι να συνεχιστεί η πώληση χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος για να συγκρατηθεί η τιμή τους, ώστε να εμποδιστεί η επίδρασή της στο επίπεδο των τιμών, αυτός λέει ότι είναι δύσκολο να πείσει το Κογκρέσο ότι οι Έλληνες θέλουν να φάνε περισσότερες χρυσές λίρες από στάρι και τρόφιμα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Οι καταθέσεις στις τράπεζες, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Είναι περίπου το 10% των προπολεμικών. Και από τα 657 δισεκατομμύρια καταθέσεων του 1948, τα 381 είναι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και μόνο τα 276 ιδιωτών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Ποιος μπορούσε να εμπιστευτεί τα χρήματά του με τόσες ανομαλίες? Κανείς δεν το αποφάσιζε. Το επιτόκιο ήταν ενιαίο για όλες τις κατηγορίες καταθέσεων. Με ένα διάταγμα του 1946 καθορίστηκε σε 10%. Τον Ιούλιο 1948 αυξήθηκε το επιτόκιο των τραπεζικών χορηγήσεων σε 12%. Την ίδια εποχή η ελεύθερη αγορά συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων, γιατί είχε ακριβώς αναπτυχθεί εξωτραπεζική αγορά χρήματος, όπου τα δάνεια συνομολογούνταν συνήθως με ρήτρα χρυσού, δηλαδή σε χρυσές λίρες παρά την απαγόρευση, και ο τόκος ήταν 20 ή 30% και ακόμη μεγαλύτερος. Οι Αθηναίοι δεν ήξεραν και πολλές λεπτομέρειες. Ποιος θα τους έδινε τα απόρριτα στοιχεία? Όμως κάτι καταλάβαιναν, τουλάχιστον εκείνοι που είχαν σχέση με την αγορά, με το εμπόριο και με τις συναλλαγές. Ύστερα από πολλά χρόνια γίνεται γνωστό ότι το 1948 εξανεμίστηκαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τράπεζας της Ελλάδος και μόλις έφταναν τα 50,3 εκατομμύρια δολάρια. Πολλά ψιθυρίζονται μια μέρα για υποτίμηση της δραχμής. Οι Αθηναίοι ανησυχούν, αλλά και πάλι ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Συνεχίζουν να είναι πιστοί στη χρυσοφιλία. Όλοι ρυθμίζονται με τη ρήτρα του χρυσού. Τα πάντα. Οι μεγάλες και οι μικρές αγορές, όλες γίνονται με χρυσές λίρες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πληθωρισμός καλπάζει στα ύψη. Είναι τραγικό, αλλά έγινε και στα χρόνια εκείνα ό,τι και στα χρόνια της κατοχής. Μερικοί Αθηναίοι έγιναν πλούσιοι, τοκίζοντας με όσο τόκο ήθελαν σε άλλους Αθηναίους κάποιες λίρες. Έγιναν πλούσιοι άνθρωποι χωρίς να κοπιάσουν, χωρίς να εργαστούν, χωρίς να προσφέρουν. Στις 8 Ιανουαρίου 1948 έκλεισαν τελικά οι χαρτοπαικτικές λέσχες, σύμφωνα με τον νόμο που έκανε η κυβέρνηση για να περιορίσει τον τζόγο που είχε φουντώσει σε επικίνδυνο βαθμό. Τότε μάλιστα προέκυψε και θέμα για την ΕΛΠΑ και την Αθηναϊκή Λέσχη, που έπρεπε να κλείσουν ή οι θαμώνες τους να παίζουν μόνο πρέφα, τάβλη και κάποιο άλλο τεχνικό και όχι τυχερό παιχνίδι. Οι Αθηναίοι τζογαδόροι αντιμετώπισαν στην αρχή κάποιο πρόβλημα, αλλά γρήγορα άρχισαν να παίζουν παράνομα σε κρυφές λέσχες. Μέσα στην καρδιά του Γενάρη του 1948, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες φίλοι του κινηματογράφου απολαμβάνουν στις κεντρικές αίθουσες μια σειρά από τις πιο όμορφες ταινίες που παίχτηκαν τα μεταπολεμικά χρόνια. Η αθηναϊκή νεολαία έχει γοητευτεί από την Αμερικανίδα χορεύτρια και κολυμβήτρια Έστερ Ουίλιαμς, που με την ταινία Μοντέρνα Αφροδίτη, όπου χόρευε μπαλέτο μέσα στο νερό, σπάει τα ταμεία των κινηματογράφων. Ουρές από κόσμο που προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για να δει την ξανθιά Μοντέρνα Γοργόνα στους κινηματογράφους Παλάς και Τιτάνια.

επιστροφή και πάλι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το Γενάρη του 1948, ο ερωτικός σαδισμός με το γοητευτικό και σκληρό άντρα του Χόλιγουντ, τον Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ, και την γόησα της 7ης τέχνης, Μπάρμπαρα Στάνουικ, προβάλλεται στη μεγάλη αίθουσα του Ορφέα και στο Σταρ. Η Ίνγκριντ Μπέρκμαν με τον Γκρέγορι Πεκ αφήνει εποχή στην έκσταση που προβάλλει ο κινηματογράφος Έσπερος. Ήταν η ταινία που είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ και πεζόταν επί πολλές εβδομάδες. Ο Τρομοκράτης με το μικροσκοπικό αλλά σπουδαίο ηθοποιό τον Τζέιμς Γκάγνεϊ και τον Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ συγκεντρώνει στο Ιντεάλ τους φίλους των αιμοβόρικων φιλμ. Επίσης η ταινία Captain Boycott με τον γλυκύτατο Στιούαρτ Γκρέιζερ και την Κάθριν Ράιαν χαλάει κόσμο στο Ρέξ και στο Άστορ. Το ιδηλιακό αυτό σκηνικό της Αθήνας σκοτεινιάζει πάλι εκείνες τις μέρες από τη δημοσίευση του νόμου περί νόμιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Τραγωδία στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ανασφάλεια και ο φόβος φωλιάζει μέσα σε κάθε γραφείο, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να χάσουν τη θέση τους και μαζί το ψωμί τους. Οι αριστερών φρονημάτων δημόσιοι υπάλληλοι, έστω και δεν έχουν καμία δράση εκδηλώσει κατά του καθεστώτος, φοβούνται ότι οι επιτροπές εφαρμογής του νόμου δεν θα είναι και τόσο αμερόληπτες. Ο φανατισμός που επικρατεί εκείνη την εποχή, τα προσωπικά μίση και πάθη που δυστυχώς δεν λείπουν, δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουν προβλήματα και εκεί που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι φυσικό να δημιουργούν κλίμα όχι ευχάριστο. Ένα κλίμα που μεταφέρεται και μέσα στη Βουλή με τις συνεθείς επιθέσεις φανατικών δεξιών βουλευτών, ανάμεσα στους οποίους την πρώτη θέση κατέχει ο Ευστράτιος Κουλουμβάκης. Πολλοί Αθηναίοι απολαμβάνουν τις αγορεύσεις του που δημοσιεύονται στις εφημερίδες και σχολιάζουν τα λεγόμενά του στα καφενεία, άλλοτε ειρωνικά, άλλοτε σαρκαστικά, αλλά ποτέ αδιάφορα.

θέση για να συντηρεί σανατόρια, αντιφυματικά ιατρία, παιδικές εξοχές και να εισάγει φάρμακα και να χορηγεί επιδόματα. Τον Απρίλιο του 1948, ύστερα από πολλές συσκέψεις και μελέτες που γίνονται από αρμόδιους του Υπουργείου Υγιεινής, αποφασίζεται ο ομαδικός αντιφυματικός εμβολιασμός. Γίνεται σε άτομα ηλικίας 1 έως 18 ετών, αρχικά με δαπάνες του Διεθνούς Αντιφυματικού Αγώνος και κατόπιν με μικρή συνεισφορά του κράτους. Τα πορίσματα ενός διεθνούς συνεδρίου στο Παρίσι το 1948 υπογραμμίζουν το ακίνδυνο και τη προφυλακτική αξία του εμβολιασμού κατά της φυματίωσης και γίνονται αποδεκτά από ολόκληρο σχεδόν τον ιατρικό κόσμο. Υπέρμαχοι του αντιφυματικού εμβολιασμού είναι ο καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κ. Χορέμης και ο διευθυντής του νοσοκομείου Παιδών Αγγλαία Κυριακού παιδίατρος κ. Σπύρος Χαροκόπος. Βεβαιώνω ότι η συχνότητα της παιδικής φυματίωσης στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του ομαδικού εμβολιασμού ελαττώνεται κατά πολύ και γίνονται σπάνιες οι οξύες μορφές της πνευμονικής φυματίωσης όπως και η φυματιώδης μενιγκίτη.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal. Στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με παίρνετε για τρελό.
1: Ναι.
3: Απόστολε.
1: Έλα.
3: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
3: Χρόνια πολλά στο Μαρινάκι που πάντα μπερδεύω γιατί εγώ το Βαγγέλη ξέρω. Τον άλλο Μαρινάκι γιατί είναι πρωταπληλιά.
4: Παρακαλώ πολύ πρέπει να μην παραποιείτε τα λόγια μου γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
5: Γεια σου Τσαβάρης Αποστόλη.
1: Γεια σου φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις παιδάκι μου.
5: Μέσα από Μόσχα, ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το κομμενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάσματα.
1: AI.
5: Δεν φύγει αλλιώς. Δεν ξέρω, τι βάζει εσύ και τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει ρε φίλε να λένε αυτά που λένε.
1: Κολλάει, κολλάει. Πάντα. Είναι πολύ που δεν είναι καλά.
5: Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ τους έχεις βάλει. Είναι βαλτή.
1: Τους πληρώνω λες. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσω σε αυτούς.
5: Είναι σήμερα την πατριλιά και πάθου, πες την αλήθεια, φανερώσου.
1: Δεν λέω. Για μένα είναι η μέρα μου.
5: Λοιπόν, χρόνια πολλά στους πρωθυπουργούς μας.
3: Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά, ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου.
1: Ναι, έκανες παγωτά που έδινες.
3: Ναι, άστα παγωτά, ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που κάνανε και παρέα και τέτοια, ξέρεις.
1: Οπα.
3: Ξέρεις τι έμαθα, ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
1: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες στην Κηφισιά.
3: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Στουρνάρας εκεί στο Πουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν. Να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
1: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
3: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
6: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
3: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
1: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
3: Τέλος πάντων, καλά.
1: Εντάξει τώρα.
7: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
3: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές. Και ανήκουν και στους μετόχους. Και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
1: να. Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε.
3: Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
1: Α, εσύ το λέω. Α, έτσι αυθαίρετα.
3: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ερώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει?
1: Σε αυτόν, 1-0.
3: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, 1 χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουνε.
8: Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα.
8: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
1: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
9: Εδώ αστικού βουλεβάρδου, αντάξει των βουλεβάρδων της Ευρώπης.
8: Βροχές, θα μας προσδημιώσει όμως το Άδωνης.
1: Σε τι?
8: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
1: Που βρέχει?
8: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
8: Τι ωραία, ναι.
1: Βρε γέλιο.
8: Ναι, καλά.
1: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
8: Ναι, ναι, ευθυμίσατε.
1: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
8: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χέσει στο τάλιρο, τι στο διάολο.
1: Πάλι γέλιο, ωραία.
8: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
1: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
8: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
1: Και αυτό είναι γέλιο, ναι. Με αλλού τον τόνο.
10: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
8: Ναι, ναι, τι αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
1: Βρε χιούμορ. Ευχαριστώ.
11: Hello. Hello, Αποστολής.
1: Τι γίνεται?
11: Καλά είσαι?
1: Καλά.
11: Κάνει μια επενδύση Ελλήνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
1: Τι?
11: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
1: Δεν θέλω.
11: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
1: Δεν θέλω.
11: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
1: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
11: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
1: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
11: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
12: Δεν ψάχνω ένα γραμματόσημο.
1: Πού να είναι?
12: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
1: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
12: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο να μην το κλείσουνε.
1: Και ποτέ τους.
12: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα.
1: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
12: Ναι, γιορτάζουν και οι καθολικοί, να τους πω καλή μεγάλη εβδομάδα, να έχουν καλή ανάσταση και χαρούμενη λαμπρή. Έχουν αυτή η λαμπρή τώρα.
1: Ναι, ναι, το έχω μάθει.
12: Ναι, ναι, εμείς καλή εβδομάδα, αλλά στην καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπείς όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ τον Καναδό που μας τα είπε όλοι.
1: Α, μιας και κάθονται, ευκαιρία είναι λες.
12: Οι Έλληνες, ναι, τα έχουν βάλει οι Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους, να βλέπουν το Τσάρλς Τζέιμς Χολ με τη ψηλή λευκή Τολ Χουάιτ και το Millennium Hospitality.
1: Οπα.
12: Τα μοντέρνα.
1: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
12: Όλα αυτά, ναι, ναι, υπάρχουν αυτά, να πούνε στην
1: πού να το ξέρω κι εγώ.
12: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουνε, το δικό μας δεν τα βάζει.
1: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
12: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν, είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
1: Ναι, και καλά, να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
12: Διαστικές εκδόσεις.
1: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
12: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
1: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
13: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
13: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ωραία.
13: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ, το τελευταίο, με το κρακεράκι μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Δασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
14: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
1: Πασοκάρα!
13: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
1: Α, τι ωραία.
13: Εντάξει.
1: Ναι, αμέ.

0: Έκτακτο.
1: Ναι, μεγάλη εβδομάδα. Να βρουν το βέβαιο.
0: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα. Γεια.
1: Ναι, εντάξει, τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα. Ατσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα ρε, και στον Ολέο δεν ήρθε σήμερα.
1: Ήρθα.
0: Τώρα έρμαλακάμε με το κόλπο του Τσίπρα.
2: Θα του λέγα για έλα εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμό αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα του έπειθα. Mm-hmm. Του περισσότερου από αυτού.
0: Σύνεσε τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο, πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
1: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
0: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
1: Πάμε, τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
0: Α, δεν είναι γενικό, λες.
1: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
0: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
1: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
3: Γεια
1: χαρά.
3: Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
1: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
3: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
1: Ναι, ήμουνα, γιατί?
3: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορώνεται με στότε το πάσχο και κάτι τέτοια.
1: Ναι, αυτές τις αλητίες.
3: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
1: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
3: Τροποντινά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
3: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
3: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
1: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
3: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
1: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
3: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
1: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
3: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
1: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
3: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
1: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
3: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
1: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
3: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
1: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
3: Εσείς δηλαδή τι?
1: Πολύ σε ανέχτηκα.
3: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ας το πιστεύετε.
1: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
3: Ωραία λογική.
1: Α, δεν σ' άρεσε.
3: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
1: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ελληνικό.
3: Φυσικά τώρα.
1: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
3: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
1: Άμα θέλει γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
3: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν, που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
1: Ρρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
4: Πρόεδρε, έλα!
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
4: Έλα με φόρα.
1: Έλεναν αλλιώς.
3: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
3: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
1: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
6: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
1: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
6: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
1: Να το. Να τα κάνεις τι?
6: Βενζίνα.
1: Και εσύ τι τα έκανες?
6: Εγώ, σουβλάκια.
1: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
6: Τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
1: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
6: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
1: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
6: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
7: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα. Καλά.
7: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
1: Ωραία.
7: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
1: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
4: Τι είπατε?
7: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
1: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
8: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
7: Ενέρεση τώρα.
1: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
7: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
9: Απόστολε.
1: Ναι, ναι.
9: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
8: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το

0: Λουίς Ελιζόντο.
1: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
1: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
0: Τι έγινε.
1: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
1: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
1: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
1: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Και που τα λέγεις, να.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να μην ένα σχόλιο, σύντομο.
1: Πείτε το.
0: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ή να ρωτήσω τα πράγματα.
1: Είναι ζωντανή.
0: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
1: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια.
0: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει, βασικά για να μας πάει τα νεύρα.
1: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, Αποστόλη.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αρχικά με έχεις αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
1: Οπα, τι είχαμε πει.
2: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελειώνουν άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
1: Νομίζω το έχουμε παίξει.
2: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσσας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
1: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πως είναι αυτά, ανάλογα πως συμφέρει, ξέρω εγώ.
2: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
3: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένα Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερα από ποτέ.
2: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
2: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουνε, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
1: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
4: Συμμαχία.
2: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη στο καφενείο.
5: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
5: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
1: Α, και τι λένε, πάτω και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
5: Ναι, ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούσα.
1: Σωστό, σου λέει Ντουγάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέγει τις μαλακίες.
5: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
1: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πεις κι άλλα μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
5: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
1: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
5: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
1: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
5: Αυτοί οι παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινος. Δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει. Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
6: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
5: Δεν πρόκειται,
1: τι
5: δηλαδή.
1: Λέμε.
5: Είτε τους το λες είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων.
1: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο, δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια.
7: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα ρε παιδιά, μήνες τώρα.
1: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
7: Ναι.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε.
7: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
1: Ας άρενε.
8: Στο τίμιο.
9: Ρε Κουρέτα.
10: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
10: Κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
10: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
1: Ποιος ελπίζει, κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
10: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
1: Έτσι, και τα κάστρα.
11: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
10: Είναι αισιόδοξο, με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι, αλλιώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσει.
10: Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
12: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
12: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα. Και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
9: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, με έκλεισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να με πιάσουν οι χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
1: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ζωρίστη. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
9: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
1: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
9: Παραλλαγή, να σε καλά.
1: Και σε γεια.
9: Α, να σου πω.
1: Έτσι έχει κι άλλο.
9: Όχι, ναι, ναι.
1: Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσεις.
9: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
1: Το Μητσοτάκι να δεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
13: Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
14: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν φαγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
1: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
14: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
1: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
14: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
1: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
15: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
16: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
17: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
1: Τι έχεις?
14: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία δεν θα ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε το. Έλα κάπα, όλα και
1: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνεις όρκο, το ξέρεις.
14: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
14: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανομωρό. Αν δεν με είχες δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω της αναπηρίας μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα τους φάμε ρε μαλάκα, το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
1: Έτοιμος και πολιτικός κι αυτός, την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
14: Εντάξει ρε φίλε.
1: Και σένας άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
14: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλα γι' αυτό.
1: Ναι, η ποιήση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
9: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
1: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφαλής.
9: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
1: Πόσο?
9: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
1: Πόσο?
9: 570. 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
1: Στο πεδίο αυτός θα συγκριθούν, τα βλέπεις?
9: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις την όψη διαφορετικά μοιάζουνε.
18: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
19: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
1: Κάτι συνέβη.
9: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
1: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
9: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
9: Τι πράγμα?
1: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
20: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Θα έρθει η ώρα.
9: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
1: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
9: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις στο μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο, για.
0: Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
0: Α, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Μην φανταστείς, γιατί προλάβαμε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
0: Πώς είσαι να ξεκουραστείς, 15 μέρες λείπεις.
1: Τι είναι αυτό, ξεκούραση είναι αυτό τώρα, μωρέ.
0: Ήρθαν τα πάνω κάτω, άκουσα με λίγο.
1: Εγώ ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
0: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
1: Υπάρχει, γιατί όχι, ναι.
0: Να βάλω μέσο.
1: Χωρίς μέσον.
0: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
1: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
21: Καλείτε όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
22: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου. Τι θα πει γιατί εμένα?
0: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτέμαι ντομάτες και πιπεριές.
1: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
21: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
0: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν τα τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
1: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το Μαντρί, από το Βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
0: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άξιζε τη δύναμη της ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Και εκείνο το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
23: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ ο Ίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
1: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
23: Δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
1: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
23: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
1: Ναι, θυμάμαι.
23: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
1: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο, τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Animal στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην Ελλάδα.
3: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
4: Πέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψε αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δίκτυο νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως. Μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουνε.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες. Περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δίκτυο νοημοσύνης των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε και εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο. Γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω, η αλλιώνει τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, εάν ύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, δεν λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: Είναι 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να ήταν.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αείμνησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
4: Σκατά στον ναι.
7: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
5: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άστα το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέ. Άμα θες βγες και κάνει ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό πρώτα είναι πολλά, κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
5: Καμίσου!
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Έλατε, το Μητσοτάκη του Εξέμπιου δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες, γεια σου φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Να
7: πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
4: Παίρνει που και
7: που. Δώσε την όργη, εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
4: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
7: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
9: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία, ρε.
4: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
7: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γιαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
4: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
6: Κουνούμα λαρά μου.
10: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
6: Πού είσαι ρε, είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή, θα την ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
4: Κάνεις το σοβαρό τώρα, παριστάνεις το σοβαρό και
6: ναι, ναι, τώρα βγήκα μπαλκόνι, τώρα το παίζω τέτοιος.
4: Ναι,
6: τώρα
4: ναι.
6: Κάνω το θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε τελευταία παράσταση, η κούπα.
4: Θύμησέ μου.
6: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
4: Α, ναι, ναι, ναι, την έχω, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ φίλε για όλα.
4: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιος μια κούπα με τον Καραγκιόζη.
6: Με τον Καραγκιόζη.
4: Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
6: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζηδες.
4: Ναι, εντάξει.
11: Καλή σας μέρα, παραπολιτικά.
4: Καλημέρα, τα ίδια.
11: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
4: Καλά ακούσατε.
12: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνων και θα πεθάνει μόνος
11: ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
13: Ναι, ο Μίλτος.
4: Ο ίδιος.
13: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
4: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
13: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
4: Α, μπα, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
13: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
4: Πόσα θες, 10.
13: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
4: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
13: Το κόκκινο που είχε σε φωτογραφίες.
4: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
13: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
4: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
14: Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Και το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού.
4: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
13: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια.
4: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
13: Κόκκινο.
4: Κόκκινο.
14: Κόκκινο.
13: Ωραία, γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό.
4: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου.
13: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι.
4: Ωε, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Αγαμίσου, 3.5.
13: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
4: Μα τι, είναι δικός σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου.
13: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι.
4: Το αγαπάω.
13: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
4: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
13: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
4: Α, είσαι μερακλής. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
13: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα.
4: Το πουλάω.
13: Ωραία, πόσο.
4: Τόσο. Τι πόσο, βλέπεις.
13: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
4: 3.400.
13: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
4: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
13: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
4: Τι έχουμε, λέει.
13: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
4: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρτο και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
13: Σοβαρά μιλάω, ναι.
4: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
13: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ έβαλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
4: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
13: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει. Άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
4: Τα γούστα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
13: Έχω λόγο που θέλω λάντα.
4: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις. Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι.
13: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
4: Ωραία.
13: Και ταξίδευα ανοίχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
4: Οπα,
13: αυτό το θέλω.
4: Τι δουλειές.
13: Λοιπόν, τώρα αυτό μεγάλη ιστορία. Λοιπόν,
4: το φοβάμαι.
13: Δεν έχεις μόνο εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
4: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνάς. 300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπή αν το βρεις. Άντε.
2: Γεια σου,
0: κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και μου σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική, δεν μεγάλωσε ποτέ λες, είναι κάτι παιδιά που

0: επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια γιατί... και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ, έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας, μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει, για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδόνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Α, έχει δίκιο. Μπράβο, να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτσα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτσα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Έχει το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πού σου, αλήτη. Κάθαρμα, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Ρωίς κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σούμα και κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Άντε θέλω να σου πω ότι μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει, γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει, κατάλαβες.
1: Σέβεται, το παιδί έχει σέβας.
2: Βέβαια, λοιπόν, το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε, ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζήτω Ολυμπιακός.
4: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
4: Μπορώ να διαφημίσω τρεις φίλους που παίζουν παραστάσεις αυτήν την εβδομάδα?
1: Οπα, ρεκλάμα.
4: Πώς θα λάβει.
1: Άντε για πες.
4: Ωραία, είναι όλες στο ελεύθερο στο διαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός. Η πρώτη είναι σήμερα, είναι ο Φάρος του Κόνορ Μακφέρσον στις 9. Η επόμενη είναι την Πέμπτη, η Πανδώρα του Τζέσικα Χίλ στις 9. Και η τελευταία είναι Σάββατο Κυριακή στις 9. Με τίτλο Νεκροκεφαλή, αποφελώ, πέθανε πριν ένα δευτερόλεπτο.
1: Εντάξει.
4: Α, βέβαια, κανένα το κορέο μου σου.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
5: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
5: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
5: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
5: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
5: Εξαρτάται μου λες.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
5: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
5: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
5: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
5: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
5: Ναι, τους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
5: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Ζωντανός στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό, υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της Υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου, όσοι παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο για τη στρατιωτική ζουστιτία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίναν για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, αν το πούμε έτσι, με Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Σας το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε. Έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται, ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου, νομίζω, δεν ξέρω και καν πως λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους, μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Να τα πιάσεις όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων. Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, γιατί η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα. Και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή που σας είπαμε σας έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον στην παγκόσμια σκοπευτική σκηνή και είναι οι αγώνες του Ισθμού, οι αγώνες της Κορίνθου οι οποίοι έχουν μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι και φέτος υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Ότι συνδυάστηκε με τον χρυσό αγώνα της Μπερέτα, καθώς φέτος η μεγάλη ιταλική εταιρεία γιορτάζει, σωστά ακούσατε, μην απορρίσετε, γιορτάζει τα 500 χρόνια ύπαρξής της. Αν αυτό δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Μπερέτα Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά. Ναι.
0: Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
1: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς και την Πλησιώτη, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο κανάλι Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σποσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε την τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250 αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταθεσφυλιασμένοι γιατί όπως ξέρετε και εσείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
0: Έτσι
1: που είναι το σκοπευτήριο της Κορίνθου. Κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος ο κύριος Κελαϊδάκης μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
0: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
1: Δηλαδή
0: ο ξένος ενθουσιάζεται για δύο πράγματα, γιατί συνδυάζει και το τέλειο σκοπευτήριο και πολύ ωραίο περιβάλλον. Εντάξει, και παραμονή
1: είναι
0: σε μια όμορφη
1: χώρα. Η εικόνα του Τσάζ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολλοί ρωτήσανε, επειδή είχαμε βάλει κάποια welcome banners με τον Πίγασο και τα λοιπά, που κολλάει ο Πίγασος, εξηγήσαμε ότι ο Πίγασος γεννήθηκε στην Ακροκόρινθο, οπότε είχαν και λίγο, του μάθαμε και λίγο ιστορία.
0: Έτσι.
1: Αλλά τα πάντα πήγαμε ομαλά, όλοι ήταν πάρα πολύ καλοποιημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους οι οποίοι είπαν ότι θα ξανάρθουν του χρόνου.
0: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννη, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Μπερέτα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και
1: εμείς ουσιαστικά είμαστε στη γαδική της Μπερέτα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε sister company, είμαστε αδελφή εταιρεία, δεν είμαστε απλή διανομή.
0: Δεν είστε διανομή.
1: Των εμπορευμάτων της Μπερέτα.
0: Ούτε ένας τυχαίος αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Μπερέτα. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτήν την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλά, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Έχουν πραγματικά δηλαδή είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο, το έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Μπερέτα η οποία, δηλαδή φανταστείτε εμείς κάναμε κάποια dealer events φέτος, τα οποία τελειώσανε νομίζω αν θυμάμαι καλά τώρα τέλος Απριλίου, δηλαδή έχω σαν διάφορα group από όλο τον κόσμο κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Μπερέτα παγκοσμίως και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Μπερέτα και ο γιος του και μας μιλούσε.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
0: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να τα πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
1: Ναι, 185 κάνεις ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία η Βενετία μας πήγανε άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Μπερέτα, γιατί πήγαμε στη Βενετία. Είδαμε που πουληθήκαν αυτές οι κάνες που ήταν στο Δουκάτο εκεί πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας και μας εντυπωσίασε όλοι, γιατί είδαμε το χειρόγραφο το αυθεντικό πλέον του Μπέρετα του ίδιου που έγραφε στη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν, παραδόθηκαν αυτές οι κάνες εκεί πέρα και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα original και το βλέπεις, έτσι, είναι φοβερό.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν το δεις αυτό το χειρόγραφο καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι η Μπερέτα μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο και γι' αυτό συνεχώς, όπως βλέπετε και εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση, έχει μία προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα, χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια, και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
1: Θα δείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνευμα τρόπο, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα που είναι μοναδικό βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα.

0: Κάποιος να πει είναι σωστή η λέξη. Είναι. Είναι γιατί ο Άνος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα και μάλιστα όπως ακριβώς είπατε ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βέβαια, αυτό δείχνει μια βαθιά. Αυτό μια βαθιά. Αυτά τα βουνά και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή γιατί όπως είπατε και στην αρχή η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνη του T11, έτσι. Ναι. Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή και το οποίο θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής. Το οποίο είναι ένα ντουφέκι το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί, με μια εξαιρετική ντουφεκιά που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12.000, έτσι. Και δεν θα κάνει 12.000, θα κάνει γύρω στα 2.900.
0: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα, ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι οι καραμπίνες και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και μεγάλη, είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχει δηλαδή έναν ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω το αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό του φέκι που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννου, εκεί δεν είναι η διαφορά η
1: διαφορά
0: μεγάλη.
1: Η Μπερέτα σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι η κάνη. Δηλαδή αγοράζεις μια Μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη, που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις. Την Μπερέτα. Είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αερίων, είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα από 500 χρόνων.
0: Και έχει άλλη αξία.
1: Αγοράζεις όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζεις κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Απλά επιμένω στην κάνει, γιατί η κάνει είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες.
1: Δηλαδή, το ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει και κάνει πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα,
1: δεν είναι μόνο τα εικόνες συναρμογής που φτιάχνει την Μπερέτα με την τεχνογνωσία της. Είναι και τα υλικά των κανόνων που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και τον ίδιο σίδερο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, σαν μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας της Βενετίας είχε πάρει και από αλλού προσφορές. Δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ. Δεν ανοίγανε.
0: Ναι, και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Ναι, βέβαια δεν υπήρχε τέτοια.
1: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
0: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες της Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50.000 ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μία τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του.
1: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, γιατί να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχετε πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχει καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
0: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των κανών δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7 από αυτά και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
1: είναι
0: ξανασυνδεθούμε.
1: Είναι ο σκοπευτικός τουρισμός που λέμε.
0: Έτσι, ο σκοπευτικός τουρισμός. Γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο, βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο, να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και άλλα στην άσχη. Χρόνια πολλά για τα 500 στην Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω, το κρύβεται εντός εισαγωγικών, κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μητσιάτου, καλή Σαββατοκύριακο.
0: Να σας
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας, που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθο ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Έχουμε μεγάλη από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα λιόκανων όπλων IPC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβριου, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1000 συμμετοχές.
0: Θα έρθουν 1000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Πολλαπλάσιο το νούμερο των συμμετοχών, επί δύο περίπου, επί τρία κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν, ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε 1.000 συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 παιδιά ψυχιάδες.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω, ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείλατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείλατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να φτιάξετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας και κάπου, ας πούμε, υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό
1: το Έλληνες και μας αξίζει, ας πούμε, να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο, στο πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελαϊδάκη, μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος.
0: Ακριβώς.
1: Που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει, και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στο αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άνω.
0: Βρίσκεις δηλαδή, βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση,
1: αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό είναι σημαντικό και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πρέπει, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι και ένας μεγαλύτερος σκοπευτής.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοπευτή, αλλά ιδιαίτερως η πρακτική σκοπευτή, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται, και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, μα η πλειονότητα των συμμετοχών είναι χομπίστες, δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουν ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Κορυφαίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους, και πολλοί χορηγοί, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κορυφαίο, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κορίνθου. Ναι, έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι καταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι καταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελείται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της κρατικής υπηρεσίας των ευρύτερων φορέων, να μπορούμε να τα, τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτό φτάσει ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο. Θα, και θα χαρώ να, κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, μόνο στις διοργανώσεις τις δικές μας υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι, ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο, να γίνει, ναι,
1: σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή αναγνώριση, εν ώψη αυτής αναγνώρισης πιστεύω ότι αυτές οι, οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κελαϊδάκη και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε καταλάβει και έχετε ακούσει, είναι μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά, γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν, και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους, γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
4: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως είναι πέρα από το αυτικό κομμάτι που αφορά η παιδεία, δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύς κόσμος. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισκες να καθίσεις.
3: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
4: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
3: Ούτε ταβέρνα.
4: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
3: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
4: Εμείς επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο Υπουργεία, λόγω των όπλων που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
3: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει.
4: Πολύ
3: σωστά. Πολύ
4: σωστά. Έχουμε τη συνδρομή τους, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λειτουργούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζει το που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη, να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
3: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα? Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό? Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
4: Έχουν γίνει βήματα.
3: Έχουν γίνει, ναι, αλλά δεν το...
4: 604-423 του 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παρέχονται μόνο για αγώνες, έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μια αλίανση, να το πω, σε κάποια πράγματα, καταλάβατε, να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς να το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο μέσω του δικού μας υπαγωγού μας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι κάποια επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά όταν έρχονται ξένοι αθλητές. η νομοθεσία λέει παίρνεις το όπλο, πας από εκεί στο σκοπευτήριο και ξανά στο αεροδρόμιο για να φύγεις. Κάποιος θέλει να κάτσει κάπου, καταλάβατε.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Ενώ ως εξωτερικό το έχει δίπλα, δηλαδή δεν σου λέει κανείς κάτι, είσαι και υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δεν θα πεις κανείς στο περιφερειακό δυστυχείο να χαθεί ή πώς θα πεις τη φορά του μεταχωρηθώ, δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν, για να δεν έχει πάλι δυσκολία, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε κι αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούμε. Αλλά είπαμε, τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, και πώς το καταλαβαίνει κάποιος.
3: Και θέλω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργανώσεις, ερχόσαστε σε επαφή με τους προέδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή. Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, γιατί είναι άνθρωποι που το όπλο δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι. Και δεν είναι.
3: Είναι ένα ακριβό άθλημα.
4: Αυτοί που κάνουν και όλες που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τις οικογένειές τους στη Ρόδο του 11. Πολλοί κόσμο.
3: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους πώς να το πούμε, δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
4: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
3: Αυτό είναι, να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
4: Ναι, υποδομές. Στη Διεθνή Ομοσπονδία δίνει για ανάλογο και την δυνατότητα να κάνει κάποιος αγώνα. Λοιπόν, στην Ελλάδα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, θα το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
3: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
4: Βεβαίως.
3: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις 5 νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες, να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
4: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι πως πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε, ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος προπαιδευτισμό Ολυμπιακό και έτσι κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίως. Όλα τα αγωνίσματα εμείς τα βοηθάμε. Εξίσου. Απλά και Ολυμπιακή σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι Ολυμπιακή σκοποβολή.
3: Όχι, αυτό είναι το κύριο έργο σας, εννοείται αυτό.
4: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα. Καταλάβατε.
3: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
5: Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε.
3: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά και τη χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί, αχάραγα, για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

Τηλέμαχο Σαντορινέο, σα καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μα.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. 3 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Αυτό είναι Παναγιώτη, πώς το δείξεις τώρα. Παραστατικότατα. Πρωί-πρωί πας, ας πούμε, τώρα, μεγάλο μαγαζί, έτσι. Πας σε τεράστιο, ρε παιδί μου, μαγαζί από τα αυτά, γιατί δεν έχει και πολλά ανοιχτά σήμερα. Περιέργως. Για να πάρεις καφεδάκι. Λοιπόν, βγάζεις ένα εικοσάρικο και να πληρώσεις ένα λογαριασμό 4,60. Πώς καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο καφές, είναι και κάτι συνοδευτικό. Τέλος πάντων, και σου λέει δεν έχω ψηλά. Όχι, μου λέει στην αρχή, κάτσανες πώς το, μου το περίμενε. Μήπως έχετε λέει ψηλά, φαντάζομαι εγώ να του δώσω, ξέρω εγώ, τα 10 λεπτά ή τα 60 λεπτά. Όμως μου λέει ολόκληρο το ποσό. Λέω, ολόκληρο το ποσό, λέω εντάξει, εγώ σάρικο έδωσα, ας πούμε, τέτοιο μαγαζί και δεν έχετε πρωί-πρωί. Λέει, έρχονται όλοι με 50.
1: Τι ώρα!
0: Δηλαδή, που τι ώρα, πραγματικά πάει, τι ώρα ήρθαμε, τι ώρα ακριβώς, ας πούμε, 50, αλλά πέραν αυτού τώρα. Μου λέει με κάρτα, πληρώστε με κάρτα. Λέω εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ, του λέω εντάξει, οκ. Okay. Απλά ήθελα να πληρώσω με τρίτα, πειράζει. Δηλαδή, οκ, okay, παιδιά, κάπου θα μου πεις, πω, πω ρε φίλε, με τι ασχολείσαι πρωί-πρωί. Μα αυτά τα μικρά είναι, σου τσακίζουν λίγο τα νεύρα, σου πάντα νεύρα, γιατί είναι και ο τρόπος που το λέει. Δηλαδή, εντάξει, κάτσε ρε φίλε, πού είσαι. Λοιπόν, καλώς
2: ήρθατε. Εγώ θα πάω λεφτά εδώ μέσα. Α, είναι καλά ο πατέρας μου, ο πλούσιος.
0: Ο πλούσιος. Εν τω μεταξύ λέει πιο μετά, πέφτει κάτω, λέει και έπεσα εγώ ο πλούσιος. Το θυμάσαι. Φοβερό. 122η μέρα του έτους, παιδιά. Ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 22 λεπτά ακριβώς. Δύσεις στις 20 και 17. Αλλά ξανάρθε το κρύο.

0: ζεσταθεί το κολαράκι. Το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλοριφέρε.
1: Καλά, με κέφι σημαίνει απογείωση. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα. Ωραίο ήταν πάντων, μπράβο. Εντάξει, κρύο κάνει. Πραγματικά δηλαδή, έτσι χθες το νιώσαμε καλά, έχω την εντύπωση. Δεν το ένιωσες καλά, το κρύο. Δεν το ένιωσες. Αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά είχε και πολύ έξοδες. Δηλαδή, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά χθες. Ναι, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά και μιλάμε, πήξαμε στον Κηφισό. Πανικός. Πώς το λέει, πανίκος. Τέτοιο πράγμα, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση. Εν τω μεταξύ, είχε... αυτοί, με τι τα γεμίζουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Πώς τα... με τι βάζουν μέσα. Τι βάζουνε πάγιο, δηλαδή. Και εν τω μεταξύ, αυτό που ακούγεται τώρα...
2: Μάλλον
1: κάνουμε κάτι λάθος εμείς. Εν τω μεταξύ, είναι και αυτό το ψυχολογικό, δε σου. Εσένα, δε, όλο αυτό που ακούς τώρα θα μπει βελτίο, λες, θα κάψιμα, θα κάνει, γίνεται άλλο. Δε σε σφίγγει λιγάκι να μην κυκλοφορήσεις. Όχι, καλά κάνεις. Αυτή η κινδυνολογία, δηλαδή, εντρελαίνομαι. Άμα είναι να έρθει, να έρθει, παιδιά.
2: Όπως λέει, εγώ 20 ευρώ έβαζα.
1: 20 ευρώ θα βάζω. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έβαζες 20 ευρώ, αλλά θα πηγαίνεις κάθε μέρα βενζινάδικο. Αλλά δεν έχει σημασία. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Όπως και να έχει, το πράγμα πάντως είναι έτσι πολύ. Ρε παιδί μου, μας αφήνει να ηρεμήσουμε λίγο. Λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο, λίγο. Εμείς είχαμε, εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι είχαν και μια δεκαετία χωρίς μνημόνια, ήταν μια χαρά, ξέρεις, πετάγανε οι πεταλουδίτσες, οι πεταλουδίτσι, πετάγανε όλα ωραία, ας πούμε, λουλούδια, μια ζωή ευχάριστη και όμορφη, ας πούμε, μια δεκαετία. Εμείς είχαμε τα μνημόνια.
3: Η Παταλουδίτσα βρίσκει εκεί το Μαϊμουδίτσο, το Λιονταρίνο βλέπει, όχι το Λιονταρίνο, το Μαϊμουδίτσο βλέπει.
4: Βάζει και εξυπηρετώ.
3: Ναι, πάνω μου πυρετό έχω, γιατί είμαι μια πεταλουδίτσα.
1: Λοιπόν, αυτό, δες το στην απεταλουδίτσο της Ρένας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι μια δεκαετία, ας πούμε, ήταν μια χαρά. Εμείς ζούσαμε εδώ τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα από όλα υποτίθεται με τα μνημόνια και όντως ήταν έτσι, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και μετά σκάει και ο κορονοϊός. Και τώρα σκάει και μετά σκάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τι άλλο ρε παιδί μου, μάτων του τατί που λέγανε και οι γαλάτες, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Δηλαδή θα έρθει ο Ντουμπίρου. Ο σκοτεινός πλανήτης και θα μας τυχιώσει. Ξέρω, θα κατέβουν οι εξωγήινοι. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ ότι έχει επαφή με εξωγήινους. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάντως. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια ο Γιώργος. Θυμάστε εκείνη την εποχή που συζητεί το αδέρφια να έχουμε, λέει, όλοι, να πάρουμε όλοι. Τέλος πάντων, όσοι θέλουν την προσωπική τους γλάστρα, δηλαδή να το καλλιεργούν, παιδί μου, να γίνουμε όλοι καλλιεργητές, να γίνουμε όλοι γεωργοί, αγρότες. Αλήθεια, ρε σπάει, ότι αυτοί παίρνουν επιδότηση, άμα είναι φαρμακευτική κάναβη, λογικά πρέπει να παίρνουν, έτσι.
2: Ο ΠΚΠ.
1: Ο ΠΚΠ, είναι και αυτοί στον ΠΚΠ. Πού και παίξε, τι να πω, ρε παιδί μου. Η Στέλλα φοράει λουλουδάτο σήμερα. Όχι, δεν είναι λουλουδάτο. Ωραίο κάμισο, Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Στέλλα Γκαντώνα στο Μέγκα, παιδιά. Είμαστε φαν εδώ της Στέλλας. Αγαπάμε Στέλλα. Συνάδελφός μας, δυνατή, δύναμη. Λοιπόν, τι έλεγα. Είναι και η μέρα του τόνου σήμερα. Τρως τόνο. Ναι, ναι. Ωραίος ο τόνος. Και με μαγιονέζα κιόλας. Είναι, νομίζω, και είναι και ψηλοδιέτης, ή όχι. Με τη μαγιονέζα δεν είναι.
2: Σε νερό,
1: όταν. Ναι, όταν είσαι να τη βάλεις σε λάδι, τώρα βάλεις σε λάδι γίνεται. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει και στα μακαρόνια. Πολύ ωραίο το φτιάχνει, ναι. Φτιάχνει Μαριάννα, ωραίο το με τα μακαρόνια.
2: Με
1: ναι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν έτσι. Εσύ, Παναγιώτη, πώς γίνεται. Ο καφές σήμερα είναι πολύ ωραίος. Μπορεί να τον πληρώσαμε με, πώς το λένε, να μας σάντησε λίγο ο ταμίας. Γιατί αυτός που τον έφτιαξε πολύ ωραίο. Μάλλον ήταν η μηχανή φρεσκοπλημένη, Μιλάμε δηλαδή με απίστευτη γεύση. Δεν το περίμενα τόσο καλός. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ούστε λέει μήνυμα η γυναίκα μου. Στο Ιράν σήμερα, για να ξέρεις, γιορτάζουν την ημέρα του δασκάλου με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του σκληροπυρηνικού κληρικού πανεπιστημιακού και πολιτικού Αγιατολάχ Μοταχαρί. Ο Μοταχαρί λοιπόν δολοφονήθηκε, λέει, το 1979, άκου τώρα, τι ήταν αυτή ρε φίλε, τι έχει τραβήξει και το Ιράν, έτσι, από τους Ισλαμομαρξιστές Μουτζαχεντίν του λαού. Ναι ρε φίλε, δηλαδή αυτοί τι είναι τώρα, δεν είναι μαρξιστές, είναι κάτι άλλο, είναι Ισλαμιστές και τι. Οι άλλοι είναι Ισλαμομαρξιστές, είναι Ισλαμιστές με το ΦΠΑ. Τι γίνεται ρε φίλε, Μουτζαχεντίν του λαού που ήταν λέει αντίθετη στην εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτοί ήθελαν κομμουνιστική Ισλαμοκρατία. Φίλε, ο κόσμος δεν πάει καλά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, Ισλαμομαρξιστές Μουτζαχεντίν του λαού. Κάπου ήταν επηρεασμένοι τότε το 79, είχε και υπήρχε και η Σοβιετική Ένωση. Όπως καταλαβαίνεις, οι Σοβιετικοί με τα πετρέλαια έχουν και αυτή μια, έτσι, μια ανάμιξη θα έλεγα. Και όλο αυτό καθορίζει και το τι γίνεται. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Γιορτάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Συνήθως τον Άγιο Αθανάσιο το γιορτάζουμε 18 του μήνα, Ιανουαρίου. Αλλά σήμερα είναι η ανακομιδή, το γιορτάζουν οι Καθολικοί. Και είναι πολύχο στο Διδημότυχο, στην Ιστιαία, στην Αμφιλοχία, στην Αμαλιάδα, στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης, στο Χρυσό των Σερών, όχι σε αυτό το χρυσό που σφάζαν τα αρνιά, στο Χρυσό Κατσίκια, τι λέει το τραγούδι, που είναι εδώ στην Ευθιώτιδα. Τέλος πάντων, γιορτάζουν και κάποιοι Φανάσιδες σήμερα, με χρόνια πολλά, λίγοι πρέπει να είναι, περισσότεροι τον Ιανουάριο δεν γιορτάζουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι νομίζω οι Ισπανιώτοι. Πάντως ο Άγιος Αθανάσιος είναι γνωστός με το λαϊκό όνομα Μαϊθανάσης. Όχι Μαϊθανάσης, όχι γερμανικό. Μαϊθανάσης ή Μαϊθανασάκος. Αναλόγως λέει του μεγέθους των ναών που είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του και γιορτάζουν στις 2 Μαΐου. Ωραίες τιτόρικες. Η υμνογραφία δε της 18ης Ιανουαρίου εξαίρει τους αγώνες του Αγίου για την Ορθοδοξία της πίστης. Ενώ η υμνογραφία της 2ης Μαΐου αναφέρεται στην εκδημία του. Η εκδημία του ξέρετε τι είναι, πήρε την Άγουσα που λέμε, ναι, αυτό ακριβώς. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε, υπάρχει και ένας θρύλος, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα, ναι, όταν ήταν λέει ακόμη παιδί, βάφτιζε στην ακρογιαλιά παιδιά ειδωλολατρών. Ο τοπικός επίσκοπος λέει Αλέξανδρος, γεμάτος θαυμασμό για αυτό το αυθόρμητο έργο του νεαρού παιδιού, αναγνώρισε ως έγκυρες όλες τις βαπτίσεις του. Ένα παιδάκι βάφτιζε, ας πούμε. Έγινε γραμματέας του επισκόπου λοιπόν ο Αθανάσιος και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Πάντως η μεγάλη του έτσι προσφορά στην πίστη και στην Ορθοδοξία ήταν ο ένας από τους σημαντικούς, έτσι θα έλεγα, πολέμιους του Αρίου και με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου συντάχθηκαν και τα πρώτα 7 άρθρα του συμβόλου της πίστεως του πιστεύω, έτσι που ξέρουμε εμείς έτσι ακριβώς. Τον είχαν εξορίσει, κάνει πάρα πολλά ο Μέγας Αθανάσιος, διετέλεσε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, μεγάλη μορφή. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Ζαχαρία στη Βενετία και στον κοπτικό ναό του Αγίου Μάρκου στο Κάιρο. Έτσι το Αγίου Αθανασίου. Σαν σήμερα παιδιά φεύγει από τη ζωή, όχι απλά έτσι έφυγε απλά από τη ζωή, τραγικό τέλος, η Πινελόπη Δέλτα. Αυτή η φοβερή προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της ήταν ερωτευμένη με τον Ιώνα Δραγούμη, αλλά ήταν παντρεμένη. Ο έρωτάς της αυτός έμεινε ολοκλήρωτος. Μάλιστα τον πολέμησε ο αδερφός της τον Δραγούμη. Και πρέπει να σας πω ότι ο Δραγούμης κάποια στιγμή παντρεύτηκε και από τότε η Πινελόπη Δέλτα μαυροφορέθηκε για το υπόλοιπο της ζωής της. Καθυλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο από πολιομιελίτιδα. Και μετά την είσοδο των Γερμανών, είχε προηγηθεί η επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, η είσοδος των Γερμανών στην Ελλάδα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για αυτή και την ημέρα εκείνη αποφάσισε, ήταν Κυριακή 27 Απριλίου του 1941, αποφάσισε λοιπόν η Πινελόπη Δέλτα να δώσει τέλος στη ζωή της. Οι Γερμανοί λοιπόν έμπαιναν στην Αθήνα, γράφει στις τελευταίες γραμμές του ημερολογίου της, τη Φυσιά, Κυριακή 27 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί μπαίνουν στα Αθήνας, καημένη Ελλάδα, ώρα 10 π.μ. Αμέσως μετά ήπιε δηλητήριο και 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου του 1941, φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας ένα σημείωμα την τελευταία της προτροπή προς τα παιδιά της. «Παιδιά μου, ούτε παπά, ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλλά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα σας. Τον φιλώ σφιχτά, Πινελόπη Δέλτα. Μεγάλη Ελληνίδα, φοβερή προσωπικότητα η Πινελόπη Δέλτα, έφυγε με αυτόν τον τρόπο, μη αντέχοντας να δει την Αθήνα, την πατρίδα μας σκλαβωμένη στα ναζιστικά καθάρματα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω κυρίες και κύριοι ότι απέναντι μου είναι ο Τιτάνας Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο άνθρωπος ο οποίος κρατά στα μεταμαγικά του έτσι ακροδάχτυλα. Τι γελάστε, έτσι είναι. Τους παγκόσμιους ήχους. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον παγκόσμιο ρυθμό, κυρίες και κύριοι. Ο φοβερός Παναγιώτης Χάλαρης. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί κλείσαμε στις 29, Παναγιώτη, 29 Απριλίου είχαμε εκπέμψει, νομίζω. Κλείσαμε, παιδιά, 12 χρόνια. 12 χρόνια στον αέρα, από αυτή εδώ τη συχνότητα. 90,1 παραπολιτικά. Και όλα αυτά, χάρη σε εσάς. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διάλειμμα.

Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πολύ ωραία μπαίνουμε, έτσι με κέφι και αισιοδοξία αδέρφια. Έξω ακόμη είναι ψιλομουντός ο καιρός, έχει δηλαδή τα γκρίζα συννεφάκια, το έχει λίγο κόκκινο γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να ξημερώνει σε περίπου 4 λεπτά θα γίνει αυτό, 3 για την ακρίβεια. Το κρύο είναι αρκετά...
1: Εγώ,
0: ναι. Όχι, καλά εντάξει, εγώ πάντως δεν έχω. Δεν έχω πρόβλημα πάρα γιατί είναι...
2: Το δίπλα ήταν
0: αυτό.
1: Γλυκοχαράζει.
0: Αυτό. Γλυκοχαράζει, παιδιά. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ότι είχε αρκετό κρυάκι χθες. Θύμισε λίγο χειμώνα κανονικότατο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά εντάξει, αυτά έχει και το συγκεκριμένη εποχή. Αυτά έχει η άνοιξη, έχει αυτές τις μεταπτώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι θυμίζει φθινόπωρο από την ανάποδη όμως, έτσι, κανονικά. Δηλαδή περισσότερο

0: Έχω και ένα παράπονο του φίλου μου του Τάκη, ο οποίος λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, να δουλεύω πρωτομαγιά, αλλά δεν θα έπρεπε να δουλεύω Σάββατο. Και γιατί να δουλεύω και Κυριακή? Αυτά είναι, αυτά είναι ζητήματα πραγματικά έτσι. Σου εύχομαι το επόμενο τριήμερο, όποτε ξανακάτσει πρωτομαγιά και Σαββατοκύριακο, ή άντε να είναι Δευτέρα, να μην το γευτείς αυτό το κακό. Γιατί όντως έτσι είναι. Λίγο όμως σε πιάνει το παράπονο. Μα δουλεύεις και τις τρεις μέρες. Βέβαια το ακόμα χειρότερο είναι να δουλεύεις όλο το διάστημα. Δηλαδή να δουλεύεις και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και να πηγαίνεις σε ρί. Οπότε να είσαι κανένα μισό μήνα σχεδόν να είσαι εργαζόμενος. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ελπίζω να μην σου έχει συμβεί. Λοιπόν, στο radio papakiparavolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας έτσι επικοινωνήσετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρά έτσι, όπως σας είπα, μέχρι τις 9. Και για να πάμε και λίγο στον κόσμο των ειδήσεων, πριν πάμε στα μηνύματα, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε αυτό που περιμέναμε όλοι. Δηλαδή, εγώ είχα μια αγωνία. Λέω, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα βγει, δεν θα βγει, να τα πει αυτά, θα έχει το μανιφέστο του, δεν θα το έχει το μανιφέστο του. Λοιπόν αδέρφια, χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, θα καταγραφεί.
1: Η ελπίδα έρχεται.
0: Ακριβώς, είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή, η ελπίδα. Δεν την έχει ακόμα, ξέρεις, δηλαδή να πει η ελπίδα είμαστε εμείς, είσαι η ελπίδα μας, Αλέξη. Όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Τι ωραίο, Πώς το λέει ο Χάρη, με βάση λέει το δομημένο προτσέστ της, κάτι, αυτά τα περίεργα, τα σοσιαλιστικά ρε παιδιά, αυτά τα βαθιά έτσι, τα δυσνόητα, τα πολύ έτσι μεστά όμως νοημάτων και ουσίας και ιδεολογίας ας πούμε, ποτέ δεν μπόρεσα έτσι να τα νιώσω ας πούμε, να τα εξηγήσω στο απόλυτο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εάν είσαι ένας αστός, πού να καταλάβεις τώρα αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους που έχουν το βάθι στόχαστο. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς γιατί ο Αλέξης έλεγε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Έχω και μια πληροφορία ότι ο Αλέξης στο διάστημα αυτό που είχε αφιπηρετήσει πήρε προφήσενση, Παναγιώτη. Αλήθεια σου λέω. Έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης όλο αυτό το διάστημα μάθαινε ξένες γλώσσες, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, χοιρινά, όχι χοιρινά. Μάθαινε πάντως το παλικάρι, μάθαινε ξένες γλώσσες. Τονίζει πάντως στο μανιφέστο πως τίποτα δεν είναι όπως πριν. Κάτι καταλάβαμε. Είναι η εποχή, λέει, της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Ποια είναι τα τρία ρεύματα? Αυτά που είπαμε παραπάνω. Είναι η πολιτική οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική αριστερά. Και ο Αλέξης είναι αυτός που τα ενσαρκώνει και τα τρία, καταλαβες. Είναι και οικολόγος, και ριζοσπάστης και σοσιαλδημοκράτης. Πάλι καλά που δεν μας είπε ότι είναι και εθνικιστής παράλληλα. Ναι, δεν θα το λέγει, δεν καταλαβαίνετε, πάει σε άλλους συνειρμούς, μακριά από μας. Επισημαίνεται επίσης στο μανιφέστο ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων. Σίγουρα, δεκαετία των μνημονίων, καταλάβαμε τι εστία αναδιανομή των εισοδημάτων, είναι δεδομένο. Στην εξάλληψη των έμφυλων φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον. Τα σύνορα τα υπερασπίζεται. Δηλαδή, λέει ρε παιδί μου, τα νερά, ας πούμε, εδώ, τι έλεγε, τα νερά, το νερό, το περιβάλλον, το Αιγαίο, ας πούμε, κάπως το υπερασπίζεται. Γιατί είχα ακούσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, γι' αυτό. Τα σύνορα τα υπερασπιζόμαστε, δεν αναφέρεται πάντως στο μανιφέστο. Κάτι δηλαδή για πατρίδα, κάτι για αυτό δεν έχει. Έτσι για να ξέρουμε και πώς κινούμαστε.

0: Βουτιά στο παρελθόν πραγματικά κάνουμε. Μακροβούτι. Στα μακροβούτια κάνουν και κυβιστήσεις. Εντός του νερού βέβαια κάνουν και κυβιστήσεις. Δεν είναι δυνατό να μην κάνεις και μια κυβίστηση, δεν κατάλαβα. Τι να κάνω, είμαι τσούχτρα. Μου στέλνει μήνυμα τώρα τσούχτρα. Δεν μου λες, Δεσπάγιο, ότι οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε. Γιατί τώρα εδώ με τις τσούχτρες έχω ένα θέμα. Οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε ή οι άλλες που... Οι μεγάλες αυτές τεράστιες, μεγάλες τσούχτρες, δεν τσιμπάνε ωραία. Αυτές οι τσούχτρες οι μεγάλες, έχω πιάσει μία εντωμεταξύ, ξέρεις τώρα. Είμαι μέσα στο νερό. Και όπως είμαι μέσα στο νερό, πάω να σηκωθώ. Και όπως σηκώνομαι και βάζω τα χέρια για να βγω από το νερό, σηκώνω και μια τσούχτρα. Να με τα συγχωρήσεως. Κανα πεντόκυλο να ήτανε. Τι άλλο λέω, τι είναι αυτό πράγμα. Ευτυχώς αυτές δεν τσιμπάνε, το μάθα. Οι άλλες όμως οι μικρές, αυτές που δεν τις πιάνει και το μάτι σου και άμα κολλήσει πάνω το πλοκάμι της σε κάνει, τσούζι για... Τσούζι πολύ, τσούζι τσούζι, άστα να πάνε. Για μέρες τσούζι. Αυτά είπε ο Αλέξης. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε το μανιφέστο του Αλέξη, θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Υπάρχει εκτενές αφιέρωμα. Νομίζω θα το βρείτε και στο εφημερίδα του Αλέξη. Ο οποίος Αλέξης έχει μια έτσι εμπεριστατωμένη άποψη για το τι σημαίνει μανιφέστο, τι σημαίνει αριστερά, ριζοσπαστισμός, πώς το λένε, οικολογία. Όλο. Το έχει όλο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Έχει σχέση με το κοντό. Και βάλε και ένα άλλο συνθετικό που σε κόβει, σε πιάνει τώρα δε σε, που στα ιταλικά σημαίνει ανάλογο τι σημαίνει και στα ελληνικά. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά δεν το λέω. Γιατί ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει γίνει χαμός. Έχει πέσει κάτω και χτυπιέ το πάγιο.
1: Με να κλείσω.
0: Παιδιά, έχει τώρα δείχνει τον Τραμπ. Έτσι στο Μέγκα το βλέπα. Δείχνει τον Τραμπ, παιδιά, να κρατάει όχι ακριβώς από τη μέση. Έτσι. Εντάξει, τώρα και στη γυναίκα του πιάνει. Δηλαδή δεν πιάνει κανένα ξένο, ας πούμε. Πιάνει τη γυναίκα του.
2: Ναι. Δεν τρέψε λιγάκι, μωρέ.
0: Τι να πω.
2: Τι. Θα το μετανιώσεις.
0: Δεν την έχει χορτάσει.
2: Κούφτωστη.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Άμα δεν χορταίνεις. Άμα δεν χορταίνεις, έτσι. Έτσι πρέπει. Πρόσεξε τώρα. Είναι ο Κάρολος με την Καμίλα. Και βγαίνει ο Τραμπ. Με την Cadillac δίπλα. Με την Μελάνια. Δηλαδή βλέπεις αυτή την εικόνα και λες ο πολλών της μετρητής, ο πολλών επιπιστώσει. Τη θυμάστε την παλιά που, τη φωτογραφία που είχατε στα μαγαζιά. Αυτό. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κάνει και τα διάφορα ο Τραμπ. Της χαϊδεύει το χέρι με το δάχτυλο. Της κάνει δηλαδή. Αυτά είναι. Ψιλοτραβιέται αυτή όμως, Ναι, με ενημερώνει ο κατάσκοπός μου ότι ψιλοτραβιέται, Παναγιώτη. Δεν είναι, κάτι παίζει. Κάτι δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Όχι ρε εσύ, όταν της πιάνει το χέρι τραβιέται, όχι όταν της πιάνει τη μέση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εντάξει μπορεί να έχει μια για κάποιους έτσι να είναι πολύ όμορφη Μελάνια, αλλά έχει μια ψυχρότητα ρε παιδί μου, είναι ίσως αυτό το βορειοευρωπαϊκό που έχει μια ψυχρότητα στο βλέμμα, είναι και το μάτι το γαλάζιο, το πολύ γαλάζιο το...
1: Δεν είναι
0: βορειοευρωπαϊκό. Τι είναι Ουγγαρέζα, είναι τι, ο Πολωνέζα, τι είναι ρε εσύ. Κάπου από εκεί είναι ρε εσύ τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, θα μας πούνε τώρα, θα δω. Είναι από το Ανατολικό Μπλοκ είναι, ναι. Γι' αυτό δεν έχει φτιάξει φαίνεται καλή σχέση με τον Πούτιν ο Τραμπ. Γιατί έχει βάλει τη Μελάνια. Εν τω μεταξύ, άμα πάει η Μελάνια δίπλα στον Πούτιν, είναι σαν να το παιδί του. Συγγνώμη, το παιδί της. Πολύ ψηλή ρε εσύ. Εντάξει, κάπου είναι έτσι, αλογοποιημένη που λέει. Τέλος πάντων, θεωρείται λέει πλέον αντικοινωνική. Σλοβένα. Εντάξει. Θεωρείται πιο αντικοινωνική λέει πρόεδρος. Δεν ξέρω, αυτά είναι υπερβολές του κιτρίνου τύπου. Πώς το λέει ο Νικολαίδης στο Δεσποινής Διευθυντής, όπου του αναφέρει, του λέει άλλος με το Γκελεβουρδέζο που είχε ρίξει το πλοίο στον Ιστμό. Τι σχέση έχεις? Και λέει ο Νικολαίδης, υπερβολές του κυτρινού τύπου. Γκελεβουρδέζος, ναύαρχος, παιδιά, μεγάλη μορφή. Πάντως πρέπει να πω, παιδιά, ότι τα πιο ωραία εν σταντανέ τα πιάνει ο φακός τις ώρες εκείνες που δεν το περιμένεις. Δηλαδή τώρα μια συνάντηση του με το βασιλιά της Αγγλίας, έτσι, και βλέπεις ότι ο Τραμπ κάνει τα δικά του. Δεν μασάει, παιδί μου, δεν μασάει.

Λοιπόν, σας έλεγα για τα Τραμπ, παιδιά, και τη Μελάνια. Και επειδή έτσι μου τα είπατε αυτά, τα ωραία, και μόλις συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματα, και επειδή είπαμε και για τον Αλέξη, πρέπει να σας πω τώρα και για το Ιράν. Τι να σας πω τώρα για το Ιράν, παιδιά? Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν στείλει μια νέα πρόταση, λέει, που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο. Δεν παρέχουμε, λέει, λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Αυτά είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε πως όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούς κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα. Στο πλαίσιο των εξελίξεων διαβουλεύσεων, ο Αμπάς Αρακτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, συνομίλησε και με τους ομολόγους του Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την εκεχηρία που ξεκίνησε 7 Απριλίου του 2026, επιχειρώντας να παρακάμψει το Κόγκρεσο. Παράλληλα, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Πώς, δηλαδή, τότε γιατί την κάνει τη συζήτηση? Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους επικριτές του, αποκαλώντας τους προδότες, και υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή στρατηγική αντιμετώπιση της χώρας, ενώ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Έχει εκφράσει πάντως την απογοήτευσή του για τη νέα πρόταση του Ιράν. Δήλωσε ότι η χώρα του ίσως είναι καλύτερα να δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί για πάντα. Έχει κρατήσει πολύ καιρό. Επίσης είπε, δεν μπορεί να δώσετε, λέει, στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο, γιατί θα το χρησιμοποιήσω σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα. Και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και δεν θα συμβεί. Επέμεινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο The Villages της Φλόριντα. Στη συνέχεια τόνισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να επιλέξει να καταστρέψει το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία, και είπε ότι εμείς προτιμάμε να κάνουμε συμφωνία, αλλά αν δεν είναι κατάλληλη τότε θα καταστρέψουμε τα πάντα και τους πάντες πολύ απλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι είναι συμπλεγμένος ο Αμερικάνος πρόεδρος. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση με βάση και τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Και όλο αυτό του δημιουργεί και κάποια σύγχυση που και που. Πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ βέβαια βρίσκονται στο ναδύρ, ειδικά με τη Γερμανία, και όπως σας είπα 5.000 στρατιώτες φεύγουν από τη Γερμανία ως απάντηση στην αντιπαράθεση με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς σχετικά με την πολιτική στον πόλεμο του Ιράν. Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, γιατί η επιχείρηση αυτή έγινε στην Ιγουμενίτσα. Είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από το ελληνικό FBI. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, λοιπόν, οι αρχές εντόπισαν σε φορτηγό με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου περίπου μισό τόνο ακατέργαστης ινδικής κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού. Εκτιμάται πως ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, ενώ ένα μικρότερο μέρος θα έμενε εν Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, για να διατεθεί στην εγχώρια αγορά. Θα σου πω, Παγιώτη, άκουσες για τον 89χρονο που πήρε την καραμπίνα και έκανε τα διάφορα? Άκουσες τι είπε στους αστυνομικούς? Λέει, παιδιά, λέει, πού πηγαίνουμε τώρα? Δεν πάμε, λέει, σε ένα εστιατόριο να σας κάνω το τραπέζι που είστε, λέει, τόσες μαζί μου και έχω πεινάσει κι εγώ? Ωραίος. Έξω από το γραφείο της ακρίτριας ήταν ο συγκεκριμένος, ο ηλικιωμένος πιστολέρο. Πίστευε ότι θα πάει φυλακή, κυρίως λόγω ηλικίας, και πρότεινε στους αστυνομικούς να πάνε και στο εστιατόριο.
Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που έγινε πρωτοσέλιδο για τον τρόμο που σκόρπισε στην Αθήνα, με δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, μετά την προφυλάκησή του θα καταθέσει αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί με το μέτρο του κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Νουλέζας, περιμένει να δει και το αποτέλεσμα της ψυχιακής πραγματογνωμοσύνης και τονίζει ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είχε διαγνωστεί με ψυχικό νόσημα το 2019. Αναφέρει στο σκεπτικό του, δεν νοείται, λέει, ένας άνθρωπος 90 χρόνων να παραμείνει στη φυλακή. Είναι ζήτημα. Η απόφαση της Τρίτης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ανιθινών είναι αντικειμενικά επαρκώς αιτιολογημένη, υποστηρίζει ο δικηγόρος. Εγώ αναρωτιέμαι πολύ απλά αν υπάρχουν ανάλογοι, έτσι, 89χρονοι, 90χρονοι, 95χρονοι, 75χρονοι, 80χρονοι, ξέρω εγώ, και πάρουν καμιά καραμπίνα και πολύ απλά, ας πούμε, θεωρήσουν ότι λόγω ηλικίας δεν τους κάνει και κανείς τίποτα. Αρχίσουν τα ίδια. Τι θα γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα? Πέραμε τώρα, έτσι. Αν μου πεις γίνονται κι άλλα λόγω άλλων αποφάσεων. Πες μου. Όπως και να έχει το πράγμα, θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Πολύ σημαντική υπόθεση. Αυτή τώρα με τη σκάλα που τραυματίστηκαν οι δημοσιογράφοι στον Άραξο, απίστευτο είναι τώρα. Απίστευτο περιστατικό, παιδιά, πραγματικά. Για όσους δεν την ξέρετε την είδηση, περισσότερο πρέπει να την έχετε δει. Έχετε δει και το βίντεο, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Είχαμε την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της ΤΟΥΗ με το όνομα Πάτρα στον Άραξο. Και καθώς λοιπόν οι δημοσιογράφοι είχαν έρθει να καλύψουν το γεγονός και να ανεβασμένοι πάνω σκάλα επιβίβασης, η σκάλα καταραίει με αποτέλεσμα να βρεθούν από τον αέρα στο έδαφος και να τραυματιστούν 3 άτομα. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας οικονολήτης και ένας πατρινός φωτορεπόρτερ. Κακώς στα άκρα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο. Κάποιοι ψιλοτραυματίστηκαν, ξέρετε, κάτι εκδορές, κάτι, την γλίτωσαν. Αλλά έγινε χαμός, έτσι, τώρα να κάνεις, να περιμένεις να είσαι σε πανηγυρικό κλίμα και να κάνεις και τη δουλειά σου κιόλας εδώ. Και ξαφνικά να τραυματίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι και το πιο, δηλαδή δεν είσαι πολεμικός ανταποκριτής. 10-15 άτομα ανέβηκαν πάνω στη συγκεκριμένη σκάλα που, όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δεν ήταν κατάλληλος εξοπλισμός για τέτοια χρήση.

Εν τω μεταξύ, παρόντε στο γεγονός ήταν ο πρόεδρος της, ο πρέσβης Γερμανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τα βλέπεις αυτά τώρα, ειδικά ο πρέσβης της Γερμανίας, λες ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, ελπίζω τώρα, επειδή υπάρχει μια σύνδεση Γερμανίας με το αεροδρόμιο το συγκεκριμένο, να το φτιάξω, να πάρω άλλο, άλλη σκάλα. Ρεζίλη πάντως γίναμε. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είχαμε και χειρότερα, να πες κανένας άνθρωπος να χτυπήσει κανένα κεφάλι, έτσι. Πανώ, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Θα κάνουμε μια μικρή στάση, κυρίες και κύριοι, να ανέβουν τρανζιτ κάποιοι καινούργοι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal. Στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ακύλα Φέρτο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια και τα προγνωστικά να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, ξεκίνησε για Βιέννη. Οι εκπλήξεις και οι πιθανότητες για πρωτιά. Αντώνης Ρέμος. Το διάλειμμα από τις πίστες και η νέα αρχή. Με Έρος Ραματσότη και Gypsy Kings, η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Άνοιξε πυρ για μια σύνταξη που δεν τη δικαιούνταν. Ο 89χρονος λάμβανε 2.500 δολάρια, 100 ευρώ από τη Γερμανία και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Κατερίνα Καινούριου θα κινηθεί νομικά για τη φωτογραφία με το ψεύτικο μωρό. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Η κοινή εμφάνιση λίγο πριν από το γάμο. Γιατί έφερες αυτή την άσχημη στην οντισιόν? 10 στάρ που απορρίφθηκαν για την εμφάνισή τους. Θρήνος στην Ηλία για το 13χρονο που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
7: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Λίγο μετά τις 7 και 20, τα 25 κάπου εκεί, θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη για να τα πούμε καλύτερα με τα αδέρφια μας εκεί. Τα Καρντάσια από τον Στάτους 107,7. Έχουμε να πούμε αρκετά, πιστεύω. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από τις παλαιότερες ακροάτρες της, τους Ανέστη, λέει αληθώς. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, ρε παιδιά, λέω να το γυρίσουμε λίγο σε ύφεση στην Ελλάδα. Έχουμε εξαντληθεί να ζούμε με τόσο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάντε κάτι. Καλημέρα στην ταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης, να σε καλά πάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα, τη δική μου. Καλημέρα στον Τάσο. Σλοβένα είναι. Αμέσως Σλοβένα είναι. Αμέσως, Τάσο. Θεά λέει. Ο Δημήτρης. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος σου ο Φούρναρης ο Τάκης. Καλομήνα αδερφέ. Καλημέρα. Καλομήνα Τάκη. Όλα τα καλά. Και σε όλους τους αρτοποιούς δηλαδή. Τα καλύτερα στα αδέρφια μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, λέει ο Αναστάσιος Κάπα. Τραμπ, πιάστε το, λέει, και εκτός στείλω στο τρελοκομείο, απευθείας. Χειρότερος, λέει, για το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι, που δεν κολώνει. Προφανώς, αυτόν εννοείς. Διάβασα, λέει ο Έλλης, ότι θα αυξήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%. Πώς θα το κάνει αυτό, λέει, δεν πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, έτσι δεν θα αποφαθεί το ανώτατο δικαστήριο. Τι να σου πω τώρα, τι κόλπα έχουν οι Αμερικάνοι εκεί πέρα και πόσοι, δεν το έχω καταλάβει και απόλυτα το σύστημα. Δηλαδή ο πρόεδρος αποφασίζει και το Κογκρέσο εγκρίνει, και μέχρι πού αποφασίζει, σε ποιο σημείο αποφασίζει ο πρόεδρος. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα. Καλημέρα. Η κυρία Δαμαντία. Κύριε, λέει, είστε πολύ σκληρός, πολύ ειρωνικός πρωί-πρωί με τον κύριο Τσίπρα. Εκπροσωπεί μια μερίδα ανθρώπων. Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν είναι κακό. Χρειάζεται, λέει, σκεφτείτε το. Κοιτάξτε, κυρία Αδαμαντία, ακούστε. Εγώ δεν είμαι ούτε Σαποστάκης, ούτε άνθρωπος ο οποίος θα κρατήσει μια εμπαφωτερίζουσα στάση. Την άποψή μου τη λέω, αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η άποψή μου. Τι θεωρώ, και αν είμαι ειρωνικός μπορεί να γίνω με τον κάθε έναν, τον οποίο θεωρώ ότι κάποια από τα οποία αναφέρει και τονίζει ως μανιφέστο, ως προσωπική ιδεολογία ή ως, τέλος πάντων, ως έτσι, αφήγημα πολιτικό, θεωρώ ότι μπορώ να το καυτηριάζω, εφόσον έτσι, είναι και αυτή η δουλειά μου τώρα. Από εκεί και πέρα, αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, εντάξει, να κάνουμε. Εγώ πάντως το μήνυμά σας το διαβάζω, λογικό είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν με την άποψή μου. Θεμητό, λογικό, μια χαρά. Καλημέρα, καλό μήνα από το μορφοσουλάρι της Αρκαδίας. 5 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. 5 βαθμούς, Έλα ρε Γιάννη. Πολύ, πολύ χαμηλά. Καλημέρα, καλό μήνα, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει η κυρία Τέτα Μανουρά Φασουλά. Γεια σας, κυρία Τέτα μου. Επίσης, καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή, όχι απλά της υδρογείου, της Μεσογείου, του σύμπαντος κόσμου, τον Τάκη τον Στοπολίθα. Αύριο με τον Τάκη θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα, παιδιά. Δεν θα σας αποκαλύψω από τι, σε τι θα αναφερθούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει, έχει σχέση με το ασφαλιστικό γίγνεσθε, με διάφορα προβλήματα, γενικά έτσι, στο συγκεκριμένο τομέα είναι αυθεντία ο Τάκης, και θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα εντυπωσιαστείτε και θα εκπλαγείτε με αυτά που θα πούμε. Έχουμε κάνει μια κουβέντα ήδη και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα, δηλαδή, με ορισμένα πράγματα που μου έχει πει. Αύριο θα γίνει αυτό, αύριο. Αύριο κατά τις 7.30. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα στην Διονυσία. Καλή δύναμη, Διονυσία. Στη Φραγκίσκη της Αγγελαρίδης, στη θεματολόγο μας, στη γιατρό μας στη Ρόδο, που μας στέλνει τις ευχές της για καλό μήνα. Καλό πρωινό στον Πέτρο, στον Οδυσσέα,
πολλά πολλά τα μηνύματα, παιδιά. radio@parapolitika.gr, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε ή σας απασχολεί, και αν δείτε κάτι στον δρόμο που όντως προκαλεί πρόβλημα, ξέρετε πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε στήσει ένα πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό δίκτυο με ακροατές μας, οι οποίοι είναι παντού και μπορούν να μετατραπούν στους καλύτερους ρεπόρτερ. Πώς θα το κάνουμε, είστε οι καλύτεροι. Πάντως, παιδιά, το τι γίνεται στους δρόμους, το βλέπετε κάθε μέρα, αυτό που λέμε οδηγική οργή. Εγώ θυμάμαι παλιότερα ήταν πιο, έτσι, πιο χαλαρά λίγο τα πράγματα. Τώρα γίνεται πανικός. Τελευταία υπόθεση στη λίστα της ντροπής. Συνελήφθη ένας 58χρονος στο κέντρο της Αθήνας, έγινε το περιστατικό, στην οδό Δελιγιάννη. Επιτέθηκε 58χρονος σε 38χρονο χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστά. Μην βγήκε με το κλειδί να τον πλακώσει. Έγινε πανικός, προχτήκανε και τον ακετάλο. Σε βάρος του 58χρονου που συνελήφθη από την αστυνομία, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Άρα του τις έριξε κιόλας, έτσι. Προφανώς. Για να πρόκληση σωματικών βλαβών. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Συγκρατηθείτε. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα. Τα πράγματα είναι δύσκολα σε γενικές γραμμές, αλλά έλεος, παιδιά, έλεος. Α, έχουμε και τους φλωτήλες εκεί που πήγανε, λέει, με αρματαγωγό στο Λασίθι, 175 ακτιβιστές. Και έτσι τώρα, τι να πούμε τώρα για όλο αυτό, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Πας σε μια ζώνη η οποία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, πας να κάνεις τι. Πας να, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι δεδομένο ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι σχεδόν εμπόλεμη ζώνη εκεί ακόμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay, ο καθής. Είδα ότι η Ενελάδη, λέει, Παλαιστίνη, η παροικία των Παλαιστινίων, έστειλε, λέει, επιστολή στην ΕΡΤ, έκανε, βγάλει μια ανακοίνωση και λέει να μην μεταδώσει, λέει, Eurovision η ΕΡΤ, γιατί, λέει, θα πάρει μέρος στο Ισραήλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατη σε τέτοια θέματα η Παλαιστίνη εν Ελλάδη. Δεν τους είχα ακούσει όμως να κάνουν καμία έτσι δήλωση όταν ο Ερντογάν έλεγε ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Εν Ελλάδη ήταν, έτσι. Οι άνθρωποι είναι Ελλάδοι, στην Ελλάδα ζουν. Δεν τους είχα ακούσει να διαμαρτύρονται όταν ο Ερντογάν γινόταν έτσι δεκτός στη Γάζα εν χορδές και οργάνης και με παλαιστινιακές σημαίες. Δεν άκουσα να λένε, ρε παιδί μου, γι' αυτό τον αιμοσταγή δικτάτορα. Όχι. Γι' αυτό που έχει βάλει στη φυλακή τη μισή χώρα. Ούτε τότε ήταν λαλίστατη, αλήθεια. Γενικά πάντως έτσι μπαίνουν. Δεν βλέπω έτσι καμιά κινητοποίηση όταν το καθεστώς δίπλα του Τούρκου Προέδρου, του ισόβιος από ό,τι φαίνεται θα είναι, κάνει τα δικά του και σίγουρα τα οποία είναι και μη δημοκρατικά. Και όσο επισημαίνει και ο φίλος μου Παναγιώτης εδώ, είναι και το θέμα της Κύπρου, παιδάκι. Δηλαδή μια ανακοίνωση για την Κύπρο, ας πούμε, κατεχόμενη είναι και εκεί, υποτίθεται, δηλαδή, ότι, όχι υποτίθεται, είναι πολλά χρόνια τώρα. Και εκεί μια ησυχία, μια νηνεμία, μια ηρεμία, στις απειλές τίποτα. Δεν μας τα λέτε καλά. Εν μεταξύ, άμα ξαναδώ, ας πούμε, στο Σύνταγμα, εκεί που είναι άγνωστος στρατιώτης, σημαίες άλλου κράτους, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν επίσημη επίσκεψη από κάποιον επίσημο που έρχεται στην Ελλάδα για διπλωματικές επαφές, πραγματικά δηλαδή, θα μου ανέβουν τα... Ορίστε, βάρανε και τα κουδούνια μου. Θα μου ανάψουν τα λαμπάκια. Θα μου ανάψουν τα λαμπάκια. Πάει όποιος θέλει και ανεβάζει σημαίακια τα δικά του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Από τον Εύρο στο Καζελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά. Καλή δύναμη σε όλους όσους είστε σήμερα σε στίβο μάχη, στη δουλειά δηλαδή. Καλή ξεκούραση όσοι απολαμβάνετε τριήμερο. Πραγματικά έτσι, σας το εύχομαι με όλη την καρδιά μου να γεμίσετε ενέργεια και από Δευτέρα πάλι παρέα εδώ. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Χαμόγελα πάνω απ' όλα. Λίγη αισιοδοξία για να πηγαίνει η ζωή μας σε καλύτερη ρότα και να έλκουμε το καλό. Αυτό. Παναγιώτης Χάλαρης, ο Τιτάνας του ήχου απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας, ο Ιαπετός. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίτης του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τη Λέμα ο Σαντορινίος. Θα πάμε παρέτσα ως τις 9. Στις 7.30 θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και το Δημήτρη το Βενιέρη από το στάτους 107,7. Για να τα πούμε μεταξύ, έτσι, όχι τυρού και αχλαδιού, μεταξύ καφέ και τυρόπιτας. Ή μάλλον μπουγάτσας, γιατί θα πάμε Θεσσαλονίκη, έτσι. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των σαββατιάτικων εφημερίδων. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μας, που κυκλοφορούν με όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές, αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαρτήτως των εργαζομένων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Επιτέλους. Αναλυτικά, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, στις 12 Μαΐου θα γίνει η ανακοινώση από τον Πρωθυπουργό, εμείς τις αποκαλύπτουμε από σήμερα. Επίσης, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, διπλωματία όταν η Ελλάδα επαναχαράσει τις συμμαχίες της, Μακρόν κτλ. Αγώνας δρόμου Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, κάθετος διάδρομος στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια, Σαρώνη. Τι θα ισχύσει η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Ιράν, η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται σε ένα πολύ πολύ έτσι σημαντικό story των The Times και των Sunday Times, στην αποκλειστική συνεργασία που έχουν τα παραπολιτικά με τον Τιτάνα, τον κολοσσό αυτό, τον ενημερωτικό κολοσσό. Επίσης, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της ισοκομματικής έντασης, η αλήθεια, η μύθη και οι κινήσεις της ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά οι βουλευτές της παράταξης, πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Και στο βάθος βλέπω τον κύριο Σκέρτσο. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη. Στον Μητσοτάκη, εισηγήσεις για πέσιμο στη διαπλοκή. Το πέσιμο σε εισαγωγικά, κανονικό βέβαια θα είναι. Ζυμώσεις, οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Και Νέα Δημοκρατία, φαβορεί και εκπλήξεις στο επικρατείας. Πάμε στην απογευματινή. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελοκήπους, πώς μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς ανέχονται σιωπηρά τη βία τους συγγενείς τους. 3 εκατομμύρια κακοποίηση ηλικιωμένων ετησίως στην Ευρώπη. 141 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. Να το ξαναπώ. 114 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως σε αυτή την ηλικία έχουν βιώσει βασανισμό. 6,8% υφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Είναι απίστευτα τα συμβαίνουν, αυτά που συμβαίνουν. Τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για εφαρμογή στην Ελλάδα, ασυδοσία, τιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ο αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα έπειτα από προπυλακισμό φοιτητών, σε εισαγωγικά, γιατί αυτοί δεν μπορούν να φοιτητές, πράγματι. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς, προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ως σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές, κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλάζιας Συνοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη και φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να κοιτά χαμηλά. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, η Δελφίνια, το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξεων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η Ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Ταμείο Ανάκαμψη, το μεγάλο φαγοπότη της Νέας Δημοκρατίας. Και συνέντευξη του νέου γραμματέα του κινήματος του Γιάννη Βαρδακαστάνη, το Πασόκ αποτελεί το κεντρικό πλεινόν της Δημοκρατικής Παράταξης και το μόνο εγγυητή της αλλαγής. On time Σαββατοκύριακο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια ξεκίνησε για τη Βιέννη Ακύλα Φέρτο, μεγάλο φαβορή της Eurovision 26, με Θεοπούλα και Χοροζίδου τη βραδιά του τελικού. Σκορδά, Αθανασιάδης, η κοινή εμφάνιση λίγο πριν το γάμο. Μακροζωία, τα τρία καθημερινά τρόφιμα για να ζήσετε πάνω από 100 χρόνια. Επίσης, το διάλειμμα από τις πίστες και η νέα αρχή του Αντώνη Ρέμου, με Έρος και Gypsy Kings και στη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης για 30 χρόνια στο τραγούδι. Φοβερό γεγονός ήταν αυτό, ε. Πάμε στα νέα. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Χεράτα και πέτσινα πτυχία. Έρευνα των νέων. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες. Γιατί Αθήνα και Λευκοσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Επίσης, τρίτη επίθεση κατά Τραμπ. Η πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Στην Ελλάδα ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917, από τότε ξέρουμε, ναι. Οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται, τα πρόστιμα για το ΦΠΑ. Πώς ψαλιδίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις. Και τώρα τι, η ανοιχτή πληγή, υποκλοπές για τους θεσμούς, προς τις κάλπες τρεις δρομής σε ένα μετάλλιο, το Αργυρό. Γιατί πήγα στο Πασόκ, λέει ο Νικόλας Φαραντούρης σε άρθρο του. Εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Έρευνα προάτα καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Τέσσερις πιλότες πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης. Αντιπιεγική περίοδος. Ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Εργατική πρωτομαγιά. Ο αγώνας για οκτάωρο συνεχίζεται. Και έτοιμη γορία. Αθώη. Ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ερωτά εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα και τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Το φαντασιακό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη. Και σημαντική σκηνικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Άγρια κόντα Τραμπ Μέρτς. Και ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κόντρα. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά. Δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα. Και η Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δισεκατομμυρίων για αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία. Δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες. Σημαντικά επιχειρηματικά νέα. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά εδώ στην Αλεξάνδρα αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επικείμενα παιχνίδια τα πατίνια. Οι δικοί μιλούν στην καθημερινή. Αδιανόητο ότι πληρώνουμε όλοι για το σαρακίνικο τι υποστηρίζουν επιχειρηματίες στη Μήλο. Πάμε στο λόγο. Φουντώνει ακρίβεια. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο στην Ελλάδα δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ωραία τα μανιφέστα, ωραία, πολύ ωραία, αλλά έτσι επί της ουσίας, έτσι για την καθημερινότητα, κάτι ας πούμε να μάθουμε να... Καύσιμα ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα μετά την εκτόξευση του πετρελαίου. Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο ΚΤΕΣ, αλλά με γνώση, σχέδιο και γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο. Ρίζοσπάστης, οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, αν πάρεις το πρωτοσέλιδο πέρυσι, το περσινό του Ριζοσπάστη και το φετινό, θα είναι το ίδιο. Α, όχι, δεν φάνε το ίδιο. Είχαμε πόλεμο πέρυσι. Είχαμε Ισραήλ. Γιατί αν δεν είχαμε πέρσι πρόβλημα στο Ισραήλ και δεν είχαμε και Ιράν, δεν θα είχε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ελεύθερη ώρα. Γιώργο, αν γίνει πόλεμος, πού θα παρουσιαστείς? Ελεύθερη ώρα, έτσι. Το ξέρω και ο Γιώργο λέει. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπενθυμίζει με έκτακτο σήμα σε όλους τους στρατιωτικούς την υποχρεωτικότητα της νέας ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού ως τις 3 Αυγούστου του 26. Αλλά λογαριάζει χωρίς το γέροντα των αγράφων και τις προφητείες των Αγίων. Λένε οι Άγιοι για τις ταυτότητες. Λένε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα. Γιατί δεν άκουσα να λέει κανένας αρχιεπίσκοπος για τις ταυτότητες. Δεν άκουσα να λέει κάτι. Αλλά προφανώς η Ελεύθερη Ώρα είναι πώς το λένε, αρχιεπισκοπητότερη του αρχιεπισκόπου. Τι είπε ο άνθρωπος, ναι, σωστά. Σενάριο τρόμου, το νερό θα λείψει πρώτα από τις πόλεις. Και μαζικός έλεγχος, έρχεται το ψηφιακό μετά φακέλωμα. Με τον προσωπικό αριθμό, λέει η εφημερίδα. Εν τω μεταξύ, και να έχει βάσει κάτι, ρε παιδί μου, όταν τα ακούσει έτσι παμπαλαρισμένα με ένα τέτοιο τρόπο, κάπου. Ναι. Πάμε στην εστία. Αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα. Καλό. Τα συμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας τη σοσιαλδημοκρατία και το ριζοσπαστισμό. Πολιτική σαλάτα το τελικό αποτέλεσμα. Μνημείο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό. Παίρνεις μια πρέζα σοσιαλδημοκρατία. Δυο κουταλάκια ριζοσπαστισμό. Βάζεις και λίγο πατριωτισμό μέσα, τα βάζεις στο γουδοχέρι, στον αλετρίβανον που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο Έλληνες, και φτιάχνεις τι? Κόμμα Τσίπρα.
1: 4 μπριζολίτσες, λαδάκι να σοταριστούνε, λίγο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, κρασάκι, μελάκι και να το μεζεδάκι. Μέλι, μέλιε.
0: Μέλι, μέλι. Πολιτικό μέλι είναι προκειμένο. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων. Τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις τους συνταξιούχους. Μετά το πρώτο σέλιδο της 60 πλάσια με non-paper από την κυβέρνηση, κάνει λόγο για τα αναδρομικά, ξεχνώντας τι έλεγαν στον κόσμο για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Προφανώς οι επιτελικοί του Μαξίμου έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και θεωρούν ότι με καθρεφτάκια θα κοροϊδέψουν την τρίτη ηλικία που αποτελεί πυλώνα στήριξης της οικογένειας. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Γιατί όταν πας στο ταμείο, είτε το σούπερ μάρκετ, είτε πας στο ATM, και μετά παίρνεις τα λεφτάκια και πας στο ταμείο για να πληρώσεις τα υπόλοιπα, δάνεια, πιστωτικές, να πληρώσεις τα είδη που είναι να πάρεις σε καθημερινή σου ενδιέτηση, εκεί δεν μπορείς, παιδιά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα, καλό θα είναι έτσι εκεί στο Μαξίμου να αντιληφθούν όσα προβληματίζουν τον κόσμο. Και τον προβληματίζουν πολλά σε σχέση με την ακρίβεια. Ως εδώ με το φιλότουκο Ζελένσκι, λέει, δημοκρατία, νέα αθλητική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Ωραιότατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη Μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του Ερντογάν. Παρά την άκρητη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του προσφέραμε, στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Πάμε στο κεφάλαιο. Πάνω οι αντικειμενικές με κούρεμα στον έμφυα. Διπλή παρέμβαση στα κίνητα ετοιμάζει η κυβέρνηση με αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης και μείωση των συντελεστών του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας. Χρηματιστήριο, η μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας στην ελίτ. Πώς ο Stocks εξφράγησε το comeback των ελληνικών μετοχών. Τι φέρνει η αλλαγή πίστας του Euronext Athens. Ναυτεμπορική, επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων. Οι κρατικοί τίτλοι στις ευρωπαϊκές τράπεζες αγγίζουν τα 3-3, αυξημένοι κατά 200% από το 2008. Εκτείναξη αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Άνω του 1-3 επενδύσεις για την TN το 2027. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτοιμη να πατήσει το κουμπί αύξησης των επιτοκίων. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ξεσηκωμό στην Καλαμαριά για το ξύλωμα παιδικής χαράς, οργή των καθήκων και σφοδρές αντιδράσεις με συλλογή υπογραφών στο Καραμπουρνάκι, διαπραγματεύσεις του Δήμου με ιδιοκτήτες για επαναλειτουργία, άμεσης λύσης ζητούν οι κάτοικοι. Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά, αυτά φέραμε εμείς τους εργαζόμενους, για κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα κάνει λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός, το μανιφέστο Τσίπρα για νέο κόμμα και μια νέα κυβερνόσα αριστερά. Αγκρέντα, Μάιος με χρήμα, Eco Sims 545 εκατομμύρια ευρώ, με 50 έως 70 ευρώ το στρέμμα πληρώνεται το οικοσχήμα στις ελιές και το σιτάρι 10 ευρώ, η κοινόα 100 ευρώ. Επιδοτήσεις είναι αυτά, ναι, επιδοτήσεις. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη.

0: χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μυστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νίξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

0: μας τα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλό μήνα λέει ο Στέλιος, ο Λαγκάδης, Χρήστος Ανέστη, για το μάγο της μουσικής τέχνης. Αναφέρεται εδώ στον Παναγιώτη. Θα ήθελα να επισημάνω στους τύπους με τα ηλεκτρικά πατίνια, είναι δημόσιοι κίνδυνοι λέει. Ναι, εντάξει, όταν δεν κινείσαι όπως πρέπει, ναι, δημόσιος κίνδυνος γίνεσαι. Καλή πτήση, λέει, κουράγιο αδέρφια, τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και προχθές λέει, εξαργύρωσα το fuel pass. Μετά από δύο μέρες το αμάξι άρχισε να μου γκρίζει. Προσοχή μεγάλη. Δηλαδή, τι δεν ανέχετε το fuel pass το αμάξι σου, ρε Στέλιο? Τι μου γκρίζει τα αμάξι από το fuel pass ή από τη βενζίνη? Προφανώς πρέπει να αλλάξει βενζινάδικο, αδερφέ, έχω την εντύπωση. Ναι, δεν είναι χαλασμένο το fuel pass. Όχι, όχι. Καλημέρα στον Κωστή, λέει, ρε Σαντορινέ, με παρακολουθείς, λέει, τώρα. Ξεκίνησε να ξυρίζομαι, λέει, και μου βάλε τον μπαμ και κάτω. Καλημέρα από την Κωνσταντζα. Φίλε, την επόμενη φορά θα σου βάλω τον κουρέα της Σεβίλης, το Φίγκαρο. Έτσι, για να ξυρίζεσαι και να είναι ασορτή. Για πάμε τώρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας τώρα. Για πάμε στην πανέμορφη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε το Δημήτρη το Βενιέρη, το Ηθήνοντα, και τον συνάδελφο, έτσι, τον πολύ σημαντικό από τη συμπρωτεύουσα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Θεό.
0: Έλα, πού είσαι?
1: Τ' ακούω, τι?
0: Μ' ακούς?
1: Τ' ακούω μια χαρά, σε μ' ακούς?
0: Μια χαρά σ' ακούω.
1: Θεό, λέω, Θεό.
0: Φταίς?
1: Όχι, ρε, Θεό, δεν είπες Ηθήνοντα, κάτι έλεγε.
0: Α, ναι, εντάξει, λέμε διάφορα εδώ πέρα, γιατί παίρνουμε και τα ερεθίσματα. Όπως κάνεις και εσύ στη Θεσσαλονίκη, παίρνεις τα ερεθίσματα τους ακροατές. Εδώ βγαίνει ο άλλος και μου λέει για τις επενδύσεις. Μου λέει, κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε κάτι για επενδύσεις. Από ό,τι κατάλαβα, διαβάστε κάτι σχετικό που στείλει ακροατής, ο οποίος αναφέρθηκε ειρωνικά στις δίθεν επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Όχι, εμείς δεν είχαμε καμία ειρωνία. Άλλο σταθμό άκουγε μάλλον. Τι έχει συμβεί και αυτό?
1: Δηλαδή, γιατί τέτοια και καλά? Δηλαδή, ακόμα και όταν γίνονται, αν γίνονται καλά πράγματα, πρέπει να μας τα
0: πούμε
1: τέτοια και καλά.
0: Έτσι, όπως το λες. Δηλαδή, όχι, ποτέ δεν είμαστε. Ειδικά στο θέμα των επενδύσεων και στο να ανοίγουν δουλειές, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εμείς το υποστηρίζουμε. Δεν είμαστε μονικοί. Γιατί υπάρχει και αυτό, Δημήτρη μου, το ξέρεις, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι είναι καχύποπτοι σε όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Μακάρι να έρχονται χρήματα, να γίνονται επενδύσεις και από Έλληνες και από ξένους και να προοδεύουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Γιατί να πεθαίνει η κατσίκα του γείτονα μόνιμα? Ε?
1: Τι φταίει η κατσικούλα, δηλαδή, βασικά στο γίνουν τα βασικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και αυτό με την κατσίκα, γιατί μόνο κατσίκα, ρε, δηλαδή, δεν είναι άλλα ζώα.
0: Ναι, λάτε, δηλαδή πρόβατα δεν είναι.
1: Κατσίκα του γείτονα, βάλτε με την κότα, βάλτε με το γουρουνάκι του γείτονα. Βάλτε με το σκύλο, όχι, ακούμε.
0: Ναι, αγαπάμε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ πάνω. Υπάρχουν κανένα 2-3 άνθρωποι στα πανεπιστήμια μας, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά καιρούς προσπάθησαν να βάλουν τάξη σε μια αναρχία, ταξία κλπ, αγαπητέ μου τηλέμαχη. Αλλά αντί να τους στηρίξει η ακαδημαϊκή κοινότητα, τους αφήνει μόνους και σε εισαγωγικά τρώνε ξύλο.
0: Έτσι είναι.
1: Τους βάφουν τα γραφεία,
0: έτσι,
1: τους κλείνουν μέσα στα δωμάτια, mm-hmm, τους ξεφουσκώνουν.

0: τρώνε τα λάστιχα, τους πάνε τα τζάμια στα αυτοκίνητα κλπ. Και κυλάει έτσι ο χρόνος χωρίς ουσιαστικά να ασχολείται κανείς.
1: Στο ίδιο είμαστε θεατές, έτσι, χρόνια πολλά το ακούμε αυτό, ειδικά για Θεσσαλονίκη, όχι ότι στην Αθήνα υπολοιπόμαστε, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει παραγίνει το πράγμα, Δημήτρη.
0: Είναι στο κέντρο της πόλης μου τα πανεπιστήμια και προσφέρονται για ακτιβισμούς, κατάλαβες, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πας ζωγράφου, ας πούμε. Ναι. Να ανεβαίνεις πάνω στην Πανεπιστημίου Πολιτεχνείου.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις ότι έτσι, το κύριο μέτωπο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο, στην Αθήνα είναι και λίγο πιο αποκεντρωμένα. Όχι όλα, αλλά ναι. Δεν είναι όλο συγκεντρωμένο στο σημείο όπως έχετε εσείς.
0: Ξέρεις τι έλεγα νωρίτερα. Πρόσεχε, προχθές εξεπλάγημεν όλοι και εγώ δεν ξέρω, βγάλαμε τα σωτικά μας και πώς ένας 89χρονος μπαίνει στο εφετείο, μπαίνει στον ΕΦΚΑ και διάφορα. Ναι. Και σκέφτηκα την επόμενη μέρα όταν συζητούσαμε αυτό το πράγμα, λέω ρε παιδιά, αν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει στα πανεπιστήμια και κανείς τον πειράζει, ναι. Δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος με μια καραμπίνα, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ ή στο εφετείο, σε ποια χώρα θα μπορούσε να το κάνει.
1: Μην δίνεις ιδέες τώρα, γιατί ξέρεις.
0: Όχι, ειλικρινά σου μιλώ.
1: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνεις και το λες για να ληφθούν και τα μέτρα από τους αρμόδιους. Έτσι, αλλά έτσι όπως ακριβώς το αναφέρεις είναι, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ζητήματα ασφάλειας τα οποία δυστυχώς χρόνια μετά και θα τρέχουμε μετά ως επιμηθείς πάλι, δεν έχουν, θα έλεγα, αντιμετωπιστεί. Και είναι ζήτημα.
0: Ναι. Και έλεγα νωρίτερα επίσης το εξής, ότι μέσα στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, δυστυχώς για εμένα, υπάρχουν και καθηγητές και διοικητικοί και άλλο προσωπικό το οποίο συμφωνεί με αυτή την δράση διαφόρων ομάδων οι οποίοι επιτίθενται τα κάνουν γυσμαδιά.
1: Προφανώς είναι
0: ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θέλουν δηλαδή και εκείνοι την παρουσία, εισαγωγικά το λέω με την έννοια του κράτους φασίστα, δεν θέλουν την παρουσία του κράτους της ένομης τάξης στα πανεπιστήμια. Και είναι μεγάλο ποσοστό στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και είναι θλιβερό.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, αν όχι μοναδική, που μπαίνοντας σε ένα πανεπιστήμιο βλέπει όλη αυτή την κουρελαρία, βλέπει όλο αυτό το συρφετό, λες και εάν χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές σε αυτή την πάλη, τη διαπάλη των ιδεών και των πολιτικών και τα λοιπά, που έτσι, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό να γίνεται, πάντα πρέπει να υπάρχει έτσι μια δημοκρατική συζήτηση. Να είναι συζήτηση όμως, να μην είναι όλη αυτή η ασχήμια, ας πούμε, που παρατηρούμε στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να μην είναι όλο αυτό το πατυρντί που συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο όταν διαφωνούν οι γνωστοί άγνωστοι φοιτητές με Πριτάνης, με αντιπριτάνης, με καθηγητές και να πηγαίνουν εκεί και να ασκούν τη βία που ανέφερες Δημήτρη.
0: Να, δηλαδή, έρχονται, βέβαια πέρα για να μην τον σταβαθιάτικα τώρα και είναι και στη μέση, σ' άκουγα νωρίτερα Πρωτομαγιά, Κυριακή, Σάββατο, εδώ μια καρά 2 Μαΐου. Έχουμε και καλά μαντάτα, υπάρχει ένας διαγωνισμός, δεν είναι ακριβώς διεθνής, είναι εσωτερικός, αν θα δουλεύουμε 4 μέρες ή 32 ώρες. Νομίζω ότι μας αφορά και εσένα και εμένα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να δουλεύουμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να καθόμαστε τις άλλες μέρες.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Είναι πραγματικά κάπου, δηλαδή το πράγμα. Ωραίο είναι. Θα ήταν ωραίο σε μια ιδανική περίπτωση να δουλεύουμε αυτές τις ώρες και τις υπόλοιπες να τις αφιερώνουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κοίτα, ναι, αλλά το θέμα είναι όμως ότι στην ουσία τι γίνεται. Στην ουσία δουλεύουμε όλοι δύο δουλειές. Κακά τα ψέματα τώρα, δύο δουλειές και τρεις δουλειές. Κάποιοι δουλεύουν παραπάνω, δουλεύουν άλλοι Σαββατοκύριακα, ξεκινούν ας πούμε στις 4 το ξημέρωμα. Έτσι, όπως καλά, εσύ το κάνεις καθημερινά αυτό και τελειώνεις στις 4 το απόγευμα.
0: 4.
1: Εντάξει, κάθεσαι και λίγο από μακριά, κάθεσαι που λες τώρα στο σταθμό από τις 4 το ξημέρωμα μέρχρι το 12 το βράδυ, πας και σπίτι, αλλά έχεις ταυτί σου ανοιχτό.
0: Φεύγω κάτι 6 ώρα το απόγευμα από εδώ, και 7.
1: Εντάξει. Εντάξει, τι άλλο. Φέρνει και το κρεβατάκι στο στάτους.
0: Δεν κρινιάζω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν κρινιάζουμε. Τι να κάνω.
1: Απλά δείχνουμε την αντίθεση μπροστά σε αυτό που λέμε 32ωρο, τετραήμερη εργασία και σε αυτό τέλος πάντων που πραγματικά υπάρχει και σε αυτό που ζούμε. Έτσι, γιατί είπαμε, ιδανική συνθήκη, ωραία είναι όλα αυτά, πραγματικά. Και μακάρι να πηγαίνουμε μπροστά. Αλλά το θέμα είναι να είναι και κάπου ρεαλιστικά, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα τι με ενοχλεί, τηλέμαχη και στον κόσμο που απευθυνόμασταν πότερη. Με ενοχλεί η ευκολία και η προχειρότητα με την οποία λέγονται όλα αυτά. Κάθισα και έψαξα, με αφορμή την ανακοίνωση, τη δήλωση τέλος πάντων του Ανδρουλάκη, να δω τι σημαίνει τετράωρο σε άλλες χώρες. Πουθενά μα πουθενά εκτός από την Ισλανδία δεν έχει θεσπιστεί με νόμο. Είναι προαιρετικό, ιδιωτικές εταιρείες κάποιες μεγάλες το έχουν θεσπίσει. σε πολλές χώρες δεν σημαίνει λιγότερες ώρες, σημαίνει μόνο λιγότερες μέρες. Δηλαδή οι ώρες είναι 36, μπορεί να είναι και 40, να είναι 9 ώρα ή 10 ώρα καθημερινώς. Mm-hmm. Επίσης, και αυτό είναι το καταλητική σημασία στοιχείο, για να μην κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες, είμαστε κρίμα, δηλαδή μας κοροϊδεύουν, αλλά τώρα έχουμε και ίντερνετ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν να το καταλάβουν κάποτε, ότι έχουμε mm-hmm. και ίντερνετ. Λοιπόν, και θα την πηδεί επίσης, τεχνητή νοημοσύνη. Αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις σε μία σειρά επαγγελμάτων τα οποία είναι κάτω από την ομπρέλα της παροχής υπηρεσία.
1: Που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο ελεύθερα.
0: Όπου εκεί μετράει το μυαλό, μετράει πάντως, η ιδέα, μιλάει, ναι. μετράει η φαντασία. Εγώ μπορεί να είμαι σπίτι μου, επειδή μου αρέσει και η επικοινωνία και η διαφήμιση κλπ.
1: Αλλά
0: και
1: να δουλεύω, να εργάζομαι.
0: Ναι, σωστά, να μου έρθει ένα σλόγγαν τρελό και παλαβό και να πω ρε φίλε αυτό το πουλήσω εγώ 2.000.
1: Πάντως Δημήτρη, να σου πω κάτι. Έχω και αυτό δεν είναι. Δεν είναι η αντίθετη άποψη αυτό που λες, ούτε είναι υπέρμαχη άποψη σχετικά με το 32ωρο. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει και θα ήθελα μεν τους πολιτικούς να βγαίνουν εκτός του πλαισίου, γιατί κακά τα ψέματα όταν είσαι σε ένα πλαίσιο, δηλαδή δίνεις μια λύση με βάση τα όσα συμβαίνουν, όσα ξέρεις, όσα γνωρίζεις, όσα είναι σε εξέλιξη και όσα πράγματα γίνονται και συμβαίνουν, τότε δεν βγαίνεις έξω από το πλαίσιο για να βρεις λύση. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούν οι πολιτικοί έξω από τα συνηθισμένα για να βρουν λύσεις στα καινούργια ζητήματα που προκύπτουν και στα παλαιότερα που δεν έχει βρεθεί λύση. Αυτό είναι η επιτυχία ενός πολιτικού. Όχι να ακολουθήσει μια πεπατημένη. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις, να βρουν λύσεις. Και αυτό που θα ήθελα να ακούσω εγώ και από τον κύριο Τσίπρα που εχθές είχε το μανιφέστο του. Έτσι. Και θέλω να ακούσω, ελπίζω να το κάνει στη συνέχεια. Και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους και από την κυβέρνηση είναι επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά και είναι μόνιμα ζητήματα έτσι, προβληματισμού για την ελληνική κοινωνία, να ακούσουμε πάντως μία, δύο, τρεις λύσεις, ρε παιδί μου, από τρεις σχηματισμούς πολιτικούς. Κάτι να ακούσουμε. Δηλαδή, γιατί αυτό τώρα που βάζεις το γουδοχέρι στον αλετρίβανο που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι και βάζεις και λίγο σοσιαλδημοκρατία και βάζεις και λίγο ριζοσπαστισμό και ρίχνεις και μια πρέζα, ας πούμε, πατριωτισμό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, έτσι. Πρέπει κάτι να ακούσουμε ουσιαστικό.
0: Κοίταξε, θα σου το πω εγώ αλλιώς, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, δεν σημαίνει ότι πώς θα συμφωνεί ή πρέπει να συμφωνήσει ο κόσμος. Εγώ ανθρώπους οι οποίοι 15 και 30 ή σκέτο 30 δεν είχαν ποτέ το άγχος πώς θα βγει ο μήνας σε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, είτε όντες ιδιοκτήτες, είτε διευθυντικά στελέχη, είτε εργαζόμενοι οι οποίοι να συμπάσχουν με τα αφεντικό για το αν πάει καλά ή δεν πάει καλά η αγορά, από τέτοιους ανθρώπους λύσεις τηλέμαχε δεν περιμένουν. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί πραγματικά και μόνο αιμοδοτούνται, βυζαίνουν κρατικό χρήμα, όχι παράτυπα ή παράνομα, mm-hmm. ξέρω εγώ όσο είναι 16 χρονών καταληψίας, ξέρω εγώ, φωτογραφίζω τώρα, άστον τον καταληψία. Είναι 16-18 χρόνων διαδρομιστής σε μαθητική οργάνωση, μετά mm-hmm. πάει σε φοιτητική, μετά πάει στο συνδικαλισμό, μετά τον τακτοποιούν υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές, μετά στις περιφερειακές. Μετά το δοκιμάζουμε και για περιφερειακή, το δοκιμάζουμε για βουλευτή, ευρωβουλευτή. Αυτός δεν έχει μάθει ακόμη. Τη 30 του μήνα μια επιχείρηση έχει έξοδα-έσοδα. Το έμαθε ο Φλαμπουράρης αργά. Αυτοί δεν το έχουν μάθει ακόμη. Και πολύ εύκολα σου λέει ο άλλος, 4 μέρες εργασία. Ωραία. Okay. Το 95%, 96% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν προσωπικό ελάχιστο. Είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πας σε μια επιχείρηση των 8 ανθρώπων, των 10-12 ανθρώπων και θα του πεις, κοίταξε να δεις, ψήφισα νόμο βάσει του οποίου θα εργάζονται 4 μέρες οι υπαλλήλοι σου εδώ, θα αμείβονται για 5 ή για δεν ξέρω 6 μέρες. Πάτε σωστά, πάτε καλά με το μυαλό σας, δηλαδή πραγματικά τα σκέφτονται και τα λένε.
1: Εγώ θα πάω όμως και στην απέναντι πλευρά τώρα και θα πω το εξής. Ναι, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο μέρος αυτά που λες, Δημήτρη. Από την άλλη πλευρά όμως, και όταν οι επιχειρήσεις έχουν χρήματα, δεν μιλώ για όλες. Μιλώ για ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά διανέμουν έτσι, στους εργαζόμενους αυτή την υπεραξία που κατορθώνουν να αποκομίσουν και τα κέρδη που κατορθώνουν να αποκομίσουν. Όμως δεν μπορεί να ακούς και τον εργαζόμενο στην Ελλάδα, ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
0: Όχι,
1: με δεδομένο το μισθό που έχουμε.
0: Φυσικά, δηλαδή, είμαστε χαμηλά στην αγοραστική δύναμη. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Κάπου πρέπει να βρούμε όμως και μια χρυσή τομή για να έρθουμε σε αυτό που λες. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει και από τη μία πλευρά και και από την άλλη να μπούμε σε ένα μέσο δρόμο και να γίνει μια σύγκληση για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Και είναι όπως είπαμε, δεν θέλουμε να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα, θέλουμε και εμείς μια κατσίκα, αν δεν είναι κατσίκα τέλος πάντων να είναι μια κότα. Κάτι. Εννοώ δηλαδή ότι να πάμε παρέα στην ανάπτυξη. Και φυσικά να είμαστε και ρεαλιστές με αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι.
0: Mm-hmm. Αυτό που είπες είναι χρήση τομή, όμως αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι,
0: εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ωστόσο επιχειρήσεις, δεν θα πω ονόματα, μεγάλες, οι οποίες έχουν διακριθεί γιατί πραγματικά σέβονται τον εργαζόμενο πάνω σε εκείνον ή από εκείνον βγάζουν κέρδη και το ξέρουν. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Είναι μια μηδέα σχέση, ένα ταγκό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μικρότερες οι οποίες σέβονται τον εργαζόμενο και τον ανταμείβουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν συμβαίνει πάντα και υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτά είναι ερευνητέα από τους αρμοδίους. Mm. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το αν αντέχει τέσσερις μέρες αυτή η πομφόλυγα ξαφνικά εργασίας η ελληνική παραγωγική μηχανή.
1: Πρόσεξε τώρα, ακροατής μας, καλημέρα, δεν ξέρω για 32 ώρες, αλλά κομπάρος μου νοσηλευτής στην πρωτοβάθμια στην Ολλανδία εργάζεται 34 ώρες αυστηρά. Εγώ ως νοσηλευτής στο δημόσιο εργάζομαι 40 ώρες, μου οφείλονται κανονική άδεια από το 2024 και κάνω ακόμα δύο δουλειές για να τα βγάλω πέρα, δηλαδή περίπου 17 ώρες την ημέρα. Νομίζω καλά είναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε είναι, φίλε.
0: Μας έχει ξεπεράσει και εγώ 13, 14, 17, μου φαίνεται πολύ.
1: Ο άνθρωπος, εντάξει, αν είναι 17, 15, όσο και να είναι, είναι όντως μια πραγματικότητα για πολύ κόσμο.
0: Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Εγώ βλέπω τον μεγάλο πίνακα που, δηλαδή, πώς το λένε, δεν μπορώ να μου πουλάνε, ρε παιδί μου, το έχω ζήσει. Έχουμε πάει, περάσαμε τα 60 μας και έχουμε ζήσει πομφόλυγες και υποσχέσεις και σταχλαμάρες και διάφορα μεγάλα κούφια λόγια. Φτάνει δηλαδή, καθίστε κάτω, ζυγίστε τα δεδομένα και πείτε μας αν έχετε εξίσωση να βγάλουμε το δεύτερο σκέλος της. Mm-hmm. Αλλιώς τώρα το να πετάει ο καθένας την αστειότητά του, κατ' εμέ μη χαρακτηρίζονται διαφορετικά, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν κάνουν κάτι περισσότερο.
1: Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, εκ Θεσσαλονίκης, ορμόμενος από τον στάτους 107,7, την δυνατή συχνότητα στη Θεσσαλονίκη, τον συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Τι είπα?
2: Χαιρετισμού στον Άρη τον Παπηδάκη.
1: Α, ορίστε, εδώ έχω και παραγγελιά, την άκουσα.
0: Αργότερα θα έρθει ο Άρης γύρω
1: από τον Παναγιώτο, το χάλαρε εδώ το συναγωνιστή.
0: Γεια σας, Παναγιώτο. Εξαιρετικό παιδί ο Άρης.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και εγώ και μπαίνοντας στο στούντιο που έτσι με μου ξενάγησε ο Δημήτρης, είδα συναδέλφους πολύ πολύ πολύ αγαπημένους, ποιοτικούς ανθρώπους οι οποίοι τιμούν και το επάγγελμα και του δημοσιογράφου και του ηχολήπτη. Γενικά έχετε φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα, Δημήτρη, και τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, νιώθω τυχερός γι' αυτό.
1: Ισχύει. Αλλά πάντα, ξέρεις, ο αρχηγός κελούζεται και τα καλά και τα κακά. Εν προκειμένου, καλά είναι τα πράγματα.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ τηλέμαχη και ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Καλημέρα σε όλο τον
1: κόσμο. Η αλήθεια είναι, ρεαλιστικά τα λέμε και προσπαθούμε να αποδίδουμε πάντα την εικόνα. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και την Πανέμορφη σε όλα τα αδέρφια μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Κάθε Σάββατο.
1: Λοιπόν, πέρασε και λίγο για το κάθε Σάββατο. Διαφημιστικό. Εμείς κάθε Σάββατο πρωινή πτήση και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη έχουμε και σύνδεση με όλα αυτά που εσείς μας λέτε και διαβάσουμε. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Μάκη, ο οποίος λέει: θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λες, τηλεμάχη, γιατί πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ούτε άκυρες λύσεις οι οποίες είναι ανέφικτες, από την άλλη πλευρά όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι και κατηλυτερεύση των αμοιβών μας και των συνθήκων εργασίας. Η χρυσή τομή είναι αυτό που είπες, μου λέει, και χαίρομαι που δεν είσαι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Κοίταξε, το έχουμε πει αυτό, εγώ προσπαθώ να το κάνω. Ούτε εις αποστάκης είμαι. Δεν θα κρατήσω ίσες αποστάσεις. Θα πω την άποψή μου. Εάν αυτή η άποψη πραγματικά κάποιοι διαφωνούν, λογικό είναι να διαφωνείτε. Έτσι, και εγώ διαφωνώ με κάποιες τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως είναι η άποψή μου. Και την λέω χωρίς φόβο και με πολύ σημαντικό να μπορώ να την πω την άποψη αυτή και εδώ και 12 χρόνια στα παραπολιτικά 90,1 δεν έχει ποτέ μπει λογοκρισία ή τέλος πάντων κάτι το οποίο να με κάνει να αισθανθώ άσχημα και να αισθανθώ ότι περιορίζουμε. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Κάντε ένα διάλειμμα τώρα, κύριε Παναγιώτη Χάλαρη. Οδηγήστε μας σε διαφημιστικούς δρόμους. Μιλάμε ραδιόφωνος δεκαετίας του 70, κρατικό. Οδηγήστε μας λοιπόν στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής τα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές, ζυμώσεις. Οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία. Φαβορεί και εκπλήξει στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος. Στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Τι θα ισχύσει. Ιράν. Η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Η μάχη των συσχετισμών στο δρόμο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας». Όλο το παρασκήνιο, η τετραήμερη απασχόληση και τα αγκάθια εφαρμογής στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην Ευρώπη. Ο πόλεμος βάζει φωτιά στην τσέπη μας. Εκτόξευση στα καύσιμα. Άλμα στον πληθωρισμό, συγκράτηση στο ρεύμα. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Έφοδο στο διαμέρισμα γκέτο. Έρευνα για τους κακοποιημένους παππούδες και γιαγιάδες της διπλανής πόρτας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη μαγική μας συχνότητα 90,1 παραπολιτικά, ελπίζω να είστε κεφάτοι, χαμογελαστοί και όπως πρέπει, για να διαχειριστούμε όμορφα το Σαββατοκύριακο και να περάσουμε και καλά δηλαδή, προσπαθώντας να ξεχάσουμε τα δύσκολα και όσα τέλος πάντων ταλαιπωρούν και ταλανίζουν τη ζωή μας. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Παναγιώτα που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ πολύ θερμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, καλή μου φίλη, μακάρι να τα πετυχαίνω όλα αυτά όσα μου αναφέρεις, είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Ο Τάσος στέλνει την καλημέρα του σε όλους όσους εργάζονται σήμερα και δίνουν τη μάχη τους, έτσι. Η κυρία Βούλα, τηλέμαχος, λέει από τις αρχές της ελληνικής λέξης, τηλέ, μακριά, από απόσταση, και μάχομαι, πολεμός, σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που μάχεται από μακριά. Ναι, πιθανότατα δηλαδή ήταν πελταστής, ακοντιστής ή τοξοβόλος, ναι. Δώσε, λέει, άλλη μία μάχη για το πράσινο της Αθήνας και όχι μόνο. Αγανάκτηση, λέει, από πολίτες για την καρατόμηση κλάδεμα των δέντρων. Τι συμβαίνει, μπορεί να δώσει κάποιος απαντήσεις. Το παρατηρείτε δηλαδή, κυρία Βούλα, ότι υπάρχει κλάδεμα και τέτοια ζητήματα προκύπτουν χωρίς να υπάρχει λόγος? Μας ενδιαφέρει αυτό να το μάθουμε και να το προωθήσουμε προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Μάρκο, καλημέρα στην Γιολάντα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας ο Μαντινίδης έχει στείλει ένα σεντόνι εδώ. Κώστα μου, γινόμαστε, λέει, παρασύρεστε, έκοντες, άκοντες, γίνεστε όργανα της γεμπελικής, επιτελικής, καθεστωτικής, επικοινωνιακής, στρατηγικής διαχείρισης, αποχάμνωσης και τα λοιπά, καταπίνοντας τα θεσμικά, πολιτιακά σκάνδαλα. Λίγο πιο απλά και πιο σύντομα. Για να μπορούσα να το διαβάσω αυτό. Είναι τεράστιο. Θα πάμε ένα τέταρτο. Καλημέρα, καλημέρα, Κωνσταντίνος, καλή δύναμη Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ για όσα λες, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι και το σημαντικότερο, έχω την εντύπωση, υγεία και λίγη έτσι δικαιοσύνη σε όσα υφιστάμεθα, όσοι τα υφιστάμεθα και τα υφιστάμεθα αρκετοί δηλαδή, στο πλαίσιο αυτό που υπάρχει και δυστυχώς είναι άδικο πολλές φορές, θα συμφωνήσω. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου Νικολέτα μου. Γεια σου Στάφη. Χιόνισε μου λέει στο Λαλιά το Σερών. Εντάξει, χιόνισε. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα να χιονίζει πρωτομαγιά στο και, στο βουνό δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Και δεν μπορείς να πεις ότι είχαμε και τρομερό χειμώνα φέτος. Τουλάχιστον στην Αττική μπορεί να είχαμε βροχούλες, καλό. Αλλά δεν είχαμε και τα τρομερά κρύα, έτσι. Κακά τα ψέματα.

0: Ώρα να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να τα δούμε όλα όσα τέλος πάντων είναι σημαντικά, αποτελούν έτσι πεδίο προβληματισμού, για να δούμε πώς ακριβώς και το θέμα των με τα πατίνια, παιδιά, είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Να δούμε σε λίγο με τον εκδότη του υπόλοιπη.gr τι γίνεται, τι τρέχει από πλευρά ευκαιριών εργασία.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πάντα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Ονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

0: έφεραν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
4: Ωχ, ξέχασα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία.

0: παραλία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακόμη
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτος στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνο στοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. We'll be right back.

φορά στα ζόρια. Θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στον μου, πως λιμεριάζαν κι

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Mais bonjour mon petit chou, bonne année à toi et tes proches, hein.
8: Έλα καλέ.
7: Είσαι καλά, Αποστόλη?
8: Καλά.
7: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές Κουγουέρε, φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους, δηλαδή με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι εγώ μάθω να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη Στιχάκη, όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και το Κουγουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντάς σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα ευρωμένος. Σκεφτόμουνα όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ, για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και 3 ανεξεταλείμματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
8: Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
7: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Κουκουέ, επίσης πάλι, εντάξει. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Και ξέρεις, κάθω να σε βρω σήμερα αυτό. Όχι σήμερα, συγγνώμη, αλλά και το Φεβρουάριο. Εντάξει.
8: Το Φεβρουάριο πού, στο Σταυρό.
7: Έχω κλείσει εισιτήριο, δεν σου λέω, θα έρθω εγκόγνητο.
8: Ποια ημερομηνία?
7: 11, ρε, 11.
8: 11, ρε Τσοκλάνη, εντάξει, έγινε.
7: Έρχομαι. Α, κάτι άλλο γιατί άκουγα σήμερα, α πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε, φίλοι, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα. Μέρα ρε φίλε, φαντάσου
8: Και να μην ξέρεις να φυλάς.
9: Ναι, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας.
8: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι.
9: Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα.
8: Η ίδια.
9: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
9: Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε εκείνον τον...
8: Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε.
9: Και αργήσανε, ναι.
10: Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δεν με τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια.
9: Αλλά τώρα το έμαθα, οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό.
8: Πού να προλάβουνε, άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας.
9: Καλά είσαι.
8: Καλά.
9: Από Καβάλα σε παίρνω.
8: Είχα έρθει στην Καβάλα.
9: Το ξέρω, εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο, πώς το λέμε Αρθεμής.
8: Στην Κατινάρα.
9: Στο νότος κάτω.
8: Ποιο νότος.
9: Στο σταθμό του νότου, πώς το λένε Αρθεμής.
8: Ο σταθμός του νότου, ναι. Είναι μετά το συγκρού φίξ σταθμός.
9: Ένα, ο γιος μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
8: Αποφασίστε.
9: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
8: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά.
9: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
11: Γεια σας.
8: Γεια σας.
11: Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά,
8: ναι,
11: ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
12: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
8: Για πες.
12: Θα μου πεις αν θα έρθεις τώρα Ρέθυμνο.
8: Δεν θα έρθω, αλλά εντάξει. Έρχομαι την Παρασκευή Ιεράπετρα και Σάββατο Ηράκλειο και Κυριακή Ηράκλειο, διπλή.
12: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν εμιστήρε, έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
8: Να το νάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουν, κατάλαβες.
12: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες, εμένα μου είπαν εμιστήρες και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους διώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
13: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
14: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
13: Με τα περισσότερα θα είναι.
14: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
15: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
15: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
14: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
15: Ξέρει τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
8: Τι έλεγε.
15: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα.
8: Να το.
16: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Γεια σας Αποστόλη, Αχιλέας.
8: Γεια σου Αχιλέα, Αποστόλης.
17: Σου κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
8: Κάνε.
17: Θα βάλεις το λεβέντι σε ροβόλαγε με λίγο λεβέντι Άδωνη, λίγο λεβέντι Μητσοτάκη, ξέρεις, θα διαλέξεις καλά.
8: Οκ, θα το δω.
17: Να σου πω και κάτι άλλο.
8: Έχει κι άλλο, ε.
17: Το βάζω και τα ακούω με τα κορίτσια αυτό και μια μέρα όταν το έχει πρωτακούσει η μικρή μου η κόρη, μου λέει μπαμπά, μπαμπά, θα μου βάλεις το τραγούδι με το λαγό. Τι λέω, ποιο είναι το τραγούδι με το λαγό. Ροβόλαγε μου λέει, ωραία λέω.
8: Σωστό, ροβόλαγε.
17: Αποστόλης.
8: Ναι,
17: είναι πολύ κουτσομπόλα.
8: Κάτι δικά μας αγάπη μου, κάτι δικά μας, μη σε νοιάζει.
18: Είμαι πρωθυπουργός.
19: Των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια.
20: Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο μου.
19: Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια.
13: Επειδή ο Μητσοτάκης είναι ένας κύριος.
19: Λεβέντησε
21: γενικώ τον Κυριάκο να τον πιστεύετε.
19: Λεβέντησε, νερό πολλά γε.
20: Να τους Έλληνες.

0: μπουγάτα με κουβάδες. Μαλάκα. Μα με κουβάδες τα εγκέντια.
1: Τι κουβάδες καλέ.
0: Δεν είδες τα νερά που τρέχανε ρε στη γη, τρεμαζεύανε.
1: Α, τώρα το πράγμα υπερβολές. Ρίξε ένα πανάκι πάνω.
0: Μαλάκα. Βάλτε την Παρασκευή. Ταιριάζει.
2: Επόμενη στάση. Νεάπολη. Μπουγάτα με
0: κουβάδες.
2: Του γρου μπροστά. Μαλάκα.

0: Ήθελα αν γίνεται μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ήθελα του Τζιμάκου το ούζο ούζο πάουερ, δεν ζω μόνο κοιτάζω.
1: Ούζο ούζο πάουερ, ναι.
0: Και πάντρεψε. Που κοιτάζω τη γραβιέρα, που μοιράζομαι το κουνουπίδι και ό,τι άλλο θες εσύ.
2: Ούζο ούζο πάουερ, δεν ζω μόνο κοιτάζω.
3: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: έχει πει ο Τσίπρας και εσύ αγόρι μου πριν από χρόνια. Βάλε τους φίλους της αστυνομίας. Εντάξει, αλλά εκτός από
1: τον όμιλο φίλων αστυνομίας.
0: Ναι, ναι, ναι, το νόμο αυτό που ήθελε να βάλει. Ναι, της αστυνομίας. Ξέρεις, να σου πω. Και βάλε πριν μετά ό,τι θέλεις κάποιους πολιτικούς ή δημοσιογράφους να λένε υπέρ της αστυνομίας. Αυτό είναι αφιερωμένο.
1: Άντε, στο... τώρα που να βρω.
0: Άντε, που να βρεις. Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μπάτσο εκεί από τη Βουλή. Αυτό στο φιλαράκι.
1: Έγινε, γεια.
0: Ωραία, γεια. Πρωί-πρωί, γεια.
1: Ε, όχι πρωί.
0: Ε, μεσημέρι.
2: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
3: Από πού τηλεφωνείτε?
2: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς?
4: Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους.
3: Και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε, ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ, ουκ, ουκ. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
2: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
3: Ε, Μπότσι.
2: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο?
3: Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
2: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
3: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
5: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Το τσακ με πρόλαβε. Το κλείνω.
1: Μα το κλείνε, τι μου το λε εμένα.
0: Άκου τώρα
1: έχει. Τα χάσβεν σε βελόνι. Τι θε.
0: Τα έχω πάρει με το Σπυρίδωνα Άδωνη. Έχω ακούσει ότι κι άλλοι τα έχουν πάρει μαζί του. Νίκησε, λέει, την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά.
2: Αν θέλουμε λάθο, πραγματικά να αποκτήσει κυρίω οικονομίε και υπαγωγική βάση. Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα τη ιδεολογική ηγεμονία αριστερά.
0: Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ διαλεκτικά γιατί εντάξει είναι άοπλο, αλλά θα του μιλήσω στο επίπεδο που καταλαβαίνει. Σαν γνωστό, α πούμε, τραμπούκο, θα του αφιερώσω δύο τραγουδάκια, έτσι χριστουγεννιάτικα. Κάτι ό,τι θες εσύ με τον Άρη, κάτι και σύλλαε βασανισμένε, μην ξεχνά τον οροπό, μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Έχουμε πολλά τραγούδια. Δεν έχουν αυτοί τώρα αντίστοιχα, Williams και αυτά, ιδεολογική ηγεμονία. Και θα του στείλω και ένα πολύ ωραίο, μέσω εσένα θέλω να το στείλω, ένα δωράκι δεμένο χριστουγεννιάτικο, ένα κονσερβοκούτι, κομμένο από πάνω.

0: τους λιώσω. Το Δημητρό
1: συγκρεμάλα να δουν. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες μας και για αυτά που πιστεύουμε.

0: Μητροδάκο, φτιάξε ένα σκετσάκι. Έχεις αυτό που κλείνει στην εκπομπή που λες αύριο με τον Κασελάκη, που λέει αύριο μία η ώρα.
1: Ναι, ναι, στις μία.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.
3: Μα ναι,
0: δεν το κάνεις ωραία όμως το τέλος. Έχεις τους άλλους από κάτω που λένε ναι, ναι, ναι. Θα το κάνεις. Μπε, μπε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Ήταν και πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Δυσνόητα νοήματα.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.
4: Θα ελευθερωθεί αφού έχει πνίγει στο αίμα. Με δίχως ρεύμα και τροφή σε σπίτια κρεμισμένα. Θα πρέπει να τα χτίσουμε όλα πάλι απ' την αρχή.
5: Να πω ένα τελευταίο να σας πω.
1: Άγγελε και τελευταίο.
5: Τελευταίο, ναι.
1: Πείτε το.
5: Επειδή τελευταία παρακολουθώ την εκπομπή αρκετό καιρό.
1: Βιτσιόζος δεξιός, μ' αρέσει.
5: Ναι, βιτσιόζος, θα το πούμε έτσι.
1: Ναι.
5: Έχετε κάτι παραγγελίες, ακούω για Παρασκευή που ζητάει ο κόσμος διάφορα πράγματα.
1: Πείτε το.
5: Ένα τραγούδι θέλω.
1: Τον ύμνο του ΕΑΜ.
5: Όχι, όχι, όχι, το όταν οι τράπεζες θα καίγονται.
1: Να το. Βλέπεις ότι θα συμφωνούσαμε. Σέφερα.
6: Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν.
7: Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή.
6: Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται. Κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν.
8: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
6: Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς, οι φραουφίτσες στα παρκάκια.
9: Εμείς λοιπόν είμαστε όλοι Αφρικανοί μπάσταρδοι.
6: Θα τους θυμίζω πως το παρελθόν ο Φίρερ έψινε παιδάκια.
10: Αποστολή.
1: Έλα.
10: Λοιπόν, γεια σου, τι κάνεις, καλά?
1: Είμαι καλά.
10: Θα ήθελα να σας ευχηθώ για τα Χριστούγεννα καλές γιορτές. Και θα ήθελα τη φάρσα με τη γυναίκα του Θανάση.
1: Ποια είναι η γυναίκα του Θανάση, ποια είναι αυτή η φάρσα, δεν τη θυμάμαι.
10: Είναι πάρα πολύ ωραία. Παλιά, δεν τη θυμάσαι. Με τη γυναίκα του Θανάση με το τηλέφωνο πάνω κάτω, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι.
1: Τώρα μη σας γελάσω, όχι. Θα ρίξουμε μια ματιά, θα πω στα παιδιά να το δούμε όλοι μαζί.
10: Ναι, έτσι είναι η φάρσα με τη γυναίκα του Θανάση. Αυτό ξέρω.
1: Καλά.
10: Αυτό θυμάμαι δηλαδή.
1: Ναι, οκ, το βλέπουμε.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Ο κύριος Απόστολος.
1: Ναι.
11: Από το Βόλο τηλεφωνώ, από το γραφείο του Θανάση του Αναγνωστόπουλου που κάνει συντηρήσεις καυστήρων.
1: Α, τι κάνει ο Θανάσης?
11: Καλά είναι. Είναι πολύ απασχολημένος αυτό το διάστημα.
1: Με τις συντηρήσεις,
11: Ναι. Μου είπε ότι πρέπει να τηλεφωνήσω σε εσάς, να σας ρωτήσω πότε θα έρθετε στο Βόλο.
1: Και πολύ καλά έκανε, πρέπει να σας εκτιμάει. Ναι. Και πότε θα έρθω στο Βόλο, αυτό είναι το ερώτημα.
11: Ναι, αυτό. Για να σας προγραμματίσουμε να ξέρουμε πότε θα έρθουμε πάνω.
1: Πού πάνω?
11: Για τι πράγμα θέλετε το Θανάση?
1: Εσείς με πήρατε.
11: Ναι. Έχω το τηλέφωνό σας κάτω.
1: Καλέ, ανεβάστε το πάνω. Πού κάτω? Τι πάνω? Τι είναι αυτά?
11: Το γραφείο, κύριε Απόστολε.
1: Ναι, και το έχετε κάτω το τηλέφωνο?
11: Εννοώ ότι μόλις ο Θανάσης το τηλέφωνό σας να σας πάρω.
1: Ο Θανάσης γιατί είπε να πάρετε?
11: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει.
1: Πώς σας ήρθε αυτή η εντύπωση? Τι συμβαίνει? Ο Θανάσης είναι εκεί να μιλήσω με το Θανάση? Ή είναι στους καυστήρες?
11: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Εντάξει, κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Τι καταλάβατε? Γιατί γελάτε?
11: Γιατί κατάλαβα που πήρα.
1: Πού πήρατε? Ο φίλος του Θανάση του Αναγνώστου είμαι, του Αναγνωστόπουλου.
11: Όχι, δεν είστε εσείς.
1: Είμαι.
11: Είστε κάποιος που ο άντρας μου ακούει πάρα πολύ φανατικά.
1: Όχι, μη δικαιολογία για να πάει στην κόμενα. Το λέω εγώ, ξέρω.

0: Έλα, Αποστόλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήθελα να δώσω μία παραγγελία για την Παρασκευή, γίνεται?
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, ο αδερφούλης μου, ο Αποστόλης, έχει τα γενέθλιά του. Και επειδή μια-δυο φορές τον είχα ξεχάσει και είναι φανατικός ακροατής σου και αυτός και όλη του η παρέα, ήθελα να του ευχηθώ από τώρα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του που είναι Σάββατο 14 του μηνός. Οπότε η πρώτη ευχή που θα πάρει. Βάλει και ένα οποιοδήποτε τραγούδι θέλεις. Εσύ είναι από τους πολύ, πολύ, πολύ φανατικούς σου. Το Σταβάι Στρανά Αγκρόμε, νομίζω ότι του άρεσε πάρα πολύ.
1: Τι είναι αυτό, Μαρή?
0: Αϊ, Μωρή.
1: Ρώσκα.
0: Το Ρώσιο. Σταβάι Στρανά.
1: Μωρή, το ξέρω. Ρώσκα θα λέμε τώρα.
0: Ναι, καλέ.
1: Απ, απ, απ.

0: Και μέσα σε όλα αυτά 45.000 άνθρωποι πλέον στην Παλαιστίνη νεκροί, πάνω από 30.000 είναι παιδιά και γυναίκες, και εκείνοι έχουν γράψει ένα υπέροχο τραγούδι πριν από μια εβδομάδα, το ακούμε την Παρασκευή.
1: Ποιο τραγούδι, το τραγούδι αυτό που λογόκρινε το YouTube.
0: Αυτό το τραγούδι που λογοκρίθηκε και για να μπω 44 χρονών άνθρωπος να τα ακούσω, έπρεπε να πατήσω 85 συνενέσεις. Το λογόκριναν οι πάντες, ναι, παρόλα αυτά το τραγούδι πάει καλά, το τραγούδι το ακούει ο κόσμος, γιατί το τραγούδι μιλάει για το τώρα, μιλάει για ένα πραγματικό πρόβλημα που γίνεται στη γειτονιά μας, μια κανονική γενοκτονία. Να είναι καλά τα παιδιά, να τους χαιρόμαστε, να γράφουν τέτοια τραγούδια. Κόντρα στους καιρούς. Όμως για μα

0: Γεια σου, Αποστόλη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Κατηλένα Σταθάκο από Χανιά. Να ρωτήσω πριν από αυτό που θέλω, πότε θα έρθει στα Χανιά να κάνει παράσταση?
1: Θα έρθω στην Κρήτη 16, 17, 18 Ιανουαρίου. Μία από αυτές είναι Χανιά.
0: Ωραία, θα το μάθουμε λοιπόν. Τώρα λοιπόν να σου πω γιατί πήρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Ξαφνικά τα τέρατα τη Αλ-Κάιντα, οι τζιχαντιστές δολοφόνοι κάθε Ισλαμική φατρία που αποκεφάλιζαν τον κόσμο σε δημόσια θέα, έγιναν απελευθερωτές του πολύπαθου Συριακού λαού.
1: Έτσι βολεύει τώρα.
0: Αλ Τσογλάνι και ξερό ψωμί. Και λέω τώρα, γιατί πάντα η ελληνική κυβέρνηση είναι με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Πόσο γλυφοκόλληδες πια? Πότε θα ξυπνήσει ο λαός μας να τους πάρει με τις πέτρες?
1: Είχες εμβολία ότι εμείς θεωρούμε σωστή πλευρά της ιστορίας μια άλλη από αυτή που θεωρεί η κυβέρνηση?
0: Σωστό και αυτό, γι' αυτό λοιπόν σχολιάζω πάνω σε αυτό.
1: Είναι δυνατόν να ήμασταν στην ίδια πλευρά της ιστορίας με αυτή την κυβέρνηση?
0: Ναι.
1: Αυτή με τους μακελάρδες του Ισραήλ που τους λένε να είναι μικρό το ανθρωπιστικό κόστος και είναι οκ. Okay.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι. Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε και να ελπίζουμε πως ό,τι και αν συμβεί πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος.
0: Σύμφωνοι, αν δεν ξέρετε.
1: Είναι με τους Αμερικανούς λοιπόν στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Με ποιους θα είμαστε την ίδια πλευρά της ιστορίας? Έλα σε παρακαλώ.
0: Αλλά σου λέω ότι αν δεν ξεστραβωθούμε, θα έρθει και η δική μας σειρά με κάθε λογή Αλ Τσογλάνι μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Αποστόλη,
1: έλα.
3: Καταρχάς, πώς γίνεται ο Άδωνης και όλοι αυτοί σαν τον Άδωνη να στηρίζουν τους διχαντιστές στη Συρία?
1: Τους τρομοκράτες δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν να λέμε.
3: Τους διχαντιστές που πλέον είναι διχαντιστές αλλά είναι δημοκράτες και σοβαροί άνθρωποι και όλα αυτά που γίνανε ξαφνικά όλοι αυτοί οι τρομοκράτες, ναι.
1: Να σου πάει λίγο και ο Άδωνης, δηλαδή σου λέει πόσο πια, συντηρίκλα, κάποια στιγμή, μα πια.
3: Έγινε επανάσταση, λες,
1: πάμε κι εμείς λίγο, δεν αντέχω άλλο.
4: Ο κόμος τελικά γουστάρει το δούλεμα.
3: Ωραία, ναι, okay. Αυτοί που ψηφίζουν τους Αδόνιδες και δεν τρώνε λεφτά από αυτό, ρε παιδί μου, δεν είναι λαμόγια. Πώς λέγονται αυτοί?
1: Υπάρχουν κάποιοι που στηρίζουν τους Αδόνιδες και δεν τρώνε λεφτά?
3: Ναι, υπάρχουν.
1: Αντίθεση μου κάνει.
3: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν τρώνε λεφτά και παρόλα αυτά στηρίζουν τους Αδόνιδες και λέγονται μαλάκες.
1: Αν δεν παίρνουν λεφτά, ναι, γιατί σκέψου ότι όλοι οι υπόλοιποι που τους στηρίζουν
3: είναι λαμόγια.
1: Δεν θα το λέγα έτσι, θα έλεγα ότι την έχουν την ευκολία τους.
3: Ναι, πράγματι. Άρα είναι ή λαμόγια ή μαλάκες. Ένα από τα δύο. Διαλέξτε λοιπόν, διαλέξτε.
0: Και ένα τελευταίο, οι κατεφημισμόν δημοσιογραφίσκοι έχουν λυσάξει με τις τσάντες της Louis Vuitton που βρήκανε στο Προεδρικό Μέγαρο κτλ. Δηλαδή η υπέρκομψη Μαρέβα δεν κρατάει Louis Vuitton. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα ταπεινό σπιτάκι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
1: Το Μαξίμου, ναι, τις έχει όλες του Βολτέρου.
5: Τι ρωτά?
1: Να.
5: Όχι, περίπου. Να σου πω.
1: Α, εσύ, να.
5: Εγώ είμαι ο μαλάκας. Να σου
1: πω.
5: Χάλασε.
1: Περίμενε κάτι άλλο.
5: Οι κουραμπιέδες της Ντόρας έχουν μέσα και ένα σοκολατάκι.
6: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
1: Α, λες να είναι μπουκωμένοι, να είναι γευστοί καλοί, μισθογέ.
5: Κοίταξε να δεις. Αυτό το ότι δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει κουραμπιέδες δικιούς της είναι θέμα. Εμείς έχουμε έναν δικό της κουραμπιέ.
1: Τον έχει δοκιμάσει όλη η Ελλάδα.
5: Και τον έχει δοκιμάσει όλη η Ελλάδα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Όλη η Αθήνα, πιο σωστά, όλη η Αθήνα.
7: Πάμε λοιπόν να.
5: Καλά, έχουμε κι άλλο κουραμπιέ που τον είχε δοκιμάσει Αθήνα και χάσε τώρα τη θέση του. Έχουμε τον εποχιακό, μην ξεχνάσαι. Το έχει πάει οικογενειακό το βασίλειο.
8: Είμαι μια γυναίκα ευάλωτη, πολύ ευάλωτη, τόσο ευάλωτη σαν τράπεζα.
9: Άρα οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες.
8: Γεια σου.
1: Δώσ' μου το επιτόκιο σου. Ρίξε μου τα επιτόκια πάνω μου, ρίξτε.
10: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Λέγεται.
11: Καλημέρα.
1: Δεν ακούγεστε?
11: Παραπολιτικά.
1: Δοκιμάστε να μιλήσετε στο μικρόφωνο κοντά.
11: Έλα, τώρα με ακούς.
1: Α, τώρα γιατί μιλήσετε στο μικρόφωνο κοντά?
11: Ήμουνα από πάντα στο μικρόφωνο κοντά, αλλά είχα δει το παράθυρο του αυτοκινήτου.
1: Α, μάλιστα, ήταν ωραία ιδέα. Τι θέλετε, κύριε?
11: Πολύ ωραία ιδέα. Θέλω να μου πείτε εάν μπορούμε, αν μπορείτε μάλλον, όχι αν μπορούμε εμείς, αυτές τις. Μιλάω με τον κύριο Παπαγενή.
1: Ναι, μιλάτε. Μιλάτε. Μιλάτε.
12: Για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι.
1: Ναι, τι θέλετε?
11: Λέω, αν αυτά που λέμε για τους πολιτικούς, που λέτε δηλαδή και ακούμε τελικοπή και αυτοί που γουστάρουμε, αυτές τις κατηγορίες που λέμε για τους πολιτικούς και αυτές που εδώ για τον κύριο κόμμα, τον κύριο Κασιαλάκη, του καθενός από αυτούς, μπορούμε να τα κάνουμε διαζώσεις. Δηλαδή, εσείς να παίρνετε τις έντευξες στους τύπους και να τους καταγγέλλετε οτιδήποτε καταγγέλλετε εκτός της διαζώσης σε επαφή που έχετε.
1: Έχουμε εμείς διαζώσεις σε επαφή?
11: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν έχετε διαζώσεις σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορείτε να τους συνεντευξιάζετε τέλος πάντων για να υπάρχει αυτή.
1: Μπα, δεν θέλουν, κιωτεύουνε. Το είχαμε κάνει στο παρελθόν στην τηλεοπτική εκπομπή, όταν το είδα να προβάλλεται, λακίσαν και οι υπόλοιποι.
11: Λακίσαν, δηλαδή δεν έχονται καθόλου στις εκπομπές, αυτό μου λέτε.
1: Χαίζονται, φοβόνται.
11: Καλά κάνουν και φοβούνται.
1: Ο δεξιός είστε.
11: Όχι καλέ. Του είσαι καλά.
1: Μοιάζει λίγο η φωνή με αυτόν που το παίζει δεξιός.
11: Όχι, εγώ δεν πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει που έχω 20 χρόνια την πρώτη φορά, έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
11: Να είστε γεροί, παιδιά.
1: Με τον Κασελάκη θα συνεργαστείτε.
7: Με τον κύριο Κασελάκη, εφόσον ισχύει αυτό το οποίο μου έχει δηλώσει, ότι δηλαδή, και φαίνεται να λέει και το ίδιο δημόσια, ότι δηλαδή θα στηρίξουν οι βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται στο κόμμα του.
11: Ρε Κωνσταντοπούλου, ποιο κόμμα του Κασελάκη, 1,5% βιάζει. Αυτή τη στιγμή έχει όσους βουλευτές έχει. Όταν θα γίνουν εκλογές, κάνει 1,5%. Ρε στη ζωή τα είπαμε, θα σε ψηφίσουμε. Πρόσεξε λίγο, αγάπη μου, τι λες. Το 1,5%.
1: Ξέρει η ζωή τι λέει, σε παρακαλώ. 1,5 από εδώ, 1,5 από εκεί. Να πάρει λίγο τον Κασελάκη, να πάρει λίγο τον Βαρουφάκη, λίγο τη Λατινοπούλου. Κούτσα κούτσα.
11: Να πω κάτι σεξιστικό.
1: Τι?
11: Η πρώην Σιριζέα να βγάλει λίγο το στήθος, γιατί μας έχει πει ότι έχει ωραίο στήθος. Μπας και το φτάσει 3 και μπει στη Βουλή, γιατί δεν τον βλέπω να μπαίνει στη Βουλή. Χαιρετίσματα στην πρώην Σιριζέα.
1: Ποια είναι η πρώην Σιριζέα?
11: Αυτή που βγαίνει εκεί πέρα, σε σένα.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ακόμα.
11: Δεν είπε ότι είναι με τον Κασελάκη.
1: Α, έτσι είπε, δεν θυμάμαι, μπορεί.
11: Είναι στο 1,5%.
1: Δεν σας προλαβαίνω, σας έχω χάσει τώρα. Όλοι ήσασταν μαζί και τώρα σκορπίσατε. Αυτό λέμε.
11: Κοίταξε, θα ξαναμαζευτούμε για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ιδανικά με τον Τσίπρα κάντε το αυτό, θα έχει επιτυχία, το έχουμε ξαναδεί το έργο.
13: Είμαστε ήδη μπροστά, πάμε για μια μεγάλη νίκη.
14: Ρε μαλάκα, παλιά είχαμε ένα φιδέμπορα, τον κύριο Βασίλη που ήταν και συμπαθέστατος, και κάνα δύο έτσι τυχαίους τρελούς που παίρνανε, 2, 3, 4, 5 φορές. Αυτή λουκάρε μαλάκα, 4, 5 φορές. Αυτή λουκάρε μαλάκα τώρα και...

0: μέρα, δηλαδή τι φας.
1: Τι ζηλεύεις. Έχεις μια χειροβομβίδα και θες να έχεις και μια στριμμένη βίδα.
2: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
1: Και επειδή δεν έχει τριμμένη βίδα, ας πούμε, σε έχει χαλάσει.
0: Μήπως και να είσαι στο κάθε καναλάι που είχες πει τίποτα εκεί πέρα δυνατό.
1: Ωραία, εντάξει, το λέω. Πού είναι το κακό.
0: Ωραία, φίλε, αυτό που θα είσαι πει θα ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ.
0: Αν το έκανε αυτό, πρέπει να ήταν το καλύτερο.
1: Είναι αυτά τα παλιά που πήραμε, μπήραμε για Γκερμάιστερ μαζί.
0: Έτσι, έλεγε.
1: Αυτά. Και το σπέρμα του μπάρμαν. Αυτό σου στέλνει.
3: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Η ώρα είναι 1:30.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
8: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Γεια σου, τσολιά μου.
1: Γεια.
10: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
10: Καλά, μια χαρά. Ερώτηση. Αυτό που ακούμε στο πρώτο μέρος είναι κωμωδιά.
1: Γιατί, πώς το πήρες? Το κασελακικό εννοείς?
10: Ναι.
1: Ναι, τι, γιατί δεν είναι?
11: Στέφανε, με λένε Ελένη Σκέτο.
10: Ελένη. Είναι αληθινό?
1: Ναι, είναι αληθινό.
10: Καλό και γέλαγα τόση ώρα, ενώ θα έπρεπε να κλαίω. Μπράβο. Ωραία πράγματα.
1: Άντε καλέ που θα κλαίς. Μια χαρά. Ωραίο. Να γίνονται τέτοια κόμματα. Να γίνονται. Έχει ανάγκες η εκπομπή.
10: Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
12: Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Είσαι σίγουρη?
10: Όχι, δεν παίρνω όρκο.
1: Α.
10: Όχι, καλό τον. Έχει δουλίτσα σήμερα.
1: Έχω.
10: Έχει, δεν μπορώ, θα πιάσω με τίποτα. Θέλω να σε έπιασα.
1: Με έπιασες. Τι θες?
10: Όχι, φαίνεται.
1: Ασφυκτικό, αλλά δεν πειράζει. Παίζουν τι θες.
10: Οκ, άκου. Εδώ εγώ, θλιβερό κουμούνι που είπε ο γυμναστηριακός, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα προσωπικά σαν θλιβερό κουμούνι. Δεν θα μιλήσω για όλα τα θλιβερά κουμούνια, για μένα. Δεν πιστεύω ότι έχω το αλάθητο, αλλά πιστεύω ότι ο γυμναστηριακός είναι μαλάκας.
1: Σας παρακαλώ αυτό. Πάρα πολύ. Τι λόγια είναι αυτά?
10: Αυτό, απλά με αγάπη. Not
1: με φαίνεται σε δύσκολη θέση ή σε μένα που έχω βεβαιότητα. Δεν το πιστεύω. Αλλά με φέρνει σε δύσκολη θέση.
10: Κάνε κάτι.
1: Μην τσακώνεστε μεταξύ σας.
10: Δεν πειράζει. Έχει ξαναματαγίνει.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
10: Αυτό το μήνυμα και εντάξει. Μια άλλη μέρα θα σου πω για σοβαρά ζητήματα. Για τεχνικά γυμνάσια λέει που θα φτιάξουν. Συγχωνεύσεις δημοτικών που θέλουν να κάνουν.
1: Τέλεια. Γιατί αν κάτι χρειάζεται τα δημοτικά είναι συγχώνευση.
10: Ακριβώς.
1: Δεν ήταν αρκετά τα 26 άτομα σε μια αίθουσα. Θέλουμε 37.
10: Δείξαμε τα ταρό και μάθαμε ότι αν πάνε 28 τα παιδιά δεν στέλνουν άλλα δύο για να κάνουν δύο 15 άρια που λέει ο νόμος. Θα στέλνουν σε όμορους δήμους για να μην κάνουν δεύτερο τμήμα.
1: Κοίταξε να δεις, όσο πιο μεγάλες οι τάξεις, τόσο καλύτερα για τα παιδιά. Κάνουν μια προσομοίωση του πανεπιστημίου. Γιατί θα πας στο αμφιθέατρο και τι θα είναι 10 άτομα μέσα. Όχι.
10: Όχι και
1: πανεπιστημιακά σχολεία χτίζουμε δημοτικά. Ναι, από το δημοτικό.

0: διδακτορικό, να μαθαίνουν τα παιδιά με τον κόσμο.
1: Και επίσης το διδακτορικό μου που το έκανα στην Αγγλία, είχα ένα συμφοιτητή από την Ουγκάντα που είχε 2.000 άτομα, λέει, στο αμφιθέατρο και ακούγανε με ηχεία απ' έξω.
0: Ορίστε.
1: Γιατί όχι.
0: Στη συναυλία πώς το αντέχεις δηλαδή?
1: Με ο Άκα χαμός. Έτσι. Αυτά.
0: Όπως στη συναυλία, έτσι και στα σχολεία.
1: Αλλά έχουμε αλλάξει το θέμα τώρα. Εγώ θέλω να επικεντρώσω ότι δεν πιστεύω ότι έχω εγώ το αλάθητο. Ο γυμναστηριακός είναι μαλάκα. Εντάξει.
0: Δεν θα ήθελα. Σας παρακαλώ.
1: Φιλάκια, γεια.
2: Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα, σε πιάνω τόσο εύκολα τελευταία.
0: Τι θες?
2: Ρε μαλάκα, για να δεις ότι δεν ήμουνα ποτέ αδικός, ήμουνα πάντα δίκαιος, ο Μητσοτάκης γαμάει, το έχουμε πει.
0: Γνωστός, ο γυμναστηριακός ο δίκαιος που λέμε.
2: Ναι, άκου μαλάκα, ο Κυρανάκης μαλακίστηκε.
0: Έλα.
3: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βράδυ που πολλοί κόσμος βγαίνει και πίνει. Να βρούμε έναν τρόπο το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό, ώστε νέα παιδιά, και όχι μόνο νέα παιδιά, γενικότερα συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν, να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ταξί.
2: Δέλα μπεκρούλιακες.
0: Κάνω και κανένα λάθος έτσι για το μάτι.
2: Θα παίρνω εγώ την κάθε πουτάνα που έχει πάει με το πουρο στον κόλο, πρώτο τραπέζι πουτάνα, θα μπεκρουλιάζει και θα τον πάρω εγώ μαλάκα φτηνά.
0: Αν πάρεις κανένα μεθυσμένο μέσα, να μου το πεις, να του πω να σε ξεράσει τα μούτρα, όχι στο κάθισμα.
2: Ναι μαλάκα, εγώ έχω πάρει μεθυσμένο.
0: Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε στείλει και μεθυσμένο μήνυμα. Όλοι έχουμε κάνει τη μαλάκια. Τώρα τι έχεις πάρει, δεν με αφορά τι έχεις πάρει.
2: Κουμωρικότα και μου λέει. Και δεν έχω ρε τώρα, μου λέει. Και τι θες να κάνουμε ρε. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναπήρε ταξί ποτέ. Γιατί το μουνόπανο θα μου φάει εμένα το μεροκάμα το ιτρί πάρε μαλάκα. Που πάει και με κρουλιάζει. Να πάει να γαμηθεί ρε πούστη. Να πλήρω 100 ευρώ ταξί μωρή γαμιόλα. Πάει και με κρουλιάζει, εγώ δουλεύω.
0: Τώρα ο καλός ο Μητσοτάκης θα σας πληρώνει.
2: Μαλάκα του είπα, ο Μητσοτάκης δεν φταίει, ο Μητσοτάκης γάμα.
0: Θα μπαίνεις μέσα ξερατό το ταξί σου όλο που με αυτά που λες έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων.
2: Τεφάνι.
0: Λοιπόν, άισιχτη τώρα, σε βαρέθηκα, γεια.
2: Στεφάνι.
0: Να φας τον Κυρανάκη στη μάπα, αυτοί είστε.
2: Στεφανάκο, τράβασε ο Μητσοτάκη.
0: Μα άσου Στεφανάκο, ούτε την ψήφο του δεν βλέπει, άστον.
2: Ρε μαλάκα.
0: Απαντάει στις δημοσκοπήσεις μόνος του για όλο το 2%.
2: Στοιχημά ρε μαλάκα, του χρόνου θα με φέρει στην εκπομπή μαλάκα. Θα χέρει ο Στέφανος στην Δημοκρατία. Πώς...
0: Αν έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία ο Στέφανος θα σε φέρω στην εκπομπή. Δέσμευση.
2: Μα μου το έχεις πει θα πάει έτσι.
0: Το λέω, είναι δέσμευση.
2: Ρε το ξέρω.
0: Αλλά θέλω δωρεάν κούρσα κάπου οπουδήποτε. Βράδυ, μεθυσμένο.
2: Όπου δεν θα σε πάω μια σε σένα ειδικά.
0: Τέλειο, περιμένω.
4: Έλα μωρή δουλουρέ που... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα από τις 5 Φλεβάρι.
0: Τι από τις 5, από τότε έχεις να πάρεις.
4: Από τις 5 Φλεβάρι. Δηλαδή 5 ήρθα σε είδα στο Σταυρό του Λότου και σε 7 την Παρασκευή προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να σου πω πόσο υπέροχος είσαι και τέτοια. Ξέρεις ότι δεν μαλάκες.
0: Σιγά που προσπαθείς από τότε να πάρεις τηλέφωνο, χαίστηκες, μια φορά πήρες.
4: Τι λες ρε μαλάκα, πού το ξέρεις να πούμε.
0: Καταρχάς είσαι τέτοιο γαϊδούρι που ήρθες στην παράσταση και δεν περίμενες στο τέλος να μου μιλήσεις.
4: Να κάνω τι ρε μαλάκα να σου μιλήσω, να μου έρθεις πάλι με τη μάσκα και την περούκα που σου έχω πει, σε έχω δει live. Κρατάω εκείνη την εικόνα και γαμίσουσα και παιδάκι.
0: Να μου πεις δυο λόγια εννοώ, να πεις ρε παιδί μου, κοίτα, ήρθα. Εγώ σε είδα που ήσουν εκεί που καθόσαν στο πλάι, σε είδα.
4: Είναι και φυλάκι ρε μαλάκα και μάλιστα ξέρεις τι.
0: Και φυλάκι και γλωσσίτσα θα σου έκανα.
4: Το είδα, μαλάκα δεν μου ξέφυγες καθόλου να βγάλεις τα. Απλά η πλάκα είναι πια ότι έβλεπα το σκαλοπάτι πίσω σου και λέω τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκας, τώρα θα τσακιστεί ο μαλάκας και σε είδα σε μια φάση που έφτασε στο όριο, ακούμπησες. Αλλά το έχεις κάνει πρόβα ρε μπαγκάσα, μπράβο σου.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Αυτά είναι, μεγάλη σέτα, ήθελα να σου πω τόσα στα αρχίδια μου.
0: Πέστα τώρα ρε μαλάκα, πέστα τώρα.
4: Ωραία, κλείσε, πες τους παιδιά, μην ξαναπέσεις τους θύμους για να πει παιδιά, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο, μιλάω με το μαλάκα τώρα. Λοιπόν, πρώτο, έψαχνα κάτι πράγματα, κάτι χαρτιά ρε φίλε και ξέρεις τι είδα. Είδα μισθοδοσία 10 Φλεβάρι το 1990. Θες να σου πω πόσο φιλαράκι.
0: Πόσο.
4: Τότε δουλίτσα 669.000 μεικτά, 103.000 κρατήσεις από μένα, 566.000 παντελόνι. Και τότε πήγαινα με 5 χιλιάρικα στη Λαϊκή, ψώνιζα για 5 άτομα οικογένεια, 3 κουτσούβελα τη γυναίκα μου με 5 χιλιάρικα 15 ευρώ και γύρναγα με ρέστα. Και τώρα πάμε 2 ξερά άτομα και θέλουμε ένα 50-άρικο. Ξέρεις τι άφησα ρε μαλάκα πίσω μετά από τόσα χρόνια αυτά τα ακούω μαλάκα στο γυμναστηριακό.
0: Δεν θέλατε Πασόκ όμως.
5: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια.
4: Το παιδί μου αυτή τη στιγμή για 1500 ευρώ δουλεύει 6 μέρες τη βδομάδα 12ωρο. Κατάλαβες τι έχω αφήσει πίσω μου. Και την Κυριακή για να συμπληρώσει πάει και δουλεύει και καθαρίζει καυστήρες και τέτοια ρε μαλάκα. Αυτό άφησα πίσω μου να τα ακούει μαλάκα στο γυμναστηριακό.
0: Το κάνω το παιδί χρήσιμο στην κοινωνία να είναι δημιουργικός άνθρωπος. Να προσφέρει κάτι, εν παραπονιέσαι.
4: Και βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει ο Μητσοτάκης γαμάει. Απ' τη μια κλαψουρίζει για τα Τέμπη και δεν βλέπει τι γίνεται. Τη συγκάλυψη πώς γαμάει. Κάνε το μαλάκα. Μην λες ότι γαμάει ο Μητσοτάκης. Γύρω στον κύκλο σου ρε μαλάκα. γυμναστηριακέ είναι όλοι οικονομημένοι. Ονομάνε, είναι όλοι εντάξει. Από του φίλου από αυτού που.
0: Τώρα είχε τόσο καιρό να πάρει και είχε να πει για το γυμναστηριακό.
4: Τι να πάρω για άμα ακού κάτι μαλακίε, ρε φίλε, και τρελαίνε και λέει τι αφήνω πίσω, ρε που. Και όλοι αυτοί συμβάλλουν σε αυτό, ρε φίλε. Διαμορφώνουν γνώμε, ψηφίζουν, σου λέει μαλάκε του μουνιά είσαστε το 3%. Τι να σου πω, ρε φίλε, τι να σου πω, εδώ ψηφίζουν τον Βελόπουλο, τον Απατεώνα. Τον έχετε ξεπροστιάσει. Το μαλάκα, τον Άδωνη. Πώ το είπε άλλο ο φίλο προχτέ, δεν τα έχουμε τον Άδωνη με του μαλάκε. Το ψηφίζουνε. Αυτό κάτι τέτοιοι τύποι να πούμε είναι που έχουν κάνει αυτό το πράγμα και με έχουν γαμίσει. Με έχει πιάσει η κατάσταση τώρα της ηλικίας μαλάκα.
0: Όχι τώρα είναι και αυτά. Πόσο είσαι, 70 είσαι τώρα.
4: Μαλάκα, έκλεισα τα 66.
0: Κοντά είσαι, καλά είπα εγώ.
4: Ναι.
0: Να σου πω στην παράσταση, πέρασε καλά τουλάχιστον.
4: Ρε φίλε, αφού ξέρεις, είσαι έρωτας από την πρώτη στιγμή να πούμε γαμίσε τα.
0: Άλλο αυτό.
4: Αλλά τι να σου πω, ότι είσαι καλός, αφού το ξέρεις, ρε μαλάκα, όλοι για σένα πεθαίνουμε να πούμε. Ξέρεις πόσα χρόνια μαλάκα δουλεύει το ξυπνητήρι μία ώρα.
0: Γιατί κοιμόσουν τέτοια ώρα.
4: Επανάληψη. Πόσα χρόνια το ρολόι χτυπάει μία ώρα. Τάκ, ελοφρένια, πάνω από 17 χρόνια.
0: Να τα.
4: Όλα στα τηλέφωνα και την Κυριακή. Μία ώρα. Τάκ, όπου και να είμαι, ελοφρένια. Άντε γαμίσου. Καψούρα να πούμε.
0: Σταμάτα, σταμάτα, φρέτα, κόλακα.
4: Σ' αγαπάω ρε μουνάκι.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
2: Έλα ρε καύλα, ο γυμναστηριακός σου με.
0: Μπα, καλό στο μούτρο.
2: Ρε μαλάκα, τώρα όχι τίποτα άλλο και λέω ρε να τον προλάβω το μαλάκα να τους θα πω.
0: Μαλάκα.
2: Τι έγινε.
0: Αποστόλης.
2: Τι έκλεισε.
0: Όχι μαλάκα, Αποστόλης. Αποστόλης λέω.
2: Έλα, για τους έβαλες στο Bluetooth. Λοιπόν φίλε, θέλω να σου πω αδερφούλη μου ότι είμαι εθνικά υπερήφανος που μετά από 40 χρόνια που έχω φέτος ένσημα θα με αντιπροσωπεύσουν στο Ευρωκοινοβούλιο άνθρωποι με τόσο βαρύ βιογραφικό όπως ο άλλος που είχε πάει για διαλογισμό στην Ινδία, Μαϊντανός στο Survivor, μετά Μαϊντανός στα τηλεπαράθυρα. Φίλε, είμαι πολύ εθνικά περήφανος, δηλαδή και ο Αυτιάς, η άλλη που τα νάρα να πούμε.
0: Ποιος είναι αυτός που είχε πάει στο Survivor, Μαϊντανός?
2: Κοίτα, επειδή τον συμπαθώ το μαλάκα, ήταν Παργυρόπουλος που τον λένε αυτό το μαλάκα. Ναι, αυτός, κοίταξε τώρα, σαν γυμναστηριακό τον γουστάρω. Αλλά ρε φίλε, τόσο βαρύ βιογραφικό με Ινδία, διαλογισμός, Μαϊντανός σε τηλεπαράθυρα στο Survivor είναι, μιλάμε γαμάει ο άνθρωπος τώρα, μετά πρέπει να πάει κυπάνια.
0: Δηλαδή εσύ είσαι εντάξει με το Μεϊμαράκι και τον Αυτιά ξέρω εγώ, και σε χάλασε από Παργυρόπουλος.
2: Δεν πρόλαβα να σου πω με το μαλάκα τον Αυτιά, τον Μπουρδέλο.
0: Ενώ το Μεϊμαράκι ας πούμε επειδή τον έχει συνηθίσει σαν ευρωβουλευτή είσαι εντάξει.
2: Ποιος τον γάμι.
0: Δεν έχω μάθει, δεν ξέρω.
8: Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα.
2: Ρε μαλάκα, αφού ξέρεις ότι δεν είμαι κολλημένος. Τότε είχε πάρει ο Παπαδρέο εκείνη την Πατραβούρα.
0: Ναι, αλλά ξέρω ότι είσαι και μαλάκας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Ναι, ρε μαλάκα, είμαι όμως και αντικειμενικός και όταν κάποιος κάνει κάποια μαλακία, στο έχω αποδείξει επανελειμμένος ότι τον βρίζω και τον κράζω από την εκπομπή σου. Παρότι είμαι με το Μητσοτάκι, ναι. Άσχετο το να μετάλλω. Όταν ο μαλακίας ο Άδωνης πει μαλακία, λέω είσαι μαλακίας. Άμα πει ένας άλλος μια μαλακία, πάλι το λέω. Μη μου λες εμένα μαλακά, μη με κάνεις κολλημένο.
0: Εγώ θα σου λέω και θα σε κάνω κολλημένο. Τι θα μου κάνεις.
2: Εδώ μαλακά, ο Παπαανδρέου βρε μαλακά, είχε πάρει την άντρα το γυμναστήριο και την έβαλε και την πληρώναμε 20.000 το μήνα την άλλη.
0: Θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό. Όταν μιλάς για Παπανδρέου.
7: Ο Γιάννης ο Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
2: Αυτό το μπουρδέλο ρε μαλάκα, θέλω να το πω από την εκπομπή σου, ο Βελόπουλος.
0: Σας
2: πώς γίνεται να είναι ο λαός τόσο μαλάκα και να τον έχει στη Βουλή. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι άνθρωποι. Θα μου πούν και εμένα με λένε ηλίθιο που ψηφίζω με το τακιό και ρε φίλε. Αλλά αυτός έχει κάνει και ένα έργο. Ο Βελόπουλος βρε ζέα που σας λέει ότι πουλάει επιστολές του Ιησού Χριστού.
9: Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας.
2: Και είναι καραφλός και πουλάει κρέμα για την καράφλα. Ρε τριμπόρδελα ρε γαμημένα. Πώς τον έχετε στη Βουλή ρε πούστη αυτό.
0: Καλέ αλλά... έχουν άλλους κι άλλους. Εδώ δεν περισσεύουνε. Η σαχλαμάρα στον Έλληνα έχει δοθεί απλόχερα.
2: Μαλάκα είναι απίστευτο να σου λέει ο άλλος εδώ. Επιστολές του Ιησού Χριστού τώρα το βάλε πριν λίγο κακλαμού και λέω.
0: Δηλαδή οι καθυστερημένοι δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Βελόπουλο θα ψηφίσουνε. Ψηφίσανε Χρυσαυγίτες, ψηφίσανε Σπαρτιάτες, ψηφίσανε Νίκη.
2: Ναι, εδώ μαλάκα ναι, είχαν ψηφίσει.
0: Ο Καμένος κυβερνούσε 5 χρόνια. Με δουλεύεις.
2: Το ξέρω ρε μαλάκα, γι' αυτό φωνάζω και βρίσκω.
0: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός.
2: Ρε μαλάκα, ναι.
0: Ο Μπακογιάννης καθηγητής, το διανοείσαι.
2: Εγώ αναρωτιέμαι φίλε μου αγαπητέ, αν δεν υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι πανεπιστημιακοί, με βιογραφικό, με περγαμηνές, να πάνε στην Ευρωβουλή, πάνε αυτά τα τριμπούρδελα. Ρε μαλάκα, μαλάκα, πάρε τότε και την Σπυροπούλου, πάρε και την Ενεγάκη να πούμε, να βλέπουν οι μαλάκες οι ευρωβουλευτές, μήπως και μας δίνουν δάνεια.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι αν κατέβαινε η Ενεγάκη δεν θα έβγαινε πρώτη?
2: Μαλάκα, αυτό λέω, διαλέγουν μέσα από τους τηλεμαϊντανούς, ρε μαλάκα, ρε δυνατόν. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, σε αυτή τη γαμόχωρα. Και τον άλλο το Γεωργούλη που τον συμπαθώ, δεν είναι.
0: Τώρα εντάξει, να σου πω για να τελειώνουμε, εντάξει, εντάξει. Λέγε, ποιοι είναι, ποιοι είναι οι δικοί σου? Ποιους θα ρίξεις? Μελέτη, αυτιά με ημαράκι, άλλο Κιμπουρόπουλο, Κιμπουρόπουλο έτσι και καλά τάχα για ευαισθησία που εξίσωνε τους Ναζί με τους κομμουνιστές, αυτός, θυμάσαι?
2: Έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, κοίτα,
0: θέλω να πω ρε παιδί μου, πάνω. Έχει βεντάλια απ' όλα.
2: Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, κανόνισε μαλάκα να τα βγάλεις και θα κατέβω να σε γαμίσεις, το έχω πει και ήρεμα και ωραία και απαλά. Και τώρα στο λέω, κανόνισε να με βγάλεις, θα κατέβω κάτι να γαμίσεις όλοι εκεί πέρα.
0: Δεν βγάζω τίποτα. Έλα. Καλά.
10: Πες το φίλο μου το Θήμιο ότι για να φτιάξει δικαιοσύνη θέλει Biden Meinhof, αγόρι μου. Και μετά να φτάνε τη δούρου. Η Biden Meinhof πρώτα έφαγε αυτούς τους δικαστές και τους εισαγγελείς και μετά έφαγε τον διευθυντή του.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είμαστε για Biden Meinhof, εμείς είμαστε για Joe Biden. Καλά, δεν είναι?
10: Όχι, αγάπη μου, Biden Meinhof.
0: Αν και εκείνο ήταν Bander Meinhof, εμείς είμαστε Biden. Joe Biden, ό,τι καλύτερο έχω σε Joe Biden αυτή τη στιγμή.
11: Πώς θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Biden από τα 17 μου, τα 16 μου, άμα ήμουνα δεξιός?
10: Και κάθονται όλα σε φεμιναζί που σημαίνει το άλλο παλικάρ και ευλογάνε τη Θάτσερ, τη μία την άλλη, την Ολμπράιτ, και για αυτήν δεν λένε κουβέντα εξευτελισμένες. Για αυτό το νόμο που ισχύει τώρα το Μάιο, που δεν μπορείς να σχολιάσεις γιατί μπορεί να σου κάνει μήνυση κτλ. Απλώς βάζεις τις δηλώσεις τους πριν από τις εκλογές και τις δηλώσεις τους μετά τις εκλογές.
0: Καλά, ναι, δεν χρειάζεται να σχολιάσεις εσύ, τους σχολιάζουν μόνοι τους, σωστό.
10: Μπράβο, αυτό λέω. Όποιος δεν κατάλαβε και ακόμα παραπάνω, διαβάζεις αυτό που έχουν ψηφίσει. Άμα δεν καταλαβαίνουμε και εκεί, δηλαδή, άμα σου διαβάζει ο άλλος ότι έχει ψηφίσει αυτό και αυτό και δεν καταλαβαίνει, εντάξει, από μόνοι τους δηλαδή, βάζεις αυτά που λένε αυτοί και αυτά που έχουν ψηφίσει αυτοί και από μόνοι τους θα σχολιάζουν τους εαυτούς τους. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας.
12: Ο κύριος Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
12: Ναι, κύριε Αποστόλη, είστε Έλληνας?
0: Ναι, με.
13: Είμαι μια Ελληνοπούλα.
0: Ναι. Όχι επαγγελματίας τώρα σαν τους άλλους που με τις μεγάλες σημαίες που πουλάνε πατρίδα, αλλά ναι.
12: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω.
0: Ενώ είμαι στην ουσία.
12: Ναι, κοίταξε, ηλιοπολίτησα είμαι, δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί δεν βρήκα δυστυχώς, αλλά μη μου λες sold out. Πες ότι πουληθήκανε τα εισιτήρια, ρε αγόρι μου, γλυκό.
0: Α, είμαστε και Ευρωπαίοι ταυτόχρονα. Συγγνώμη, Έλληνες, αλλά Ευρωπαίοι.
12: Ναι, σωστό. Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, το τσαρούχι μας λείπει.
0: Εγώ το έχω. Και τσαρούχι και τα όλα μου. Λοιπόν, να σε καλά.
12: Έχω έρθει και σε έχω δει και στο καταπληκτικό.
0: Πού?
12: Στο Vox, Nox, πώς το λένε εδώ, στη...
0: Στο Vox.
12: Είχα πετύχει, είχα πάρει δύο.
0: Έγινε, να σε καλά.
14: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
14: Λοιπόν, άκουσα ρε τώρα τους ανθρώπους από το μάτι για αυτό που είπε για το Ρουβίκονα.
15: Κλωτσάς γάτα, πληρώνεις 30.000 γυναικακούργημα και ορθώς. Σκοτώνεις 104. Πλημέλημα, πας σπίτι σου με 10 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι. Πετάς μπογιές στη Βουλή όπως είχαν πετάξει δύο μέλη του Ρουβίκονα. 30.000 ευρώ καθένας εγγύηση για μπογιές στη Βουλή. Λίγο λιγότερο από ό,τι θα πληρώσουν αυτοί οι κύριοι σήμερα.
14: Και θυμάμαι ότι όπως γίνεται τώρα από τους δεξιούς, ότι και καλά όποιος μιλάει για Τέμπη εξυπηρετεί το ΣΥΡΙΖΑ και μπλα μπλα. Θυμάστε τα ίδια τα λέγανε και οι ΣΥΡΙΖΑΙ για το μάτι.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
14: Ναι, ναι, ότι όποιος μιλάει για το μάτι είναι δεξιός, είναι τάρα και δηλαδή αν εμείς λέγαμε κάτι για το μάτι ή για τη μάνδρα μας λέγανε αμέσως ότι παίζεται το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Θα θυμάστε αυτά για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ξεφτύλεσαι είναι η ΣΥΡΙΖΑΙ. Γιατί εντάξει είναι ότι κατά είναι ο Μητσοτάκης, αλλά μην νομίζουν ότι οι άλλοι είναι τίποτα καλύτερο. Θα θυμάστε πώς τα λέγανε αυτά για το μάτι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
14: Λοιπόν, οκ, okay, οπότε και επειδή είπε κάτι πολύ σωστό άνθρωπος για τον Ρουβίκονα και απέδειξε ότι δεν παίζει κανένα παιχνίδι του Μητσοτάκη, γιατί κανείς που θέλει να παίξει παιχνίδι του Μητσοτάκη δεν θα πει ότι τα παιδιά του Ρουβίκονα φάγανε πιο μεγάλη ποινή από ό,τι φάγανε οι εγκληματίες στο μάτι. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά ψηφίζουμε κουκουέ και στηρίζουμε Ρουβίκονα. Μόνο αυτά τα δύο μας έχουν μείνει. Όλα τα άλλα είναι εναντίον μας. Καλό, δεν ξέρω τι λένε και από όλοι. Καλό Πάσχα λένε, καλή Ανάσταση.
0: Καλή επιστροφή τώρα, γυρίσαμε, άστο.
2: Όσο για αυτό το μαλάκα που είπε για τη φύση.
16: Σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή ενδύου όντων, το αρσενικό είναι πάντα επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές. Για ένα τίκτη. Άρα είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό. Κατά συνέπεια η έννοια της γενικοκτονίας πραγματικά έχει μια βιολογική βάση.
2: Ρε μαλάκα, τι δε στο Sky κανένα ντοκιματέρ. Οι λιονταρίνες κυνηγάνε το θύραμα, παλιό μαλάκα. Ρε παλιό μαλάκα, είσαι και άσχετος. Δεν βλέπεις και Sky, είσαι και Νέα Δημοκρατία. Οι λιονταρίνες κυνηγάνε το θύραμα. Το λιοντάρι έρχεται και το βρίσκει έτοιμο. Άιντε παλιό μαλάκα.
0: Το Sky ντοκιματέρ για τα ζώα είχε μια φορά και έναν καιρό. Τώρα έχουν για τα ζώα συγκεκριμένου πολιτικού χώρου ντοκιμαντέρ όλη την ώρα μας έχουν λιβανίσει. Ναι, σωστό. Γι' αυτό. Αυτά βλέπουν, αυτά μαθαίνουν. Λοιπόν, έλα, γεια.
17: Έλα, Αποστολή.
0: Hello.
17: Hello, how are you?
0: Fine.
17: Oh, fine, fine too. Δεν ξέρω και καλά αγγλικά, ρε.
18: He has to.
0: You bloody queen. Α, έλα, λέγε.
17: Να σου πω, να γυρίσουμε πάλι λίγο στα βασικά. Το σύστημα που ζούμε λέγεται αστική δημοκρατία. Η αστική δικαιοσύνη έχει ρόλο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αστών, δηλαδή των πλουσίων, όχι τα δικά μας. Αυτό θα λεγόταν λαϊκή δημοκρατία.
0: Ναι, αγάπη μου, γλυκά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είστε λαϊκοί και όχι αστεί, να παραγίνετε αστεί.
17: Αυτό είναι, ο πατέρας μου, τα έχω πει εγώ, ο πατέρας μου, φταίει που με έκανε να πούμε εργαζόμενο απλό, δεν με έκανε εφοπλιστή, δεν ήταν ένας βασιλιάς.
0: Εγώ σε έκανα, εγώ, όχι εγώ, λύσαμε την οικογένειά σου. Τώρα, αν έχετε 10 ειδιπόδια δεν φταίμε εμείς.
17: Σωστό, σωστό, σωστό, όχι φταίει ο πατέρας μου, του τα λέω κι εγώ, αλλά δεν με ακούει, φταίει ο πατέρας μου, δεν ήταν βασιλιάς να γίνω πρίγκιπας ή πριγκίπισσα, κάτι ρε παιδί μου.
0: Και η μάνα σου, όχι μόνο ο πατέρας σου, και η μάνα σου.
17: Στο πατριαρχία, το πήγα αλλού, σωστά.
0: Τα βλέπεις.
17: Έστω η μάνα μου, έστω η μάνα μου, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Έτσι μου λέει και λοιπόν, Αποστόλη μου, άντε με το καλό να γυρίσουμε καλή ανάσταση στη λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Γυρίσαμε τώρα, γυρίσαμε, έγινε η ανάσταση, ξεκόλα.
17: Σωστά, λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Όχι, λευτεριά στην Παλαιστίνη δεν ήρθε, καμία λευτεριά στην Παλαιστίνη.
17: Λευτεριά στην Παλαιστίνη, ρε.
0: Και που φύγαμε και που γυρίσαμε, λευτεριά δεν είδαμε.
17: Θα τη δούμε, ρε, θα τη δούμε.
19: Γεια σου, Τσολιά μου.
0: Γεια σου, Μαναράκι.
19: Πήρα να πω καλή ξεκούραση.
0: Τι ξεκούραση, τώρα γυρίσαμε.
19: Πήρα να πω καλωσορίσατε.
0: Μπράβο.
19: Ξεκουραστήκα.
20: Γεια σου, Τσολιά μου.
0: Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτή.
19: Είναι το αγοράκι μου, τι είσαι,
20: Δημοκρατή. Εσύ, δε.
19: Έλα, εσύ,
20: πες.
0: Τι είσαι, ρε.
20: Εσύ.
19: Είναι κουνούμαλο, λέει.
0: Τι είναι, μπράβο.
19: Είναι, λέει, κουνούμαλο.
0: Μπράβο.
19: Καλώς ήρθατε, λοιπόν.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες.
19: Τις γεμίσατε.
0: Αυτό.
20: Γυρίσατε.
19: Τις γεμίσατε.
17: Πού είσαι, ρε συναγωνιστή.
0: Εδώ, να λείψαμε λίγο, ήρθαμε τώρα.
17: Πού είσαστε.
0: Πού να είμαστε.
17: Πού είσαστε και μας λείπετε.
0: Αναφορά δεν δίνω.
17: Δεν πιστεύω 15 μέρες να την έχετε κάνει.
0: Τι κάνετε, δεν το κατάλαβα, δεν μετρήσατε. Ναι, κι όμως, κι όμως.
17: 15 μέρες χριστιανικές διακοπές.
0: Ναι.
17: Και εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Ούτε οι χριστιανοί τόσο.
17: Και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Δίαιτα κι εσείς, από εμάς.
17: Όχι δίαιτα, εμείς δεν θέλουμε δίαιτα, καλά είμαστε.
0: Τότε κονσέρβα.
17: Κονσέρβα μουσκεμένη.
0: Κονσέρβα. Ναι, για να παίρνετε και το κολλάι.
17: Α, για να συνεχίζουμε,
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
20: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Ακόμα.
20: Να πω ότι για τις ευχές.
0: Ήρθε η Ανάσταση, πέρασε η Ανάσταση, Jesus Rison, τίποτα δεν αλλάζει. Βαρέθηκα, όχι.
20: Την εκπομπή δεν θα την κλείσετε σήμερα.
0: Ναι.
20: Ωραία, ήθελα να πω για τις ευχές. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να περάσετε μεγαλύνη και ειρήνη την Αγία και μεγάλη εβδομάδα. Και καλή Ανάσταση, με ευτυχία και χαρά. Και καλή ελευθεριά στην Ελλάδα.
0: Πάντων time είσαι.
20: Με αυτό ότι η χώρα είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Βασικά. Έχουμε γερμανική σκλαβιά και γερμανική
0: τραπεζιά. Α, εμποριάσε μας να γιορτάσουμε ησυχία. Έλα, γεια.
21: Ναι, χαίρετε και χρόνια πολλά, κύριε Αποστόλη. Ευχαριστώ πολύ το Εξώνιο στα ελληνικά και το Τέρα Μίστικα. Ανέβασαν το Σαντορίνη Παύλο.
0: Άρα, σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό και τους ευχαριστείς κιόλας. Τέλος πάντων, ναι.
21: Να δούνε όλοι το The Pancake Joe, δηλαδή την τηγανίτα που δώσανε η φρυγανιά η εξωγήινη στον αγρότη.
0: Όπα, έχουνε μπραντσάδικο.
21: Pancake Joe, αυτό το Joe γράφεται όμως.
0: Ανοίξανε μπραντσάδικο εν ονόματι Joe, η εξωγήινη.
21: Juliet Omicron Epsilon.
0: Τα βλέπω. Με τη νέα σεζόν
21: 1900...
0: να γίνονται αλυσίδα. Alien. Το βλέπω εγώ.
21: Aliens UFO. Το έστειλα και με mail. Αλλά πες τους να το ψάξουνε. Ό,τι λέγω. Υπάρχουν ή στον Google.
0: Αλίμονο. Δεν θεωρώ ότι δεν ήσουν εμπεριστατωμένος. Λοιπόν, έλα, γεια. Ναι.
20: Η Ελένη Λουκά, σε μένα τελειώσω τις ευχές μου.
0: Όχι.
21: Εξωγήινοι, ελάτε και στην Ελλάδα, όχι μόνο πόλιο στην Νεβάδα. Και όσοι μ' ακούνε στο κίνημα κόμμα που κάναμε τρίγωνο βερμούδων UFO, να προσθέσουν και αυτή τη φράση. Εξωγήινοι, ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε και κόμμα και βουλευτή που σας περιμένει. Και να προετοιμάσουν όλα τα κόμματα να αποδεχθούμε τους εξωγήινους, να τους υποδεχθούμε με καλύτερο τρόπο.
0: Τι θέλετε να κάνουμε και τι έναξει, να πλώσουμε καλή, τι να κάνουμε.
21: Θα παίξουμε πολιτική ικανή μαζί τους. Όχι θα μας δώσουν χαμηλή τεχνολογία, θα μας δώσουν και οικολογική τεχνολογία. Που δώσανε
0: στην
21: Αμερικανική.
0: Να πως θα κλείσει τρύπα του όζοντος.
21: Και όλοι να ψηφάνε κουκουέ. Το έλεγε ο Αϊνστάιν, έγραφε.
0: Έλεγε ο Αϊνστάιν να ψηφάνε κουκουέ.
21: Έγραφε.
0: Σύντροφος ο Αϊνστάιν.
21: Ο τέτοιος έλεγε, ο Τσόρτσιλ έλεγε. Οι νέοι να ψηφάνε κουκουέ.
0: Τώρα που Τσόρτσιλ.
21: Τώρα που παίρνουν σπίτια που κατέβηκε ο κατώτερος μισθός. Το κουκουέ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 12% με τίποτα. 15% να είναι πάντοτε και πάνω. 17%. Το ξέρουν αυτό. Θα ψηφάνε όλοι οι νέοι. Το λέει ο Τσόρτσιλ, μιλάει. Ψηφάτε νέοι. με κουκούε. Αφού μεροκάματο δεν υπάρχει. Πώς το λέμε, θα το πάει σε μια τιμή να πέφτει. Σπίτια, ποιος θα σας τα γλιτώσει.
0: Κάσε με τώρα, άσε, άμα το έχει πει και ο Αϊνστάιν, τώρα τι να μας πει ο Κουτσούμπας.
1: Κουκουέ, δαγκωτό!
18: Καταρχήν μην το ξεχάσω, ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 1989, δασκαλίτσα.
0: Ποια είναι?
18: Θα μας πει, δασκαλίτσα, 1989.
0: Το βρώμικο.
18: Το βρώμικο. Λοιπόν, καταρχήν μαλάκες, ο Μητσοτάκης θα βάλει, λέει, τιμολόγιο στον Τενεκέ το λάδι για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή.
0: Ε, καλά.
18: Δεν ξέρω αν το άκουσες, ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
18: Θα παίρνει στον Τενεκέ το λάδι με ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Και οι περισσότεροι, γι' αυτό είπα μαλάκες στην αρχή, δεν είπα εσένα αγόρι να μου λεβέντι μου. Καβλιάρι μου. Λοιπόν, η φοροδιαφυγή μεγάλη, παιδιά, είναι από τις τράπεζες και από τους περιεθνικές που δεν πληρώνουν τίποτα. Εντάξει, δεν είναι να τον τενεκέ το λάδι. Στο κάτω-κάτω ο αγρότης, ο Πελοποννήσιος, ο κολονεοδημοκράτης, τα λεφτά του θα τα φάει στην Ελλάδα. Εντάξει, άιντε μαλάκες, ξυπνήστε.
0: Πάντως για την ιστορία να ξέρεις, το 44,6 είναι η τετραγωνική ρίζα του 1989.
18: 44,6, ναι, να το θυμόσαστε.
0: Γιατί απλά στο λέω.
18: Κάτι είπε η δασκαλίτσα, το βάρεσε εκεί στο
0: κομμάτι. Τώρα μην δίνεις και σημασία.
18: Λοιπόν, να σου πω πια είναι τα κοινά του Σιμίτη και του Μητσοτάκη.
0: Ποια είναι?
18: Γιατί άκουσα εχθές την ομιλία. Πρόσεχτε. Και οι δύο υπερχρεώνανε τα δημόσια έργα, και ο Μητσοτάκης και ο Σιμίτης, και όταν φύγανε, και όταν φύγει και ο Μητσοτάκης, η χώρα θα είναι σχεδόν στη χρεοκοπία. Και κάτι άλλο, κύριε Σιμίτη, γιατί ακούω, είπατε το 2008 ότι θα πηγαίναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα 8 χρόνια που κυβέρνησες εσύ δεν χρεοκόπησες καθόλου τη χώρα, κύριε Σιμίτη.
0: Δεν θυμάται κάτι.
18: Καλό παράδεισο.
22: Πρόεδρε.
0: Ξεκόλα. Έλα με φόρα, sorry.
23: Πρόεδρε, έλα.
24: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
23: Έλα με φόρα.
22: Όχι, πρόεδρε, εννοώ ο Βελόπουλο. Το Βελόπουλο δεν κάλεσε.
0: Α, παπα, ναι.
22: Το Βελόπουλο κάλεσα, λοιπόν. Κύριε Βελόπουλο.
24: Και ετοιμαζόμαστε για αμερικανικό τώρα.
22: Ό,τι λέει ο Τραμπ. Καλά τα λέει ο Τραμπ και εσύ καλά τα λες. Έτσι πρέπει να γίνει. Να πάει και στη Ριλανδία και στον Παναμά. Στο κάτω-κάτω τι θέλει ο άνθρωπος. Θέλει ζωτικό χώρο. Θέλει τίποτα άλλο.
0: Να πάει.
22: Βεβαίως. Θέλει ζωτικό χώρο.
0: Να πάει.
22: Ένα αυτό. Και προτείνω το επόμενο, ας πούμε, είναι να γράψει και κάνα βιβλίο ο πρόεδρος ο Τραμπ. Να γράψει εγώ αγών μου. Δεν ξέρω. Ιδέες δίνω.
0: Δεν ξέρω τώρα που κολλάει αυτό. Τι συνειρμή είναι αυτή. Αλλά ναι, το ακούω.
22: Αυτό. Μετά, ας πούμε, να μαζέψει εκεί ότι εργάτες. Ότι ξέρω εγώ τσιγκάνους, αντιφρονούντες, κομμουνιστές λέω εγώ τώρα. Να φτιάξει κανένα στρατόπεδο εκεί εργασίας. Να γράψει απ' έξω work is...
0: απελευθερώνει, κατάλαβα.
22: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Όχι βέβαια.
0: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι, να έτσι τυχαία το πω.
22: Ναι, ναι, και εγώ τυχαίες ιδέες δίνω ρε παιδί.
25: Έλα.
0: Έλα.
25: Θα πούμε καλή χρονιά.
0: Και να την πούμε και να μην την πούμε, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει.
25: Γιατί το τραγούδι το σημερινό που έχετε βάλει δεν ξέρω ποιο συγκρότημα είναι. Μάλλον της Κορέας θα γίνει αυτός ο πλανήτης, έτσι που ξεκίνησε με τον άλλο τον Μουρλό, τον Αμερικανό. Τι στο Παναμά θα επέμβει, τι τον Καναδά θα τον κάνει 53η, δεν ξέρω, πολιτεία κτλ. Τέλος πάντων, μαύρα τα πράγματα, αλλά εντάξει, εμείς πρέπει πάντα να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να μην μπουν σε αυτό το τρελοκομείο στην ουσία που είναι η παγκόσμια σκηνή, τι λέμε. Τι να πω. Εδώ τα δικά μας έχουμε τα δικά μας τρελοκομεία. Ακούω τον Βορύδη, ο οποίος είναι χαλαρά, έτσι. Δεν έχει να σχολιάσει τίποτα, έτσι.
26: Το περιβάλλον το 25 δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλό.
27: Τι, τι σου ανησυχεί.
0: Μίλες για τον Βορύδη, γιατί και ο Βορύδης έχει τα δραματά του. Πέθανε ο Λεπέν χθες.
25: Αχού, δεν τους λυπηθήκατε, ρε παιδιά.
0: Δεν έχει κι αυτός ένα τετραήμερο πένθος, ο καθένας τα δικά του.
25: Το γάμο, το ξέχασα, ρε. Κρίμα το παλικάρι. Δηλαδή, νέο ήταν και εκείνο, είχε μέλλον μπροστά του.
0: Νέο ήταν, νέο Ναζί.
25: Νέο Ναζί, ακριβώς.
0: Αυτό.
28: Γεια σου, πώς σου λέει.
0: Γεια.
28: Σε καλά.
0: Ναι, ναι.
28: Μπράβο. Λοιπόν, τι κακό κάνατε σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Βγάλετε έναν πιο ακραίο από τον Άδωνη Γεωργιάδη και βάλετε όλα τα παιδιά τώρα να μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Ποιος είναι ο πιο ακραίος από τον Άδωνη?
28: Ο Χρυσοχοίδης.
0: Α, ναι.
28: Μου
0: έλεγε
28: ότι είναι πιο έξυπνος πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτό είναι όντως ακρότητα.
26: Άλλος πολιτικός ο Μητσοτάκης. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Από τους πιο έξυπνους πρωθυπουργούς που έχω, ίσως ο ξυπνότερος πρωθυπουργός που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί.
28: Είναι ακρότητα. Και τώρα θα βάλετε τα δύο παλικάρια αυτά, τα δύο Ελληνόπουλα.
0: Και εγώ δεν θα ήθελα, αλλά ας γίνει καλό μαδομούνι, δεν με νοιάζει.
28: Να δώσω μια ιδέα,
0: ναι,
28: για βίντεο. Έδειχνε τον Κούλη η Δευτέρα που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί και να έχει σκεφτό το κεφάλι μαζί με τους άλλους. Βάλτε αυτό λιγάκι έτσι στην Ελληνοφρένεια στο site, γιατί έδειχνε να είναι εκτός επαφής, εκτός πραγματικότητας. Όλοι οι άλλοι έξαν από ότι να σκέψουν το κεφάλι και να κάνουν το σταυρό τους. Αυτός τίποτα. Είναι μια ωραία ιδέα, πιστεύω.
3: 25 Ιανουαρίου πού θα εμφανιστείς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Στο Μήλο και 26 στο Σέρκου στη Λάρισα.
3: Δεν θα έρθω στη Λάρισα. Λοιπόν, το Μήλο, εισιτήρια από πού θα βγάλουμε.
0: Μήλε, λαπόψε, που πονάω, που λέει το τραγούδι.

0: Έλα απόψε που πονάω.
1: Ναι, θα μείνω. Πες.
0: Αυτό ναι. Εισιτήρια θα ενημερώσω την άλλη εβδομάδα.
1: Όταν μάθεις.
0: Δεν ξέρω ακόμα, μην νομίζεις.
2: Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τυχαίνει και μόλις άκουσα το γυμναστηριακό να βρίζει κάποιον ταξιτζή και τυχαίνει να είμαι και εγώ ταξιτζής.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και λέει ότι οικονομάμαι. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά ρώτα τον άμα είναι ιδιοκτήτης ή οδηγός κατά πρώτον και κατά δεύτερον για να βγάλει τα 200 που λέει, πόσες ώρες και πόσο κόλο στείνει. Έτσι. Εάν είναι οδηγός, στα 200 που βγάζει τα 120 είναι έξοδα. Αυτό, να μην λέει μαλακές και να μην λέει ότι είμαστε κουμούνια επειδή αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε το μεροκάματο.
0: Για ποιο λόγο?
2: Χωρίς να βρίσω τίποτε. Και άμα μπορεί να σταθεί, ας μην βρίσει και να σταθεί και να απαντήσει.
3: Μωρή καλό Σάλμα Χάγερ.
0: Ωρε παιδάκι, μην πάει ησυχάσουμε.
3: Το γυμναστηριακό είσαι με μωρό μου. Να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα μαλάκα, δεν πήρα για να σε βρίσω.
0: Κρίμα.
3: Αυτά που μίλησε κανονικά, γιατί μου είπες, εγώ δεν θέλω να με βρίζουν επί προσωπικού, ρε φίλε. Να πει την άποψή του όμορφα, όπως είπε για μένα. Δικαίωμά του, κομμουνιστής είναι, ξέρω εγώ, 3%, 5, 7 θες, εντάξει. Μειοψηφία, ρε φίλε, αυτό εννοώ εγώ. Και ότι έχουν μείνει στο μεσαίωνα, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ο άλλος να πιστεύει.
0: Κοίτα, αν μιλάμε μεταξύ μας, εγώ μεσένα χωρίς να βριζόμαστε, δεν έχει κανένα νόημα η κουβέντα. Πρέπει να σε αφήσω.
3: Ρε, δεν θέλω εσύ, βρίζω.
0: Δεν γίνεται.
3: Δεν
0: ξέρω να σε αντιμετωπίσω αλλιώς άμα δεν σε βρίζω εσένα συγκεκριμένα.
3: Βρε, βρίζε με εσύ στα χέρια μου. Εγώ σου λέω δεν γουστάρω να πει να χουστείς και να με βρίζει χωρίς να μπορώ να απαντήσω εγώ άμεσα. Αυτό μου την τίνει. Ο άνθρωπος μίλησε κανονικά, κανένα πρόβλημα.
0: Βεβαίως. Νοικοκυριμένα πράγματα. Άγια μίσου τώρα, γεια.
3: Έγια μίσου, ρε μαλάκα.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
13: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
15: Στο ομώνυμο Ινστιτούτο.
7: Τα λάθη και αβελτηρίες προκαλούν την ανεξέλεγκτη και θανατηφόρα ενίοτε χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στην Ελλάδα. Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1 για το θέμα που προβληματίζει γονείς και πολιτεία, ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Με τρεις αγώνες συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ με την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα. Με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, ενώ προβλέπονται μισθολογικά ωφέλη, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρετών στην κατηγορία των μαραίων και ανθυγιεινών. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαν παράπονα οι νοσηλευτές δικαιολογημένα, γιατί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τους νοσηλευτές. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση περιμένει την 12η Μαΐου, την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, όπου ο Πρωθυπουργός θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τους νοσηλευτές. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει διαβούλευση στο Υπουργείο Υγείας, αναζητούνται όλο και περισσότερα μέτρα που θα τονώσουν την ελκυστικότητα του επαγγέλματος και την... Και τη διάθεση νέων ανθρώπων να ενταχθούν στο ΕΣΥ, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρώτα απ' όλα θα ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Να υπάρξει αυτόνομος κλάδος νοσηλευτών, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις, οι οποίες να αφορούν τους νοσηλευτές και να μην συμπαρασύρουν όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα δημοσιονομικά να μην βγαίνουν τα μέτρα. Ένα δεύτερο, επειδή το είπες, είναι το μηνιαίο επίδομα. Έως 300 ευρώ το μήνα. Αναζητούνται τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα πάει όσο ψηλότερα μπορεί να αντέξει η τσέπη της χώρας. Οι προσλήψεις των νοσηλευτών αλλάζουν άρδιν. Με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά εκτός ΑΣΕΠ. Δηλαδή θα γίνονται όπως προσλαμβάνονται σχεδόν οι γιατροί στα νοσοκομεία, με συμβούλια κρίσεων, που θα είναι εγκατεστημένα στις υγειονομικές περιφέρειες. Δεν θα έχουμε πια τα φαινόμενα το ΑΣΕΠ να προκυρήσει θέσεις νοσηλευτών μονίμων και τα αποτελέσματα να βγαίνουν μετά από 4-5 χρόνια, όπου μισή τουλάχιστον νοσηλευτές που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους έχουν βρει άλλη δουλειά και...
7: Βασιλή, αυτό το νομοσχέδιο θα επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα.
15: Όχι, μιλάμε για το δημόσιο τομέα.
7: Καθαρά για το δημόσιο. Δηλαδή άλλοι δεν θα έχουν βαρέα ανθυγινά.
15: Έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε βάρος των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα. Οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα έχω την αίσθηση ότι έχουν βαρέα ανθυγινά.
7: Σημαντικό αυτό, να υπάρξει μια εξομοίωση. Μάλιστα. Βασίλειο, φαντάζομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και σίγουρα θα έχεις και νεότερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Είναι πάντως μια σημαντική αποκάλυψη, η οποία ικανοποιεί, πιστεύω, αρκετούς φίλους και τις εργαζόμενους, μάλλον πιο καλά, στον πολύ ευαίσθητο τομέα.
15: 12 Μαΐου θα είναι η κορύφωση των εργασιών και θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όντως μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί για τους νοσηλευτές που δίνουν μάχη πραγματικά.
15: Πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, ότι ο νοσηλευτικός κλάδος ζει την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών, καθώς αποχωρούν διαρκώς εργαζόμενοι.
7: Λογικό,
15: νοσηλευτές.
7: Και έχει πέσει στο βάρος.
15: Πηγαίνουν νοσηλευτές στα σχολεία, πηγαίνουν, αλλάζουν δουλειά.
7: Ναι, ναι.
15: Είναι λογικό. Πολύ χαμηλά τα μισθολογικά του.
7: Και τα μισθολογικά και το γεγονός ότι μετά πρέπει να ανταποκριθούν σε πολύ, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες όταν έχεις να
15: εξυπηρετήσεις πολλούς ανθρώπους στο θάλαμο. Έτσι, έτσι. Βέβαια.
7: Βασίλης Βενιζέλος για μια ακόμη φορά έτσι δικό του θέμα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε Βασίλη. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για παράδεικτη συμπεριφορά, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε, εξαπολύοντας βουλές εναντίον του κυρίου Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοινώνει πως αποσύρει 5.000 περίπου Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Σε ένα χρόνο θα το κάνει αυτός, αυτό το διάστημα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είναι σφόδρα ενοχλημένος για όσα έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις, έτσι όπως τις έχει αξιολογήσει η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Τραμπ. Τις τελευταίες του δηλώσεις αναφορικά και με τον πόλεμο στο Ιράν. Και με την Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς η κόντρα βλέπουμε ότι μένεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ας επισημάνουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πριν από ένα 24ωρο ότι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενεργεί όπως υπηρετές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο Τραμπ έκανε αυτά τα σχόλια, να επισημάνουμε, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, καθώς περιέγραφε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν από μερικές ημέρες. Συγκεκριμένα εξήγησε, αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας, απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο. Εξήγησε λοιπόν ο Τραμπ ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. Είμαστε σαν πειρατές, είμαστε κάπως σαν πειρατές, αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια, πρόσθεσε ο Τραμπ. Και από το Ιράν και από αυτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, να περάσουμε όπως είπαμε στην κόντρα με το Φρίντριχ Μέρτς, που μένεται σε κλιμάκωση λοιπόν της έντασής του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς. Προχώρησε ο Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Άμυνας εκτίμησε ότι προσβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Σε περισσότερα από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Γερμανία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή τη βδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στην Γερμανία, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μέρτς που εξόργησαν τον Τραμπ ότι δηλαδή οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Τραμπ τι απάντησε? Απάντησε ότι πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει, είπε συγκεκριμένο ο Τραμπ για τον Φρίντριχ Μέρτς. Την επομένη ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Μία απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα, ειδικότερα τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποσύρει αυτές τις στρατιωτικές δυνάμεις, αυτές τις, από τις βάσεις στην Γερμανία, έγινε λοιπόν λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα ποιο θα ήταν το κόστος της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως αναφέρει ο Βρετανικός Guardian, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία ξεκίνησε το 1945 όταν Αμερικανοί εγκατέστησαν στρατεύματα μετά την παράδοση των Ναζί και την δημιουργία της ζώνης κατοχής, παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των στρατευμάτων τα πρώτα χρόνια, η στρατηγική αξία της αμερικανικής παρουσίας ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν την Γερμανία ως στρατηγική βάση για την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στην Σοβιετική Ένωση. Σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων, και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα.
7: Ελισάβετ Θαμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αυτό το μέτωπο που μένεται, όπως ακούσαμε πριν, ανάμεσα στην Ευρώπη, η Γερμανία και όχι μόνο, Βρυξέλλες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Διεθνολόγος Στρασίβλος Ευτυχίδης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη. Πώς είστε?
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνη.
7: Καλό μήνα να έχουμε.
17: Καλό μήνα. Καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στο ακροατέ σας.
7: Ευχαριστούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται. Θα έχουμε καλύτερα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί τα πράγματα είναι στάσιμα και όλο αυτό προκαλεί μεγάλο ζήτημα και οικονομικά και όχι μόνο.
17: Κοιτάξτε, από την άποψη ότι πλέον το τι θα γίνει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
7: Αντολόγο θέλουμε.
17: Ναι, το αποφασίζει ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Δεν υπάρχει μια απάντηση στο τι θα γίνει, γιατί κανένας προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να διαβάσει την πολυπλοκότητα του μυαλού αυτού του ανθρώπου.
7: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσει κανείς τον Τραμπ.
17: Έτσι, έχουμε φτάσει σε μια πλέον να ασχολούμαστε περισσότερο με τον ψυχολογικό χαρακτήρα του Τραμπ παρά με ό,τι λέει και ό,τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Έχουν συμπληρωθεί 60 μέρες. Δεν υπάρχει πλέον η πληρεξουσιότητα άσκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων με απόφαση μόνο του Προέδρου. Αν και αυτό προσπαθεί να το παρακάμψει ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σε κεχηρία, επομένως υπάρχουν άλλες τόσες μέρες κτλ. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι προετοιμάζεται για ένα τελικό χτύπημα. Αυτό όμως που φαίνεται πάρα πολύ είναι ότι δέχεται πιέσεις από παντού και ίσως φτάσουμε επιτέλους σε μια ειρήνη με κάποιες μικρές υποχωρήσεις τόσο από τον ίδιο που θα το επιτρέψουν να αναφέρει μια περίτρανη νίκη ακόμη, αλλά και στους Ιρανούς να μην συνδικολογήσουν πλήρως. Θεωρώ λοιπόν ότι η διπλωματία, αν και φαίνεται να χάνει, εντό ότι συνεχίζεται και μπορεί να αποδώσει καρπούς πριν να είναι πολύ αργά από κάθε άποψη, είτε από επανάληψη των επιχειρήσεων του πολέμου, είτε από ένα όριο αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με την ενέργεια και όχι μόνο.
7: Εντάξει, το θέμα είναι να φτάσουμε σε ειρήνη, ας είναι και ανταλκίδιος για κάποιους, αλλά το ζητούμενο είναι πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη την οικονομική που προκαλεί τέτοια βεβαιότητα, τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα ήδη είχαμε και το πρώτο λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία με τα καύσιμα τα οποία πλέον γίνονται πανάκριβα για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν άντεξε μια από τις λεγόμενες low cost αεροπορικές αερογραμμές με αποτέλεσμα να βάλει ήδη λουκέτο. Τώρα όλο αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αν κρατήσει το επόμενο διάστημα. Είναι αναγκαία και αδύρυτη ανάγκη πάντως να υπάρξει μια πρόοδος στο θέμα των στενών.
17: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι τεράστια τα ζητήματα με το ζήτημα της ενέργειας και δεν είναι μόνο η ενέργεια και το κόστος της. Πλέον αντιμετωπίζουμε τεράστιο επιστημιστικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, για να επανέλθουμε όχι στις ίδιες τιμές, δεν θα φτάσουμε ποτέ ξανά τα 70 δολάρια του βαρέλι.
7: Ποτέ ξανά, λέτε, μάλιστα.
17: Ίσως να βοηθήσει να φτάσουμε η έξοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων
7: από τον ΟΠΕΚ.
17: Ναι. Έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι θετικό για τις τιμές πετρελαίου σε παγκόσμια. Αλλά και αυτό θα είναι κάτι μακροπρόθεσμο, εάν και εφόσον ανοίξουν τα στενά. Προς το παρόν η κρίση είναι τεράστια, είναι δομική, είναι μια κρίση προσφοράς που μπορεί άμεσα όμως, αν περάσουμε άλλες δύο εβδομάδες, να προκαλέσει μια κρίση ζήτησης, δηλαδή πλέον να μην έχουν οι καταναλωτές τα χρήματα που απαιτούνται για να αγοράζουν προϊόντα, και αυτό θα οδηγήσει σε μια αρνητική πλέον ανάπτυξη, σε στάσιμο πληθωρισμό μεγάλο, σε απολύσεις ακόμη από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος και το κόστος της λειτουργίας τους. Θα είναι μια πολύ πολύ αρνητική εξέλιξη.
7: Σίγουρα.
17: Μετράμε ουσιαστικά αντίστροφα για ένα χρόνο, εγώ υπολογίζω, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το απόλυτα αρνητικό σημείο, ενός 1,5 μήνα.
7: Ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη, ευχαριστώ πολύ.
17: Να είστε καλά.
7: Θα ξαναπούμε, γεια σας. Την ίδια ώρα, όπως αναφέραμε και πριν νωρίτερα και το επισημαίνει και ο κύριος Ευτύχιος, Αρσίβουλος Ευτυχίδης. Οι οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή προκαλούν προβληματισμό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να προταθούν υλοποιήσιμα μέτρα για να διαχειριστεί αυτή η κρίση. Υπάρχει διαχείριση της κρίσης, είπε στο Action 24 ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης.
18: Έχει αυξηθεί σαφώς και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα μέρη της εμποδιαστικής αλυσίδας. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία να αντιμετωπίσουμε άλλη μια κρίση. Το να δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε φταίνε τα σούπερ μάρκετ, ή φταίνε τα δηληστήρια, ή φταίει η κυβέρνηση, ή φταίουν οι διεθνείς συγκυρίες, οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα υλοποιήσιμα έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να διαχειριστούν ακόμη μια δύσκολη κρίση που είναι λόγω διεθνών παραγόντων.
19: Οφείλω να σας πω,
18: αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% εκφράζει θυμό και το 26% ανησυχία. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος, αν μου επιτρέπετε, εξελίξη των αποφάσεων. Και αν θα δείτε ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε είδηση, οποιοδήποτε δήλωση, τα αρνητικά σχόλια και το τι γράφουν και τι τοξικότητα επικρατεί, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θα πρέπει να αποδράσουμε από όλο αυτόν τον κύκλο της τοξικότητας.
7: Ο πληθωρισμός έχει σημαντική άνοδο και στην Ελλάδα τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό, παραδέχτηκε μιλώντας στο Action 24 ο Γενικός Διευθύντης της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
20: Έχουμε αρκετά στοιχεία, μάλιστα η Eurostat, όπως λέτε και εσείς, ανακοίνωσε όχι χθες, προχθές, εκτίμηση πληθωρισμού για τα τρόφιμα και για το σύνολο της οικονομίας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πράγματι, ο πληθωρισμός συνολικά έχει μία άνοδο σημαντική, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Και κοιτάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, θα δούμε ότι την Ελλάδα πράγματι τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι τρέχει στην Ευρώπη.
7: Κλείνουν καθημερινά φούρνοι λόγω της ακριβής ενέργειας, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών, Ιάσον Καπλάνης.
21: Αυτό που μας έχει γονατίσει είναι η ενέργεια, το οποίο τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και το βλέπουμε σαν εικόνα στους συναδέλφους που κλείνουν κάθε μέρα.
7: Γκάζι πατάει η κυβέρνηση του στο σχεδιασμό για την περιφέρεια με 8.000 έργα και 330 παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία προετοιμάζονται για το τακτικό συνέδριο του κόμματος με φόντο την επιστολή των 5 βουλευτών που τάραξε τα νερά. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Μέγκα Σάββατο Κύριακο με σημαντικά αποτελέσματα και ειδήσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας, ο δικός μας συντάκτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
22: Καλό μεσημέρι, τουλάχιστον καλό μήνα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εθνική στρατηγία, την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, και από τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υπουργό επικρατείας. Έχουμε λοιπόν αντιπλησικές πληροφορίες στα παραπολιτικά που εξηγούν αναλυτικά στην εφημερίδα που κυκλοφορεί πώς ακριβώς ξεδιπλώνεται αυτός ο σχεδιασμός, πώς κουμπώνει και με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και με τον προϋπολογισμό της Κομισιόν και τα χρήματα φυσικά που έχει λαμβάνει η χώρα μας για το διάστημα 2028-2034, αλλά και πώς αρκετά από αυτά τα έργα φυσικά θέλει η κυβέρνηση να έχουν τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο, πριν δηλαδή από τις εκλογές. Συνολικά αυτός ο σχεδιασμός έχει 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχει προκύψει μέσα από οργανωμένες διαβούλες, όπως μας λέει, αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες με περισσότερους από 1.000 τοπικής φορείς, ενώ ήδη παράγοντες, αυτό μας λέμε, βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια. Την περίοδο δε 26-27 αναμένεται να εκδοθούν πάνω από 330 εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτά λοιπόν για την περιφερειακή ανάπτυξη, περισσότερα την εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Όμως έχουμε την Πέμπτη τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να είναι φορτισμένη, αλλά μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό τουλάχιστον προσδοκά το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με τι ήταν από 5 μέρες από τώρα, αντιμέτωπο με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν στην εφημερίδα τα νέα 5 βουλευτές του κόμματος, όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας, ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος και στον τρόπο δηλαδή οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης, των πυρήνα της. Η κυβέρνηση μόνο επέλεξε να κάνει το εξής, επέλεξε να βγει μπροστά ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, αυτό είναι το μοτίβο το οποίο τη λέμε και θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Χωρίς όμως ούτε να τους αδειάσει, ούτε να ασκήσει κριτική, ούτε να τους καταγγείλει για κάτι. Δηλαδή η επιλογή ήταν και παραμένει σαφής σε πολύ χαμηλούς τόνους, όπως θα λέγαμε έτσι ποδοσφαιρικά, χαμηλά την μπάλα, χωρίς εντάσεις. Αυτό το κλίμα θέλει να διατηρηθεί ο Πρωθυπουργός και μέχρι την Πέμπτη. και μάλιστα και με τις τοποθετήσεις του και ο ίδιος και στην, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο προσυνέδριο του κόμματος του κυβερνώντος που έγινε στο Νάφλιο. Επέλεξε λοιπόν ένα άνοιγμα προς τους βουλευτές, καλώντας τους να έχουν πιο, ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν τα δούμε και την Πέμπτη, ενώ σήμερα φιλοξενούμε και δύο άρθρα σημαντικά στην εφημερίδα μας. Το ένα είναι του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημασία τι λέει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει σημασία και τι λέει ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, που είναι ένας εκ των αρχιτεκτόνων, αν μας επιτραπεί ο όρος, πέρα από 7 χρόνια του λεγόμενου επιτελικού κράτους.
1: Σωστά. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτές. Ναι. Και φυσικά έχουμε και την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Έτσι, στη...
22: Ναι, σωστά. Είχε ξεκινήσει αυτό ακόμα προχτές. Προχτές τι έγινε. Είχαμε στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να εκδοθούν δύο θέσεις. Είναι τρεις συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές που εδώ και 1-1,5 χρόνο παραμένουν ακέφαλες. Γιατί παραμένουν ακέφαλες? Γιατί αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι να βρεθεί μια πλειοψηφία. Δηλαδή να είναι κοινή συνενέση η επιλογή των προσώπων αυτών. Φάνηκε να έχει βρεθεί λοιπόν μια τέτοια συνένεση για δύο, για τον επικεφαλή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε φύγει ο κ. Μενουδάκος πέρυσι τον Μάιο και το συνήγορο του πολίτη που είχε επίσης τελειώσει τη θητεία του κ. Ποτάκη. Ενώ λοιπόν είχε πάρει κάτι τέτοιο, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως φανταζόμαστε θα ήθελαν τα κόμματα της αξιωματικής, της βόλτευσης και της κυβέρνησης. Το ένα επιρρύπτει ευθύνα στο άλλο και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο πρωί στο Μέγκα, το απάντησε σκληρό τώρα το Πάσο και εκείνος είπε, συνέχεια αποκάλυψε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σε επικοινωνία επί μήνες, όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοκής για να προκύψουν αυξημένες πλειοψηφίες. Και παρότι είχαν συμφωνήσει και είχαν καταλήξει με ο κ. Μαρινάκης και τα δύο πρόσωπα αυτά που είδαμε, τους επικεφαλείς των δύο ανεξαρτήτων αρχών, τελευταία στιγμή έκανε πίσω το Πασόκ με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι για να μιλάει για θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας τον Κώστα Παπακλημίτζο για όσα μας είπε. Επίθεση στο Πασόκ με αφορμή και την πρόταση για τετραήμερη εργασία εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση για να επιβιώσει πάει να χτίσει ένα αφήγημα η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
19: Συμμορία σας λένε.
2: Συμμορία, οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ζούμε στη χώρα, ειδικά το Πασόκ όταν το λέει, που έχουμε ζήσει υπουργούς να πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη και να πηγαίνουν ακόμα και στη φυλακή. Όλα αυτά τα έχουν αφήσει
23: ελπίδες στο παρελθόν. Έχουν κρυθεί αυτά όμως σε κάλπες προηγούμενες, έτσι.
2: Μισό λεπτό. Εδώ προσπαθούν να χτίσουν αυτό το αφήγημα με τρεις υποθέσεις. Α, ένα τραγικό δυστύχημα, αναφέρομαι στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι προσυδειάζει σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζει με αυτές τις υποθέσεις του παρελθόντος. Okay. Δεύτερον, μιλάνε για τις υποκλοπές, μια σοβαρή υπόθεση, θεσμικά σοβαρή, όπου έχουν αναλυφθεί ήδη πρωτοβουλίες, αλλά είναι μια άλλου τύπου υπόθεση, που και εκεί η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Και τρίτον, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια διαχρονική πληγή για την Ελλάδα, παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, για την οποία η χώρα έχει πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ Έλληνας φορολογούμενος σε βάθος 30 ετών, και κάποιοι βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι να έρθει η ασυλία τους.
1: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τετραήμερης εργασίας, το πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μια επίθεση αρκετά, θα έλεγα, σημαντική το επόμενο διάστημα, με φόντο τις συζητήσεις και όσα τα εκτείνονται για νέες μεταγραφές μετά την ενσωμάτωση στο κίνημα του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε και το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, έχει τη συνολική εικόνα όσων γίνονται και τεκταίνονται. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά όσο περνάει ο χρόνος και όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία των εκλογών, θα αποσαφηνίζεται το τοπίο. Ο ένας πόλος, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, είναι το Πασόκ, που το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα με την έννοια, για να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ συζητημένη φράση, έχει κουνηθεί η βελόνα και στη Χαρλάου Τρικού πήραν έτσι με αισιοδοξία στις δημοσκοπήσεις όπως αυτή σε εμάς την προηγούμενη εβδομάδα στα παραπολιτικά, το Πασόκ να ξεπερνάει το 15% στην εκτίμηση ψήφου, κάτι που γίνεται, πρέπει να σου πω, μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ έχει να δει τέτοια ποσοστά. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί έτσι μια αναθάριση στην Χαριλάου Τρικούπη. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξής κινήσεις. Η πρώτη είναι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να δούμε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί τηλέμαχε, επειδή για το θέμα των υποκλοπών, εκεί επειδή χρειάζονται 120 ψήφοι θα δούμε όλη την αντιπολίτευση να συνεννοείται, ενώ υπάρχει και η ιστορία για, για προανακριτική επιτροπή στο πρόσωπο της κυρίας Σαραπατζή και του κυρίου Λιβανού. Εκεί να δούμε πώς θα γίνει η συνεννόηση, γιατί το κάθε κόμμα αναμένεται να έχει ξεχωριστή πρόταση. Μία δικιάζει το Πασόκ, μία ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά. Άρα έχουμε τις κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχουμε και τις μεταγραφές. Άνοιξε έτσι ο χορός με τον κύριο Φαραντούρη, που ήταν κάπως ο καιρός στο προθάλαμο. Περιμένουμε βουλευτές, για παράδειγμα, όπως η κυρία Κασιμάτη το επόμενο διάστημα, ή ενδεχομένως η κυρία Τζάκρη ή ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δούμε αυτούς τους δύο τελευταίους πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Ενώ αντίστοιχα έχουμε και τον Γκάζι που βάζει στο, που πατάει την Γκάζι ο κύριος Τσίπρας. Χθες παρουσιάστηκε το ιδεολογικό μανιφέστο για την Όσμο. Όπου πατάει την Γκάζι ο κύριος Τσίπρας, χθες παρουσιάστηκε.

0: πρέπει να σου πω, περνάνε και από ένα σχετικό casting. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο με κάμερα όπου οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα προετοιμάζουν κάποια νέα άβγαρτα σε εισαγωγικά σε σχέση με τα τηλεοπτικά πάνελ, τα προετοιμάζουν για τις τηλεμαχίες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, να επιστρέψουμε στην πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Όπως ακούσατε, με την τοποθέτηση και του Παύλου Μαρινάκη, προκαλεί έντονη αντιπαράθεση. Χαρακτηριστική είναι οι διαξηφισμοί που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο ομόλογος του Πασόκ Παύλος Χριστίδης και ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης.
2: Ο ελληνικός λαός δεν τους έχει κατατάξει με την ψήφο του εκεί. Τα λέμε αλήθειες. Το να έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ακοστολόγητα, πρόχειρα και κατά τη γνώμη μας επικίνδυνα να τοποθετείτε σε ένα θέμα το οποίο θέλει μία, να σας το πω, έρευνα.
3: Να πω κάτι.
2: Μία τοποθέτηση στιβαρή. Είναι επικίνδυνο στο τέλος από μόνο του όλου αυτό.
4: Κρίνει μία πρόταση ως μία πρόταση η οποία, ας πούμε, δεν είναι ευρωπαϊκή, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτόν τον τρόπο. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με την παραγωγικότητα της οικονομίας μας αυτή την περίοδο? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να την κάνει περήφανη? Εγώ αναφέρομαι. Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ούτε προεκλογική δέσμευση, ούτε κοστολογημένη δέσμευση. Υπάρχει τώρα, 13ωρο. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας, άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα, έχει εντατικοποίηση. Έχουμε εξαήμερο. Τι αποτέλεσμα έχει? Μηδέν στην παραγωγικότητα. Έχουμε προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με αλγόριθμο. Τι αποτέλεσμα έχει? Τελευταία η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά.
5: Το 22, όταν έκανε το Βέλγιο αντίστοιχο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, είχε κάνει δήλωση ο κ. Χατζηδάκης και έλεγε: την έχω εδώ μπροστά μου. Τετραήμερη εργασία καθιέρωσε το Βέλγιο, πανηγυρίζουν οι Αυγοί, η εφημερίδα του Σιλαντζιάρ και άλλα μέσα ενημέρωσης αριστεράς. Τι ξεχνούν? Ότι το ίδιο ακριβώς καθιερώσαμε και εμείς πριν 8 μήνες.
4: Είναι φοβερό.
5: Πριν 8 μήνες. Αφού το καθιερώσαμε το τετραήμερο. Διαμαρτύρονται. Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία, τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία, και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
6: 35ωρο πάντως προτείνει ο Τσίπρας στο μανιφέστο.
5: Εμείς 35ωρο, επειδή το αναφέρει και ο Αλέξης στο μανιφέστο, το έχουμε πει από το 2021 και έχουμε βάλει αυτή τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα.
1: Έξι νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων μπαίνουν σε εφαρμογή το προσεχή Νοέμβριο. Ποια θα είναι αυτά? Ο Αντώνης Βασιλόπουλος έχει την απάντηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, έχει να πούμε ότι το Νοέμβριο ξεκινάει και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος που θα είναι αυξημένο σε 300 αντί για 250 ευρώ που ήταν πέρσι. Συνολικά τώρα, λόγω της αύξησης των εισαγωγικών κριτηρίων, το επίδομα θα το πάρουν περίπου 1.900.000 συνταξιούχοι από 1,5 εκατομμύριο που το πήραν πέρσι. Τώρα, υπάρχει σε συζήτηση θέμα και εδώ και βέβαια αναμένεται να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Η αύξηση του επιδόματος του συγκεκριμένου από τα 300 σε 400 ευρώ από το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Τώρα, στις επικουρικές συντάξεις πρόκειται να υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα, τη λέμαχε, εξαγοράς πλασματικών ετών για όσους δεν κλείνουν 15 ετία. Δηλαδή να ισχύσει κάτι αντίστοιχο όπως είναι και για την κανονική ασφάλιση. Τώρα, αναμένεται ρύθμιση για το εργόσιμο που θα φέρει πλαφόν και θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο η πληρωμή του. Θα έχουμε αναγνώριση ασφαλιστικών ημερών της περίοδου μητρότητας και λοχείας. Πρόκειται για ρύθμιση που θα αφορά την ενοποίηση όλων των ενσύμων που έχουν οι μητέρες σε διαφορετικά ταμεία κατά την εγκυμοσύνη. Τώρα, και στις συντάξεις κυρίας, σύμφωνα με πληροφορίες τηλέμαχε, ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα βάζει τέλος στην εκκρεμότητα των 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. Να θυμίσω εδώ ότι στις συντάξεις του δημοσίου από το 2019 περικόπτονται μετά από 3 χρόνια, κάτι που δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες τηλέμαχε, έχει συζητηθεί να μην αναζητηθούν

0: διαδρομικά, δηλαδή να υπάρξει ενιαία ρύθμιση και για δημόσιο και για ιδιωτικό τομέα, χωρίς οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει του ιδιωτικού τομέα περισσότερα χρήματα να χρειάζεται να επιστρέψουν κάτι. Να πούμε εδώ, αυτό σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα και θα είναι μια μεγάλη ανάσα και για 130 και ενδεχόμενα και άλλους 100.000 που ήδη έχουν ξεκινήσει και παίρνουν επίδομα χειρίας. Τώρα, η αύξηση της συντάξης για το 2027 θα είναι 2,6%. Η αύξηση αυτή θα είναι κερδοφόρα για όλους τους συνταξιούχους τηλέμαχε, γιατί σταματάει από το 2027 και για όσους έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή την αύξηση θα την παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι τηλέμαχοι. Περισσότερα τώρα φαντάζομαι
1: θα σε διαβάσουμε, Αντώνη, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Αντώνης Βασιλόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Τώρα, η υπόθεση με τις παρακολουθήσεις εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο αρκετών δηλώσεων αναταράξεων για την κυβέρνηση και όχι μόνο, βολές εναντίον των ανώτατων δικαστικών και κατηγορίες ότι οι συγκεκριμένοι έχουν ρόλο υποτακτικού της κυβέρνησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, σημειώνοντας ότι τέτοιο σκάνδαλο αυτού του μεγέθους θα είχε προκαλέσει παρέτηση πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε μια προηγμένη χώρα.
2: Η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους δικαστικούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία. Έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόσης έκτασης σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας, ότι λέει μια κυβέρνηση με βάση με μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοκριτικά εκλογικά ζητήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
1: Έχουμε και μια είδηση που έρχεται από τη Σάμο, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο νησί του Πυθαγόρα. Συνελήφθη όδια κινητής, εντοπίστηκαν και 15 αλλοδαποί. Πρώτες πρωινές ώρες για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ενημερώθηκε το λιμενικό. Το σκάφος κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού. Περιπολικό που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιβολία έσπευσε στην περιοχή, εντόπισε το σκάφος και επιχείρησε την ακινητοποίησή του με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε, ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το σκάφος προσάρεξε στο ακροτήριο Πράσου όπου αποβιβάστηκαν και οι επιβαίνοντες. Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της αστυνομίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν 14 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν 24χρονος υπήκος Αζερμπαϊτζάν ως ο διακινητής τους. Ο άνδρας συνελήφθη και φυσικά κατηγορείται για τα παράνομη είσοδο στη χώρα και όλα αυτά όσα έτσι προβλέπονται από τον νόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους ανθρώπους αυτούς 5.000 ευρώ ο καθένας πλήρωσε προκειμένου να περάσει στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας και φυσικά στο συγκεκριμένο πήκο Αζερμπαϊτζάν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. 5.000 ευρώ ο καθένας. Τώρα πάμε στον προβληματισμό που εκφράζουν οι ειδικοί για το θέμα χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αφορμή ο πρόσφατος θάνατος 13χρονου στην Ηλία την ανάγκη οδικής εκπαίδευσης από την πρώτη βαθμίδα του σχολείου, σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
3: Αυτό είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει ακόμα και στο Δήμο Αθηναίων και στον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα για τα πατίνια, μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη, small wheels, big responsibility, για τα σχολεία ειδικά. Και μάλιστα όταν ακούσαμε ότι θα γίνουν και σημεία όπου θα υπάρχουν σταθμοί για τα πατίνια, είπαμε θα πρέπει να τουλάχιστον τα σχολεία να ενημερώσουμε, ειδικά τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο, που αγαπούν το πατίνι, το οποίο βέβαια δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα όχημα και υπάρχουν κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία του. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Και οι Δήμοι έχουν ένα ρόλο σε αυτό το θέμα, οπωσδήποτε, για το θέμα της ενημέρωσης. Η ασφάλεια είναι κάτι, όπως για το κράνος που είπατε, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά που μεταφέρονται στα νοσοκομεία τραυματισμένα από πατίνια. Είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί να γνωρίζουν τους κανόνες, πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να έχουν ανακλαστικά στοιχεία, τα ΕΠΙΟ όπως ονομάζονται, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, για τα οποία προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορία στους κανόνες.
1: Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά όχημα, σημείωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κ. Φίλιππος Μπρέζας, ο οποίος είναι δικαστικός μηχανολόγος, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, ο κ. Μπρέζας σημείωσε ότι ως τώρα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 400 ατυχήματα με πατίνια, προκαλώντας τραυματισμούς. Οπότε, ο ίδιος έκανε λόγο για 400 καμπανάκια που χτυπούν προς τους αρμόδιους, προκειμένου να ληφθούν μέτρα.
4: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι το ηλεκτρικό πατίνι όταν μπαίνει στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα. Μπορεί να είναι μικρό, να είναι εύκριστο, οικονομικό, αλλά όταν κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία που έχουμε δει να κάνουν σπίνες, να κινούνται απρόβλεπτα, ακόμα και να ξεπερνούν την ταχύτητα των αυτοκινήτων μέσα στην κυκλοφορία. Λοιπόν, εκεί τελειώνει η έννοια του παιχνιδιού.
1: Όπλο γίνεται.
4: Βεβαίως, συγκεκριμένα τώρα για το ατυχές
1: του 13χρονου.
4: Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντίστοιχο το δάχτυλο το παιδί. Το θέμα είναι πώς βρέθηκε ένα παιδί 13 χρονών εκτεθειμένο το δρόμο με ένα πατίνι που κοστίζει και απαιτεί και γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αν περιλάβουμε και τα περσινά στοιχεία των 400 τραυματισμών περίπου από ηλεκτρικά πατίνια που μας έχει δώσει το ΕΔΗΝ σαν στοιχείο, μιλάμε για 400 καμπανάκια, κύριε Κατορινένα. Όταν το καμπανάκι χτυπάει 400 φορές και εμείς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πατίνι σαν μόδα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πατίνι, είναι προφανώς η έλλειψη παιδείας και εφαρμογής του νόμου, που έγινε μια προσπάθεια πέρυσι το 2025 το καλοκαίρι με το νέο ΚΟΠ, με τα όρια του 15 ετών, τα 23 χιλιόμετρα ανώτατης ταχύτητας για τη χρήση κράνος κτλ. Αλλά όπως λείπατε σωστά, εάν επιτρέπουμε αυτά τα πατίνια να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε ανήλικος κάτω των 15 ετών, πραγματικά πού μπορεί ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί, όταν τα περισσότερα παιδιά που κυκλοφορούν είναι έξω στις γειτονιές, στα σχολεία, στις πλατείες και ο έλεγχος είναι δύσκολος.
1: Τυχεία ή πρακτικές δεξιότητες στο δίλημα μετά το Λύκειο, την ώρα που παρουσιάζονται σαφέστατα ελλείψεις σε τεχνικές ειδικότητες. Η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, μάλλον. Δεύτερη επιλογή πάντως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ένας ηλεκτρολόγος με 10 χρόνια εμπειρίας μπορεί να παίρνει ένα μισθό μεταξύ 2,5 και 2.800 ευρώ. Ταυτόχρονα, πτυχιούχος στην Ελλάδα μπορεί να παραμένει άνεργος ή να κάνει ακόμη και το σερβιτόρο, όπως το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου που γράφει ένα πολύ πολύ έτσι διαφωτιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Είναι πραγματικά, η Σμήνη, ένα ίδιο της ελληνικής κοινωνίας να θέλει να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, έχω την εντύπωση, με αποτέλεσμα τεχνικές ειδικότητες και μάλιστα από αυτές που είναι πλέον καλοπληρωμένες να μένουν στα αζήτητα.
5: Αλήθεια είναι αυτό τη λέμαχε, και για το λόγο του αληθές να σου πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία για αυτό το πολύ επίκαιρο ζήτημα που αφορούν στους νέους συζητήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης στο φόρουμ των Δελφών, η οποία προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενός πολυπληθούς κοινού. Έχω να σου πω ότι την ημέρα που ήμουν εγώ δεν είδα περισσότερο κόσμο σε αίθουσα. Από άνθρωποι που ήταν γονείς, νέοι, ή όλοι αναρωτιόμαστε αν πήραμε το σωστό δρόμο σπουδάζοντας ή έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα πραγματικά επίκαιρο ζήτημα που αφορά τους πάντες, γιατί από τη μία τα πτυχία και η ακαδημαϊκή τίτλοι γενικότερα και από την άλλη η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος είναι ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλές οικογένειες όταν έχουν να κάνουν, να προγραμματίσουν για το μέλλον των παιδιών τους, και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παραδοσιακά white collar επαγγέλματα πιέζονται, καθώς υπάρχει ένας κορεσμός, υπάρχει ένας ταχύς μετασχηματισμός, όπως είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ, και δώσανε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παραθέτουν και στα παραπολιτικά. Τη συζήτηση την διοργάνωσε ο πρόεδρος και CEO του Middle People's Βίρονας Νικολαίδης, ο οποίος αποτύπωσε σε αδρές γραμμές την αντίληψη που επικρατεί ακόμα και σήμερα, ότι τα τεχνικά επαγγέλματα εξακολουθούν να υποτιμώνται κοινωνικά. Από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέδειξε τη διάσταση του προβλήματος από τη σκοπιά της παραγωγής, λέγοντας ότι την ώρα που η Ευρώπη μιλάει για επιστροφή στην παραγωγή που τα προηγούμενα χρόνια μεταφέρθηκε στην Ασία, το ερώτημα είναι κρίσιμο. Έχουμε τους ανθρώπους για να υποστηρίξουμε? Ενώ την ανάγκη για ευελιξία εστίασε η CEO της Credit Bank, κυρία Ελένη Βρετού, η οποία αναφέρθηκε στα white collar επαγγέλματα και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, επισημένοντας ότι η μειωμένη ελκυστικότητά τους δεν συνδέεται απαραίτητα με την ανασφάλεια. Το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπουμε ουρές νέων να θέλουν να εργαστούν σε τράπεζες δεν οφείλεται μόνο ή κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας, αναφερόμενος και στην αρνητική χρειά που συχνά αντιμετωπίζεται με κακή υποψία. Αναφερόμενος στο μετασχηματισμό των επαγγελμάτων, υπογράμμισε το ρόλο της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες αλλάζουν γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ρόλους και η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας δεν είναι δεδομένη. Όπως είπε η κυρία Βρετού, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η επιλογή κλάδου, αλλά η ικανότητα προσαρμογής, κάτι που συμφώνησαν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, και αντιλαμβανόμαστε και από τους πανεπιστημιακούς με τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δουκίδης, πόσο απαραίτητο είναι, και κυρίως θα είναι απαραίτητο στα νέα παιδιά να παίρνουν επιστοποιήσεις, να αλλάζουν δεξιότητες, να προσαρμόζονται στην αγορά, προκειμένου να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Δουκίδης, πολύ σημαντικό τώρα. Το 90% των αποφύτων του Λυκείου, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση στην Ελλάδα, επιδιώκει να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. 82% τα καταφέρνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτούς τους ανθρώπους μένουν άνεργοι και για πόσο χρόνο. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια.
5: Είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, όπως κατέθεσε ο κύριος Δουκίδης, λέγοντας ότι το περίπου το 30% των αποφύτων καταλήγει για θέσεις τις οποίες είναι υπερπροσοντούχοι, overqualified, ενώ το 24% παραμένει ανενεργό. Και τα δύο αυτά ποσοστά τηλέμαχε είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να προβληματίσουν αυτούς που καταρτίζουν τις λίστες με τις σπουδές και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι, γιατί είτε βγαίνουν με πάρα πολλά προσόντα τα οποία δεν μπορούν να τα εξαργυρώσουν στην αγορά εργασίας, η οποία όμως έχει θέσεις για άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, ένα άνετο μέλλον ακόμη και από τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει ένα άλλο νοικοκύρεμα του χάρτη της εκπαίδευσης, προκειμένου τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα να σπουδάσουν τις σωστές σπουδές και να έχουν στο μυαλό τους αυτό, ότι χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται προσαρμοσικότητα και χρειάζεται και μια διαβίου μάθηση, και οι δεξιότητες συνέχεια να προστίθονται και να εξελίσσονται, και όχι όπως εμείς παλιότερα σπουδάζαμε κάτι και μέναμε σε αυτό και δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Είναι ένα νέο τοπίο, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτηση, γιατί οραματιζόμαστε το μέλλον που θα είναι διαφορετικό προφανώς από ότι ο χάρτης εργασίας σήμερα.
1: Γιατί μπαίνουν και οι τεχνητοί νοημοσύνοι, πολλά. Ευχαριστούμε Σμηνή Χαραλαμποπούλου, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που δεν μετράνε απλά χρόνια, μετράνε μνήμες, εικόνες, χρώματα, στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά, και η ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, ένας θεσμός με ιστορία 130 ετών, έχει επιστρέψει και φέτος στο ιστορικό πανέμορφο άλσος της Κηφισιάς, δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος όπως ονομάζεται, συνεχίζοντας μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει Ισίως από το 1896. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης των Λουλουδιών και της Φύσης, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, που είναι μαζί μας, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Ξυπολιτά? Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
6: Καλό μήνα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχει ξεκινήσει ήδη η έκθεση. Είδα αρκετό κόσμο, είδα πάρα πολλούς εκθέτες, την επισκέφτηκα ήδη. Πολλούς εκθέτες, φοβερή ποικιλία. Κάθε χρόνο και καλύτερη έκθεση.
6: Πράγματι, ξεκινήσαμε τις 24 του μηνός μέχρι τις 17 Μαΐου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολιτικών εκδηλώσεων, αλλά και παραπάνω από 70 παραγωγούς που εκθέτουν τα φυτά τους στην Αθηκομική Έκθεση Κηφισιάς, και για πρώτη φορά έχουμε και την επίσημη παρουσία ενός κράτους, Βασιλείου του Μαρόκο, στην Αθηκομική, ένα πολύ ενδιαφέρον δικό τους εκθεσιακό κομμάτι.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι κάθε χρόνο ο επισκεπτόμενοι την έκθεση μπορούμε, εκτός από τα λουλούδια, όλα τα φυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε, είναι να πάρουμε και συμβουλές. Προσωπικά έχω πάρει απίστευτες συμβουλές από ανθρώπους που είχαν τεράστια εμπειρία στο χώρο της ανθοκομικής και όχι μόνο, και η εμπειρία αυτή που θα έχουν όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα μπορέσουν να φτιάξουν ένα, αν είναι κάτοικοι της Αθήνας που είναι πνιγμένοι στο τσιμέντο, να φτιάξουν ένα μπαλκόνι, πραγματικά έτσι μια μικρογραφία της Κηφισιάς. Δεν μπορεί να τη φτάσει, αλλά λέμε τώρα.
6: Είναι και ένα μικρό στίχημα που έχουμε στο Δήμο. Το κάθε σπίτι, το κάθε σπιτικό να παίρνει από ένα δενδράκι, ένα λουλούδι, ένα φυτό κάθε χρόνο, έτσι ώστε το φυτεύουμε στους κήπους, στα πατέρια μας, στα μπαλκόνια μας, για να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης.
1: Ναι. Ποιες ώρες λειτουργεί η έκθεση? Μπορούμε να την επισκεφτούμε φυσικά και το Σαββατοκύριακο.
6: Ανοίγει 10 με 10 κάθε μέρα.
1: Να, μέχρι τις 10 το βράδυ, σημαντικό.
6: Και είναι δωρεάν τις καθημερινές, την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όπου εκεί είναι δωρεάν μόνο για τους αμαία, ανέργους και μεγάλης ηλικίας.
1: Και φυσικά όσοι θέλουν, είπαμε, και την καθημερινή, αλλά και το Σαββατοκύριακο μια καλή βόλτα. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι και υπερβολικό το εισιτήριο τώρα. Πόσο τιμάται, κύριε Ξυπολιτά?
6: Το εισιτήριο είναι 2 ευρώ για την Παρασκευή, του Σάββατο και την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι το Άλλος Κηφισιάς είναι ακριβώς μέσα στο τρένο, που σημαίνει ότι μπορεί να μας επισκεφτεί από οποιοδήποτε σημείο της Αττικής αμέσως όποιος θέλει. Ακριβώς δίπλα επίσης υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ Πλατάνου, όπως και οι κεντρικές κοινωνίες της Κηφισίας, στο έτος της Κηφισιάς.
1: Ναι, πείτε μας.
6: Οπότε πολύ εύκολα έρχεσαι στην Κηφισιά με κάθε τρόπο, αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο και εκτός της βόλτας μες στο πάρκο.
1: Εδώ πάμε.
6: Μπορεί να πάμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς για ψώνια, φαγητό.
1: Τα πάντα.
6: Νομίζω ότι το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς είναι πραγματικά το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο με...
1: Και ειδικά τώρα,
6: κακά
1: τα ψέματα τώρα, κύριε Ξυπολιτά, να επισκέφτεσαι την Κηφισιά την άνοιξη, που πραγματικά είναι υπέροχη η φύση, και να φτάνεις και στις γειτονιές της Κηφισιάς που είναι υπέροχες, και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και καλύτερες με τη μέρημνα που πρέπει να έχει από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι πολύ πολύ, είναι μια υπέροχη εκδρομή και για την Κυριακή μας, έτσι.
6: Πραγματικά είναι, δεν νομίζω ότι είναι, γιατί απλά είμαι δήμαρχος πόλης, υποκειμενικό, είναι πράγματι το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο με εκατοντάδες διαδηλητέα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πλέον το κέντρο της Κηφισιάς έχει και ελεγχόμενη στάθμευση τη φτηνότερη στην Αττική, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεις, να παρκάρεις χωρίς να γυρνάς γύρω-γύρω, και μπορείς να συνδυαστεί φυσικά και με την ανθοκομική που αυτές τις μέρες και μέσα στις 17 του Μαΐου τρέχει.
1: Ναι, μάλιστα. Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Βασίλης Ξυπολιτάς, μας περιμένει λοιπόν η Ανθοκομική Έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε.
6: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα βέβαια δήμαρχος δεν είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος, αλλά τα λέει πάντα περιστατωμένα. Έχει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που μπορούμε να λάβουμε και θα μας δώσει την αθλητική κίνηση της ημέρας. Σήμερα έχουμε play out, δεν έχουμε play off, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, Δημάρχη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Play out έχουμε. Και για να πω κάτι σε αυτό που πες πριν, που πήρα την μπάστα, ένα δήμαρχος δεν είμαι, αλλά δεν έχω και εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague. Το λέω, το τονίζω.
1: Τελειώσανε, πάνε. Τίποτα. Σε έχουν πάρει τηλέφωνα, φαντάζομαι.
7: Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνα. Ούτε για μένα δεν έχω. Το λέω γιατί, θα πούμε και για την play out της θέσης. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τάκτορ είναι μια νίκη μακριά από το να κλείσουν θέση.
1: Οπότε...
7: για το Final Four της Αθήνας.
1: Οπότε χαμός.
7: Ναι, ένας χαμός πραγματικός και θα γίνει και από την επόμενη εβδομάδα όταν οριστικοποιηθεί πλέον ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω έτσι στο Telecom Center, 22 Μαΐου είναι τα ημιτελικά, 24 είναι ο τελικός όπου αν περάσει και ειδείς τον τελικό θα κονταροχτυπηθούν για το τρόπαιο, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
1: Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, Αλέξανδρε, έτσι, δεν γίνεται στον ημιτελικό, ε?
7: Ναι, μόνο στον τελικό, ναι. Διότι έχει βγει η διαδρομή. Στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού της Ρεάλ. Οπότε, της Ρεάλ με τη Χάπο, συγγνώμη. 2-0 νίκες, ναι. Και η Φενέρ και η Ρεάλ, οπότε μάλλον αυτές οι δύο θα είναι που θα κλείσουν την τετράδα των Final Four της EuroLeague. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα εισιτήρια έχουν πάει οι τιμές και θέλω. Πάρα πολύ ψηλά και σε διάφορα site που μεταπολούνται τα οποία δεν είναι επίσημα, το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να βρει και εισιτήρια που να κοστίσει και 1.500 ευρώ τη λεμακέ.
1: Αυτό είναι παραπάνω. Σχεδόν μαύρη αγορά, έτσι, μαύρη αγορά.
7: Ναι, ακριβώς, γιατί εγώ το λέω, ναι. Θέλει μια προσοχή. Έχει βέβαια η EuroLeague ένα site που μεταπολεί τα εισιτήρια στην ονομαστική αξία του, αλλά δεν ξέρω αν εκεί βγαίνουν πολλά εισιτήρια. Όσον αφορά τους πιναλί, από όσα εισιτήρια θα πάρουν κάθε ομάδα από τις θέσεις που θα βρεθούν στο Final Four θα φυξαριστεί μόλις κλείσουν οι σειρές, δηλαδή και πάρουν και μαθηματικά τα εισιτήρια. Λένε, κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα πάρουν από 600 εισιτήρια. Εγώ λέω ότι ίσως οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν κάποια παραπάνω επειδή ουσιαστικά παίζουν και εντός έδρας και πιο πολύ ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας και είναι στο γήπεδό του.
1: Έτσι.
7: Το τονίζω αυτό και είναι μια κουβέντα τηλεμάχης η οποία παίζει πάρα πολύ από χθες. Όλοι ψάχνουν να δουν πώς θα πάνε. Δεν είχαν προλάβει να πάρουν εισιτήρια της EuroLeague όταν τα έδινε για το κοινό πέραν της ομάδας. Έγινε sold out σε πολύ γρήγορα και η EuroLeague είχε πει τότε ότι η ζήτηση ήταν, είχε φτάσει σε ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ, δηλαδή ψάχναν όλοι να πούν ένα εισιτήριο. Οπότε αυτό θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε λοιπόν στα ποδοσφαιρικά μας. Να πάμε στο Περλίγκ, η οποία έχει αγώνες για τα play-out. Έκτη αγωνιστική, τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Πανετολικό στη Φυσιά, στις 5.30 έχουμε το Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 έχουμε το Αστέρας Άκτορας Ατρόμητος. Να πούμε εδώ εντάξει, λέμε και στη βαθμολογία, ότι ο Ατρόμητος συγγνώμη έχει 40 βαθμούς, ο Πανετολικός έχει 31 με την Κηφισιά να έχει το ίδιο 31 βαθμούς και από εκεί και πέρα. Έχουμε το Πανσεραϊκό με 27 βαθμούς, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του βαθμού και κάτω από αυτήν βρίσκονται ο Αστέρας Άκτο με 25 και η ΑΕΛ με 24. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις ομάδες παλεύουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις του υποβιβασμού και τα αποφθηνά παιχνίδια έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να πάμε και στο Πόλο. Έτσι έχουμε παιχνίδια για το Conference Cup Final Four του Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στο Ρέχιο Κολυμβητήριο του Παλαιού Παλαιού. Δύο ελληνικές ομάδες έχουμε εδώ. Στις 7 η ώρα λοιπόν ο Απόλλωνος Μήνης κοντράζεται με τη Χόβεν. Στις 9 και 4 ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Τράκερ Μπολόνια. Ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση για το τελικό και να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπο και να κλείσουμε λέγοντας ότι η Εθνική Ελλάδος γυναικών συμμετέχει στα προκριματικά του World Cup τα οποία διεξάγονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Είναι στο δεύτερο προκριματικό όμιλο. Την πρεμιέρα της εχθές νίκησε 15-11 την Ιταλία. Σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ολλανδία και με νίκη θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στο World Cup όπου η εθνική ομάδα πολλωτών γυναικών έχει χάσει πάρα πολλές επιτυχίες και αυτοί δεν μάχαινε πολλά τρόπα και παγκόσμια και ευρωπαϊκά με εξαιρετικές πορείες όπως και άδικη ομάδα.
1: Αλέξανδρος Νηστάκος, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες όπως πάντα άρτιο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Τώρα, οι εικόνες που έρχονται από τον Παρνασσό και το Πηλίο σίγουρα δεν θυμίζουν Πρωτομαγιά, δεν θυμίζουν Μάιο, γιατί έχει φτάσει, λέει, η χιονόστρωση μέχρι και 5 εκατοστά στον Παρνασσό και στο Πηλίο είναι αρκετά ψηλά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, το Action 24 που είναι μαζί μας. Τι κάνετε κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
8: Καλά, εσείς.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Το θέμα είναι ότι Έχουμε φτάσει το Μάιο και χιονίζει ακόμα στα βουνά. Δεν τα είχαμε, δηλαδή, δεν τα είχαμε όταν έπρεπε, τα έχουμε τώρα. Τι γίνεται.
7: Η αλήθεια είναι πως είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή το χειμώνα ψηλές πολλές θα είναι ελάχιστες και αμυδρές. Και τώρα έχει κάνει μία τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, και τώρα αυτή η οποία είναι πραγματικά μια πολύ πολύ πολύ σπάνια ψυχρή ζωή για τέτοια εποχή. Πριν λίγο, για να καταλάβετε, χιόνιζε στην Πάρνηθα. Δεν έχει χιονίσει ποτέ.
1: Πριν από λίγο.
7: Πριν από λίγο, ναι. Υπάρχουν πολλά, έχουν βγει και αρκετά βίντεο στον Πάφη που χιόνιζε. Και αυτό χιόνιζε σήμερα και αύριο θα χιονίσει, και αύριο θα χιονίζει περισσότερο στην Πάρνηθα, ειδικά στον Κυθερώνα. Μάλιστα θα το στρώσει, πιστεύω, πάνω τα 1.100.
1: Τι λέτε, γιατί τώρα αυτή η ψυχρή εισβολή από πού έρχεται, από, είναι σιβηρική, δηλαδή είναι από ανατολικά προς Σιγμάν.
7: Από Ρωσία, Ουκρανία, από βορειοανατολική Ευρώπη και από την περιοχή της Ρωσίας που μάλιστα χιόνιζε στη Μόσχα και χιόνισε αρκετά πριν λίγες μέρες.
1: Δήρθεις, κύριε Παπαϊωάννου,
7: πολύ περισσότερο. Ο χιόνι ήδη έχει βάλει χιόνι και θα έχει και αύριο αρκετό χιόνι.
1: Πολύ καλό αυτό όμως για το θέμα της λειψιδρίας, έτσι, γιατί τώρα...
7: Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στο Πήλιο έχει ρίξει 20 πόντους χιόνι, έβλεπα. Στο Παρασό λιγότερο, αλλά στο Πήλιο έχει ρίξει περισσότερο χιόνι. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Πάρνηθα δεν έχει χιονίσει ποτέ. Μάιο από το 1940 και μετά δεν έχει χιονίσει, τουλάχιστον το 1940 δεν έχει χιονίσει ποτέ. Η τελευταία φορά ήταν 30 Απριλίου το 87 που χιόνισε στην Πάρνηθα. Για να καταλάβουμε πόσο σπάνια είναι αυτή η ψυχρή εισβολή που βιώνουμε. Λοιπόν, μέχρι αύριο είναι η ψυχρή εισβολή. Αύριο...
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Max FM 93,4.

0: Μάιος μας έφτασε εμπρός βήματα χ, να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Αν και μας τα χάλασε λίγο καιρός ήδη από χθες. Εντάξει, σήμερα είναι λίγο καλύτερη μέρα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλό μήνα και επίσημα καλή άνοιξη. Με υγεία, με πρόοδο, με δύναμη, με αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος είναι στην μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο και σας περιμένει στο 211-1080-880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς στα Παραπολιτικά. Και μην ξεχνάτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη χαρά τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Πολιτική επικαιρότητα θα κάνουμε focus σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτά θα συζητήσουμε σε μια περίοδο που έχουμε ένα σκηνικό το οποίο μοιάζει πιο ρευστό από ποτέ. Ένα σκηνικό το οποίο βεβαίως θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο. Δεν έχουμε προκήρυξη εκλογών. Σε συζητήσεις είμαστε πότε το βλέπετε, θα πάμε το φθινόπωρο ή θα πάμε του χρόνου την άνοιξη. Οι προεκλογικές φιέστες και τα προεκλογικά και η προεκλογική περίοδος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει και τα καλά. Το περίεργο είναι πως ενώ υπάρχει αυτή η ρευστότητα που λέμε με τη δημιουργία νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών κτλ. Ταυτόχρονα το πολιτικό σκηνικό καταγράφεται και στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παράδοξα σταθερό. Έχουμε αυτή την φθορά για την κυβέρνηση, 2 με 2,5 μονάδες περίπου. Έχουμε την αυξανόμενη βεβαίως πίεση από την κοινωνία. Εκεί βάλτε την ακρίβεια ως βασικό παράγοντα, την καθημερινότητα, την οικονομία, την τσέπη, την καθημερινότητα των πολιτών. Και από την άλλη, αυτό το φαινόμενο που η δυσαρέσκεια αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται από τους πολίτες σε επιλογή μιας άλλης διαφορετικής, καθαρής, πολιτικής εναλλακτικής. Έντονες διεργασίες έχουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με νέα εγχειρήματα, προσπάθειες διεύρυνσης, επιστροφές προσώπων, αναζήτηση μιας πολιτικής ταυτότητας και ενός πολιτικού αφηγήματος. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, αν υπάρχει και χρόνος βεβαίως, να έχουμε μία αντίθετη και πιστική πρόταση κυβερνητική, κυβέρνησης. Σε επίπεδο κυβέρνησης βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πως οι προσπάθειες που γίνονται έχουν να κάνουν με το έργο της κυβέρνησης, δηλαδή οι απαντήσεις δίνονται συνήθως με το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση και τι στοχεύει να κάνει, με έμφαση στην οικονομία, στη σταθερότητα, στην εργασία. Σε μια επιχείρηση να διατηρηθεί αυτό το πολιτικό προβάδισμα και να χτίσει και να υπάρχει ένα αφήγημα για την επόμενη μέρα όταν θα μπούμε πλέον για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλη χαρά, τη δική του άποψη. Θα ξεκινήσουμε εδώ στο Focus με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δρυμιώτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμιώτη.
1: Λοιπόν, τα είπατε όλα μόνοι σας.
0: Α, τα είπα μόνοι μου,
1: Μια χαρά τα είπατε. Δηλαδή, οι εκλογές θα κρυφθούν από την ακρίβεια,
0: ναι,
1: την τσέπη των πολιτών. Ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να την εισπράττουν τα υπόλοιπα κόμματα. Πάνε μάλλον στους αναποφάσεις αυτά τα 2,5%. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, ναι, δεν είναι προτάσεις αυτές οι βιβλίες. Σας λέω, τα είπατε κυριολεκτικά πολύ. Δεν ψάχνω να δω τι θα πω εγώ.
0: Εντάξει, χαρά μου, τιμή μου αυτό που λέτε, κύριε Δρυμιώτη. Πραγματικά, πραγματικά και δίαβα σας. Αλλά
1: το μόνο πράγμα που διαφωνώ μαζί σας.
0: Έχω πολλά να σας ρωτήσω.
1: Καλά, το ξέρω. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που διαφωνώ μαζί σας είναι ότι δεν είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Α, δεν είμαστε, λέτε.
1: Όχι. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης αν έχει αναδείξει ένα θέμα είναι ότι είναι θεσμικός. Έκανε την αλλαγή του εκλογικού νόμου το 2020, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον ξανάλλαξε ποτέ. Είχε πει και τότε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και τώρα λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η μόνη διαφορά η τετραετία ενώ τελειώνει τον Ιούνιο, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει στις αρχές του 2027.
0: Λόγω της Προεδρίας.
1: Λόγω της Προεδρίας, ναι. Για να υπάρχει και ένα περιθώριο, αν από την πρώτη εκλογή δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, δεν έχουμε κυβέρνηση καν, να μπορεί να υπάρξει και μια δεύτερη εναλλακτική λύση. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, νωρίτερο το Μάρτιο του 2027.
0: Το Μάρτιο του 27. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτό τη μετακίνηση, δηλαδή του 2-2,5% των ψηφοφόρων που ενδεχομένως δηλώνουν απογοητευμένοι και φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία στους αναποφάσεις τους. Το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με αυτό. Αυτή η γκρίζα ζώνη των αναποφασίστων, που φαίνεται πως παίρνει, μεγαλώνει, είναι στάση, μεταφράζεται ως μια στάση αναμονής, δείχνει κάτι άλλο που είναι πιο δομικό?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σας εξηγήσω. Έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν και τις δημοσκοπήσεις για να στείλουν μηνύματα στους... Για να στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, είναι κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Όπως κίτρινη κάρτα, αν δεν πάρεις δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν σημαίνει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το είδαμε και ξανά στην προηγούμενη να ξαναχάνει τις μονάδες και μετά τις ξαναπαίρνει τις μονάδες πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Ο ΠΚΠ 1 ακριβώς το ίδιο συνέβη. Λοιπόν, εγώ τις δημοσκοπήσεις πρώτων εκλογών τις κοιτάζω μόνο από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστικών. Τι μας λένε οι δημοσκοπήσεις? Το ότι εξακολουθεί να υπάρχει κυριαρχία ενός κόμματος. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός μακράν είναι ο Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι βεβαίως.
1: Στην παράσταση νίκης είναι 61%, η παράσταση νίκης εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά. Η παράσταση νίκης είναι για μένα η πιο κρίσιμη ερώτηση από τις δημοσκοπήσεις. Η ερώτηση είναι εξής, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις εσύ, ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές?
0: Ναι.
1: Και πάντα δεν έχει ποτέ διαψευσία. Αν δείτε ναι, όλες ναι, τις δημοσκοπήσεις όλα τα χρόνια, θα δείτε ότι δεν έχει διαψευστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι το, την κυριαρχία του ενός και δυστυχώς, εγώ το λέω δυστυχώς, γιατί θα έκανε πολύ καλό στον τόπο και στην κυβέρνηση την ίδια να υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση, διότι κακά τα ψέματα. Ο λαγός τρέχει άμα τον κυνηγάνε. Άμα δεν τον κυνηγάνε, κάθεται και τον περνάει χελώνα μετά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα να τον κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά που ακούγονται είναι πεδαριώδη πράγματα. Με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Αλλά τετραήμερη εργασία χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας και με τους ίδιους μισθούς, και ποιος θα αναγνωρίσει αυτά?
0: Ναι. Σε επίπεδο αντιπροτάσεων, δηλαδή, ναι. Ενδεχομένως δεν ξέρω και από τον κόσμο αν εξετάζονται σοβαρά, δηλαδή πραγματικά.
1: Εγώ πιστεύω σε λίγο καιρό ότι θα πάμε στην τετραήμερη εργασία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα για να μπορέσει να πληρώνεις τα ίδια λεφτά και να έχεις λιγότερες ώρες εργασίας. Κάπου πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να γίνει. Αλλιώτικα, τι θα κάνει? Να αυξήσει τις τιμές σου?
0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, είπαμε και για τις προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως εκεί, εκτός από αυτά, έχουμε και τις έντονες διεργασίες με την προσπάθεια για τη στρατηγική της διεύρυνσης. Εκεί υπάρχει και μια εσωτερική.
1: Αυτό που με πραγματικά. Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Σας φαίνεται λογική αυτή η στρατηγική να λέει με ποιον. Με ποιον δεν θα πάει να κάνει κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης, και μάλιστα ο Δούκας να ζητάει να δεσμευτούν και συνεδριακά ότι να πάρουν και απόφαση ότι δεν
0: θα πρόκειται κάνουν,
1: να
0: πάρουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα κάνουν η κυβέρνηση. Ωραία. Και ο νοικοκύρης ψηφοφόρος. Προσέξτε. Ένας οικογενειάρχης ο οποίος έχει τα παιδιά του, είναι μεσήλικας, είναι τέτοιο. Του λέει, αν ψηφίσω Πασόκ εγώ τι θα μου βγει? Καριστιανό ή Τσίπρας ή ξέρω εγώ Φαραντούρης.
0: Ναι. Ναι. Ας το κρατήσουμε ως ερώτημα για να πάμε και στον Τσίπρα και στην Καριστιανού μετά στη συνέχεια. Και εκεί φαίνεται...
1: Ο Τσίπρας με έχει εντυπωσιάσει με το θράσος του να ισχυρίζεται στη συνέντευξη που έδωσε ο Χατζηνικολάου το ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες από μόνο του για να είναι καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί. πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Και αυτό ενδεχομένως θα μείνει σαν ατάκα.
1: Μα τι να μείνει σαν ατάκα, δεν είναι ατάκα αυτό. Είναι, λέει, να το χτονίσει για να μην με σκοτώσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, αυτό που είδαμε το Μάιο, αν το βλέπαμε από τις αρχές του Γενάρη, αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να ζήσουν ο κόσμος.
0: Εντάξει, και προκαλεί εντύπωση, γιατί η μνήμη, δηλαδή, από εκείνα τα γεγονότα
1: είναι φρέσκια.
0: Είναι πολύ φρέσκια. Είναι γεγονότα που τα έχουμε ζήσει όλοι.
1: Έτσι όπως λέτε, δηλαδή από το 60 στο ATM.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ισχυρίζεται ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες για να μην φύγουν κεφάλαια. Μα κεφάλαια δεν φύγανε. Δεν προλάβανε να φύγουν τα κεφάλαια. Δεν έφυγαν. Δεν στερηθήκαμε τίποτα με το... Απλώς πήρανε μια απόφαση η οποία... τότε με το δημοψήφισμα, η οποία εάν τυχόν ακολουθούσε το δημοψήφισμα θα έπρεπε να είχαμε φύγει από την Ευρώ. Και αφήστε τα υπόλοιπα, μην τα ψάχνετε τώρα να φύγει.
0: Λοιπόν,
1: η Αργεντινή, έτσι ένα παράδειγμα, γιατί για τον πολύ κόσμο δεν το ξέρει αυτό το πράγμα, πριν φύγει από την... ήταν ένα πέσος, ένα δολάριο. Ένα πέσος, ένα δολάριο. Σήμερα δεν ξέρω πόσο είναι. Μου φαίνεται ένα δολάριο είναι 400 πέσος.
0: Πω.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάντε μου μια χάρη. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψουμε να δούμε και κόμμα Καριστιανού. Έχω ένα ερώτημα και για κόμμα Σαμαρά, να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε το εξής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ. Μείνετε στα παραπολιτικά, είναι ακόμα. Ένα πολύ πολύ σύντομα διαφημίσεις με τον κύριο Ανδρέα Ανδρεμιώτη. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μεταξύ ήρθες, Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεν καθυστερήσαμε πολύ. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για αυτό το απαραίτητο και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμη. Έχουμε μείνει όμως σε αυτά τα νέα κόμματα που περιμένουμε και την μεγάλη συζήτηση η οποία υπάρχει, που έχει να κάνει με τη δυναμική που θα δώσουν στο ίδιο διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό, όπως το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Δρυμιώτη. Λοιπόν, κόμμα Τσίπρα είπαμε, κόμμα Καριστιανού τώρα, κύριε Δρυμιώτη. Καλησπέρα ξανά.
7: Ποια θα είναι τα στελέχη? Εδώ είναι, δηλαδή, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που κανένας δεν το ξέρει.
6: Ναι, μέχρι στιγμής είναι λίγο μονοπρόσωπο. Άντε, 2-3
7: είναι μονοπρόσωπο. Δεν ξέρω. Η μόνη που ακούω είναι αυτή
6: η κυρία Γρατσία.
7: Η κυρία Γρατσία, δεν ακούω. Λοιπόν, ο Φαραντούρης υποτίθεται ότι μιλάει μαζί της, τώρα μας κατέληξε στο Πασόκ. Λοιπόν, βλέπετε, εάν δεν μάθουμε, είναι σαν να μας λένε, ξέρετε, φτιάχνω μια ομάδα και είναι ο Μέση, αλλά δεν μας λένε ποιοι είναι οι υπόλοιποι 11 παίχτες, 10 παίχτες και ποιος είναι και ο μπάγκος. Περιμένουμε να δούμε τον μπάγκο και να δούμε και τις θέσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής...
6: Γελάω, κύριε Δρυμιώτη, με την παρομοίωσή σας, πραγματικά γελάω. Έπαιζα μια μέρα με το γιο μου μπάσκετ, και μου λέει, και του λέω, θα αποφάσισα εγώ στο μυαλό μου να κερδίσω και πήρα σε όλες τις θέσεις το Μάικλ Τζόρνταν. Παντού. Έκανα μια πεντάδα που ήταν μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάικλ Τζόρνταν. Έτσι είναι η παρομοίωσή σας. Μια ομάδα που είναι μόνο Μέση.
7: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τον κλωνοποιήσουμε.
6: Δεν κλωνοποιείτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δίκιο.
7: Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως. Μοιάζει λίγο φαινόμενο Κασελάκη για αυτή. Θυμάστε και ο Κασελάκη στις πρώτες, μετά που άρχισε να ανοίγει το σώμα του και έκανε τη μία γκάφα μετά την άλλη, άρχισε να ξεφουσκώνει. Και εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Την πρώτη γκάφα την έκανε και από τότε μαζεύτηκε με το θέμα των αμβλώσεων.
6: Ναι, βεβαίως.
7: Ναι, αλλά ένας πολιτικός δεν μπορεί να κάνει μόνο γραπτές δηλώσεις. Ένας πολιτικός
6: πρέπει να μιλήσει.
7: Θα εκτεθεί, θα βγει στην τηλεόραση, θα βγει στο ραδιόφωνο, θα απαντήσει σε ερωτήσεις και ανάλογα με ο κόσμος. Ένα πράγμα που έχω την εντύπωση ότι δεν το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί μας είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό το λέω με τα λόγω γνώσεως ύστερα από την πολύ μεγάλη πείρα που συζητάμε τις εκλογές.
6: Λοιπόν. Κρατάω λίγο τον Κασελάκη για το τέλος, γιατί έχω ένα ερώτημα για τον Κασελάκη. Κόμμα Σαμαρά.
7: Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμουν βέβαιος ότι δεν θα το έκανε. Και ο λόγος που το έλεγα με τα λόγω γνώσεως είναι ότι Είχα μάθει ότι δεν έβρισκε χρηματοδότες για το
6: κόμμα. Ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, δεν ποντάρουν και σε ψωφά άλογα, δεν είναι. Λοιπόν, ο Σαμαράς στην καλύτερη περίπτωση στην πολιτική άνοιξη είχε πάρει 5,8.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, τώρα αν πάρει 3-4% θα είναι ο ξεφτυλισμός του ιδίου και η ζημιά προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνο από εκεί μπορεί να πάρει και λίγο από την πιο άκρα δεξιά. Αν θέλει να το κάνει, δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει, παρά μόνο για να εκφράσει την κακία του προς το Μητσοτάκη. Δηλαδή ένα σενάριο που ακούγεται είναι να κάνει το κόμμα
6: για να κόψει, βγάλει, μόνο και
7: όχι,
6: μόνο.
7: Όχι, να μην κόψει, να βγάλει 10-15 βουλευτές και να πει εγώ τους δίνω τους βουλευτές αν φύγει ο Μητσοτάκης από την...
6: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
7: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
6: κατανοητό.
7: Είναι και αυτό ένα σενάριο.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θα κλείσουμε για το κρατώ αυτό το ερώτημα. Τον Κασελάκη τον βλέπετε να μετακομίζει κάπου, να πηγαίνει κάπου?
7: Όχι. Κασελάκη ήταν βασιλείος.
6: Ναι, ναι.
7: Νομίζω ότι ήταν ένας διάτσονας τέρας ο οποίος μόλις μπήκε στην ατμόσφαιρα κάηκε.
6: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Είχε ενδιαφέρον όπως κάθε φορά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ με το καλό.
7: Να είστε καλά.
6: Και εσείς, και εσείς με υγεία. Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Δερμιώτης, πολιτικός αναλυτής, κρατάμε την άποψή του και τις προβλέψεις όσον αφορά το θέμα των δημοσκοπήσεων και το τι καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, γιατί πάντα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, η αποκωδικοποίηση των τελευταίων δημοσκοπήσεων για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα, δηλαδή αυτή τη φάση της μεταβατικής αστάθειας στην οποία φαίνεται ότι βρισκόμαστε, έχουν και ένα ακόμα ερώτημα, το αν υπάρχει κάτι που αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό ή τουλάχιστον αν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ θα κρατήσω την γκρίζα ζώνη, αυτή την γκρίζα ζώνη η οποία μεγαλώνει, δηλαδή το πώς φεύγουν απογοητευμένοι ψηφοφόροι και αποτυπώνονται πλέον στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Στο 14,9 τη βλέπουμε, στο 15, στο 14, κάτι. Υποδεικνύοντας εκεί μία αποστασιοποίηση και όχι ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Τα ακούσατε και από τον κύριο Δρυμιώτη. Μια κίτρινη κάρτα δεν τρέχει και τίποτα. Να δείξουμε, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι κάτι μας ενοχλεί, ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Το προβάδισμα τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία είναι άνετο, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά και φαίνεται πως δεν υπάρχει από εκεί και πέρα τίποτα. Καθυλωμένοι παραμένουν οι αντίπαλοι του, οι αρχηγοί των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Απόλυτοι ρυθμιστές, και το έχουμε πει, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκόπηση και το βλέπουμε σε κάθε κάλπη, κυρίες και κύριοι, και ας μη γελιόμαστε. Απόλυτοι ρυθμιστές είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κόσμος θα συζητάει τα πάντα, θα μιλάει για τα πάντα, θα σχολιάζει για τα πάντα, πάντα όμως θα ψηφίζει με την τσέπη του, με το τι συμβαίνει, με τον προβληματισμό του, με τη σκέψη με την οποία ξυπνάει κάθε μέρα, κάθε πρωί, και δεν είναι άλλη από το θέμα των οικονομικών, της οικονομικής διαχείρισης των οικονομικών προβλημάτων.

επιλογή των τραγουδιών σήμερα, μάλλον τα τραγούδια, είναι λίγο χορευτικά. Είναι λίγο να σηκωθούμε να χορεύουμε. Και εμείς μιλάμε για πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Ανδρέας, να σηκωθούμε να χορεύουμε. Και εμείς μιλάμε για πολιτική επικαιρότητα.

0: Στη συζήτηση για τις μεταγραφές και τη διεύρυνση και πάει λέγοντας όλο αυτό, επιμένει Ανδρέα.
1: Ναι, απλώς είναι πολύ μικρότερη από ό,τι του προηγούμενου διαστήματος. Δηλαδή θεωρητικά μετά το συνέδριο και ιδίως Ανδριάννα μετά τη διαγραφή του κυρίου Κωνσταντινούπολη έπεισαν οι τόνοι. Υπήρχαν τα προηγούμενα 24 ώρα κάποιες φωνές διαφοροποιήσεις όπως της κυρίας Γιανακοπούλου για τη μεταγραφή του κυρίου Φαραντούρη ή του κυρίου Γερουλάνου σε σχέση με την τετραήμερη εργασία και πόσο καλά είναι επεξεργασμένη η πρόταση.
0: Η πρόταση αυτή είναι.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ημερών και ότι ξεκόλλησε η Βελόνα μετά από καιρό και έφτασε το Πασόκ στο 15 δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δηλαδή είναι κάπως καλύτερο το κλίμα από ό,τι πριν.
0: Ναι. Έχει μετρηθεί plan B το τι υπάρχει στην περίπτωση ας πούμε που δεν πάνε καλά τα πράγματα για το Πασόκ με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα?
1: Κοίτα, αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για το Πασόκ, έτσι κακά τα ψέματα. Περιμένουν να δούνε πώς θα πάει στις πρώτες δημοσκοπήσεις, γιατί ως τώρα ο κύριος Τσίπρας μετριέται δυνητικά. Δηλαδή πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι μια, και ακόμα και οι δημοσκόποι το λένε, δεν είναι μια πολύ ασφαλής μέθοδος. Οπότε θα περιμένουν να δούνε όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα. Τώρα τον Ιούνιο θα είναι, Σεπτέμβριο θα είναι, πάντως ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Εκεί υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν θα μπει το Πασόκ σε μια αντιπαράθεση και κυρίως σε ένα διμέτωπο. Δηλαδή, έως τώρα η σύγκρουση είναι με την κυβέρνηση. Αν θα αναγκάζεται η Χαριλάου Τρικούπη, βλέποντας ότι μπορεί να τσιμπάει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να έχει το ένα βλέμμα στον κύριο Μητσοτάκη και το άλλο στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Ναι, αυτό θα το δούμε βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να επιλέξεις τον ποιον έχεις απέναντί σου. Και το Πασόκ θα το συνέφερε πολύ περισσότερο να έχει απέναντί του την κυβέρνηση, έτσι, να κάνει αντιπολίτευση, να δείχνει μια συγκεκριμένη δυναμικότητα όσον αφορά το ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει πραγματική αντιπολίτευση.
1: Θεωρητικά το ιδανικό σενάριο για το Πασόκ θα ήταν να συνεχιζόταν η κατάσταση όπως είναι τώρα. Που ως ένα βαθμό φαίνεται να είναι η μόνη ισχυρή δύναμη αντιπολιτευτική, ενώ πιο συντεταγμένη, το μόνο κόμμα που είναι έτσι συντεταγμένο, οργανωμένο, με στελέχη, με πρόγραμμα, θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Αυτό δηλαδή που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Όταν θα μπει ο κύριος Τσίπρας στο γήπεδο, εκεί μπορεί να δούμε ανταγωνισμούς ή μια μάχη στο τέλος της ημέρας, Ανδριάννα, για τη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, αυτή η πολιτική της διεύρυνσης βλέπουν στο Πασόκ πως ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανανέωσης. Είναι ικανή να διαμορφώσει πραγματικούς όρους πολιτικής δυναμικής, Ανδρέα?
1: Είναι ένα ερώτημα, ανάλογα και τι άλλα πρόσωπα υπάρχουν στον προθάλαμο. Πάντως, να σου πω, Ανδρέα, δεν πρόκειται ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει πίσω, παρά ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα, πολύ πιο φορτισμένα, θα σου έλεγα, από τον κύριο Φαραντούρη, που μπορεί να δημιουργήσουν και εσωτερικές εντάσεις. Αλλά η λογική του είναι ότι κάνω ανοίγματα, όσοι ασπάζονται τις ιδέες του Πασόκ θα εντάσσονται στο σχήμα και κάποιοι από αυτούς θα είναι και υποψήφοι ή υποψήφιες στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή περιμένουμε και άλλα πρόσωπα, από την κυρία Κασιμάτη, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία Τζάκρη προς το τέλος των εκλογών, πρώην βουλευτές που συζητάει η Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στο εγχείρημα. Γενικώς θα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, γιατί παράλληλα κάνει κάτι αντίστοιχο και ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και αυτός θέλει να στελεχώσει, να ζητά
0: πρόσωπα. Ναι, και ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι θα φύγουν, δεν θυμάμαι πώς είναι οι βουλευτές που ήδη έχουν δηλώσει ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μπουν στο.
1: Κοίτα, η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος της ημέρας τουλάχιστον 25 βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και τους ανεξάρτητους είναι πιθανό να βρεθούν στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο Πασόκ πότε βλέπουν εκλογές, Ανδρέα?
1: Κοίτα, κάθε τόσο μπορεί να σου πω ότι αλλάζει και η εκτίμηση. Δηλαδή, μέχρι πρώτος πιστεύαν όλοι ότι θα εξαντλήσει την τετραετία ο Πρωθυπουργός. Τώρα το ερώτημα είναι αν με διάφορες υποθέσεις που μπορεί να βγουν ή είναι τώρα στο επίκεντρο, αν θα αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να συρθεί σε εκλογές.
0: Ναι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο θέμα της στη συζήτηση που υπάρχει για την πρώην κριτική ή ενδεχομένως και
1: θα υπάρχει η πρόταση για εξεταστική που θα καταθέσουν από κοινού τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Εκεί χρειάζονται 120 ψήφοι, κανένα κόμμα μόνο του, καλά δεν το στάω, δεν μπορεί, οπότε χρειάζονται και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ακόμα και από τον κατάλογο των ανεξαρτών. Είναι εξεταστική για τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Είναι η προανακριτική που πρότεινε το Πασό και το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Εκεί βέβαια δεν είναι την ευχέρεια της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση αποφασίζει αν θα γίνει προανακριτική ή όχι. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα την δεχτεί, όπως γίνει και με τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο Κορίδη.
0: Αλλά είναι μια πολιτική κίνηση, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι μια πολιτική κίνηση, σωστά. Και να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε αυτή την συζήτηση η οποία υπάρχει για το μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι γίνεται εκεί?
1: Κοίτα, ενώ γενικώς όλο τον καιρό θα έχεις δει ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι από τις πρώτες φορές που είδαμε τέτοια ένταση. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι ακόμα και μπορεί να έχει ένα κώδικα επικοινωνίας ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έσπασε τελείως προχτές με το θέμα της τελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, εν προκειμένου της ανεξάρτητης αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, όπως λένε, καλά ότι να κινηθεί θεσμικά από τη στιγμή που είναι ένα πρόσωπο που συμφωνεί να δώσει το πράσινο φως, και υπήρχε η αντίδραση στην κυρία Κωνσταντοπούλου σε πολύ υψηλούς τόνους, η αλήθεια είναι, με τον κύριο Δοδόνη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που άνοιξε αυτός ο ασκός, δύσκολα θα σταματήσει, θα επιστρέψουμε τα ήρεμα νερά.
0: Θα συνεχίσει εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και στο ΠΑΣΟΚ. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Ανδρέα Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, Αδριάνα μου, επίσης.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι. Κάπως έτσι κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Θα περιμένουμε να δούμε και τα νέα ονόματα. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει κάθε φορά που ενδεχομένως θα ανακοινώνεται κάποιος, θα υπάρχει και μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Μην ξεχνάτε ότι τώρα ο κύριος Ζερμιώτης και η Παράνα δεν συμφωνούν ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ενδεχομένως είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα ίδια τα πρόσωπα. Μην ξεχνάτε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πού κατεβαίνουν, δηλαδή πού επιλέγουν, πού θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές, γιατί εκεί υπάρχει και μια λεγόμενη εξωτερική γκρίνια μεταξύ των προσώπων, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ίδιων των στελεχών.

0: τώρα Ελένη Καλογεροπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τα νεότερα από το κόμμα Τσίπρα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Αντριάννα.
0: Να είμαστε καλά, με υγεία, Ελένη. Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, είχαμε αυτό το μανιφέστο για την αριστερά του 21ου αιώνα. Θα με βοηθήσεις λίγο στην αποκωδικοποίηση. Κρατάω αυτό περί σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής, ανανεωτικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας κτλ. Πώς το μεταφράζετε βέβαια όλο αυτό στην πράξη,
1: να δούμε. Όλο αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Μιλάει για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάνει ένα προσκλητήριο προφανώς προς το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, αλλά απευθύνεται και προς τους οικολόγους, δηλαδή στον κύριο Κόκαλη, και προς το ΠΑΣΟΚ, αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι η απάντηση που θα πάρει από τον κύριο Ανδρουλάκη προφανώς είναι αρνητική. Παρ' όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρεται στη σοσιαλδημοκρατία, προφανώς δηλαδή δείχνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, περίμενε να πάμε λίγο από την αρχή, γιατί δεν φαντάζομαι ότι έτσι έπρεπε να ξεκινήσω. Πότε το βλέπεις το κόμμα, Ελένη, πότε περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Αντριάννα, η επιθυμία μάλλον του κυρίου Τσίπρα είναι να γίνει τον Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί? Γιατί τότε θα είναι σε όλα
0: έτοιμος, εννοείς, ναι.
1: Θα είναι έτοιμος, δηλαδή και οργανωτικά στο κόμμα, και θα έχει φτιάξει όλα τα ψηφοδέλτια, και εν πάση περιπτώσει τότε, δηλαδή το Σεπτέμβριο, μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου και ο Πρωθυπουργός θα είχε ανοίξει θα μπορεί να εμφανιστεί. Ξέρει όμως ότι τα πράγματα στην πολιτική δεν πηγαίνουν πάντα έτσι όπως τα προγραμματίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που λένε ότι και ο Πρωθυπουργός σκέφτεται προώρες κάλπες. Άρα προφανώς κάνει και έναν άλλο προγραμματισμό προκειμένου να είναι έτοιμος έτσι και αλλιώς. Υπήρξαν σενάρια και υπάρχουν ακόμα, θα σου έλεγα, που λένε ότι το επισπεύδει πάρα πολύ, δηλαδή ότι δεν αποκλείεται
0: να το πάει πιο γρήγορα
1: σε αυτό το μήνα.
0: Ναι, βέβαια, αν δεν το κάνει αυτό το μήνα, μετά σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή ραστόνη και τα μπάνια του λαού, που ξέρεις δεν είναι.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, θα σου έλεγα ότι υπάρχει κι άλλο σενάριο, ότι δηλαδή να το πάει τον Ιούλιο. Που εκεί, γιατί το λένε, γιατί εκεί, αν μη τι άλλο, θα έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα είναι και ένα θέμα συζήτησης. Το ξέρουμε όλοι ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν βρισκόμαστε ταβέρνες το καλοκαίρι και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Θεωρεί δηλαδή ότι επικοινωνιακά θα μπορούσε να
0: θα το δουλέψει, λέει. Ναι, εντάξει.
1: Και η εξαγγελία μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όπως και να είναι τα πράγματα όμως.
0: Είναι και αυτό μια σκέψη.
1: Ότι
0: για τη συζήτηση της ταβέρνας είναι ενδεχομένως μια σκέψη.
1: Προφανώς θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσοστό από το οποίο περιμένει να πάρει υπάρχουν και τίποτα μέτρες που έχουν γίνει, που μπορεί να φτάσει, τι λένε, τι...
1: Κοίταξε, προφανώς κάνει δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Η εικόνα που έχει, αλλά και από τις επίσημες μετρήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι ότι καταρχήν τον φέρνουν δεύτερο.
0: Δεύτερο.
1: Δηλαδή, χωρίς να έχει εμφανιστεί, χωρίς να έχει μιλήσει για το κόμμα του, χωρίς να έχει ξεκινήσει να κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχει δείξει τους συνεργάτες του, εμφανίζεται δεύτερος.
0: Ναι.
1: Θεωρούν λοιπόν στην Αμαλία ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Πιστεύουν ότι με το που θα βγει ο κύριος Τσίπρας και θα ξεκινήσει, ότι έτσι και αλλιώς έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, ότι με το που θα ξεκινήσει και θα κάνει περιοδίες, θα μιλάει για τα προβλήματα των πολιτών, θα καταθέτει τις προτάσεις του κόμματός του, εκεί πραγματικά θα έχει μια πιο θεαματική αύξηση των ποσοστών. το καταλαβαίνουμε δε ότι εάν εμφανιστεί ακόμα και αυτοί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται και της Νέας Αριστεράς, να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα της.
0: Ναι, θα μετακομίσουν μαζί με τους βουλευτές, λες εσύ που...
1: Θα μετακομίσουν μαζί με τους βουλευτές, είναι αυτονόητο.
0: Ναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, περιμένουμε όλα αυτά και θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Είναι δεδομένο πως η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα κρατήσω το ότι για τα καλά βρισκόμαστε σε... δεν ξέρω αν προεκλογική περίοδος ακριβώς. Ενδεχομένως είναι...
1: Εν δυνάμει πάντως, Αντριάννα, ναι, να σε βοηθήσω στη σκέψη σου, γιατί είναι πολύ σωστή. Βλέπουμε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Βλέπουμε δηλαδή...
0: Και στα στελέχη των κομμάτων, Ελένη, είναι κανονικά, δεν αφήνουν για εκδήλωση, πώς το λένε.
1: Και εγώ μαθαίνω ότι ήδη πηγαίνουν, κάνουν συγκεντρώσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτά δηλαδή που τα κάνουν στις προεκλογικές περιόδους
0: έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει να τα κάνουν τώρα. Κάτι δείχνει αυτό.
0: Κάτι δείχνει, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, την ευχαριστώ πολύ και την Ελένη Καλογεροπούλου. Αυτά, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα,
0: Ελένη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι για την ακρίβεια. Να είσαι καλά. Την ευχαριστούμε πολύ και την Ελένη. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτή η συζήτηση για την λεγόμενη προοδευτική συμπαράταξη, καλά, την έχουμε ξανακούσει. Δεν είναι καινούργια συζήτηση. Δηλαδή, την ανάγκη η οποία υπάρχει με την πολιτική αυτή αναζήτηση στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να το πω κέντρο-αριστεράς, και λίγο πιο αριστεράς. Υπάρχει πάντως, υφίσταται, ώστε να υπάρξει της δυναμικής, αν κάτσουμε και βάλουμε κάτω και προσθέσουμε όλα αυτά τα κόμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο μαζί. Αλλά αυτή είναι μια ζήτηση που προς το παρόν μένει εκεί. Φανταστείτε ότι στην περίπτωση που συμβούν όλα αυτά τα οποία περιέγραψε η Ελένη και δείξουν οι δημοσκοπήσεις με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα ότι έχει αυτή τη δυναμική, τη μεγάλη κόντρα που πλέον θα βλέπουμε μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί φανταστείτε τη δυναμική που αυτή η κόντρα θα δώσει και πάλι στο πρώτο κόμμα, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.

Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σαφώς όλα αυτά βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δούμε και στην συνέχεια και τις αλλαγές που θα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Όχι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει αλλαγές. Όχι ότι δεν έχουμε ζήσει κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν ή στελέχη κομμάτων τα οποία πρωταγωνίστησαν και εξαφανίστηκαν στη συνέχεια. Όλα αυτά, αν μη τι άλλο, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, ερχόμαστε.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Φόκους στα της πολιτικής επικαιρότητας κάνουμε σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και σε επίπεδο. Βλέπουμε τι γίνεται και σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής, αλλά βέβαια και σε επίπεδο επικοινωνίας. Θα μας βοηθήσει στην συνέχεια της συζήτησης ο κύριος Μένιος Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης στην Απογευματινή και τα Παραπολιτικά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις τελευταίες πολιτικές κινήσεις που έχουμε. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν φαίνεται πως αλλάζει ο πυρήνας του πολιτικού μείγματος. Υπάρχει μια φθορά που υπάρχει ένα ερώτημα αν είναι πραγματική συγκυριακή. Και δεδομένο κρατάμε ότι είμαστε σε μια μακρά περίοδο προεκλογική.
1: Είναι μερικά μέτωπα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια πίεση στη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και στην πολιτική της εικόνα, όπως οι υποθέσεις του Οποκεπέη, οι οποίες έρχονται σε δόσεις και μπλέκουν διάφορα πράγματα και δημιουργούν και μια αναταραχή στο εσωτερικό με τις άρσες ηλίας και με αυτή την ανασφάλεια.
0: Και με τις γκρινιές και με τον...
1: Γιατί μπαίνουμε και σε εκλογικούς χρόνους, όχι μόνο και όχι τόσο τώρα για τα κόμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τους υποψηφίους του
0: για τα πρόσωπα, για τους σωστά, σωστά.
1: Υποψήφοι. Δεν μπαίνουν, είτε έχουμε δύο σενάρια εκλογών μπροστά μας, το ένα είναι τον Οκτώβριο και το άλλο το πιο ισχυρό είναι το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο.
1: Και στις δύο περιπτώσεις όμως, για τους υποψηφίους βουλευτές, παραδοσιακά, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος από τώρα, δηλαδή μόλις τελειώσει ο Μάιος, αυτό είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές και στα δύο σενάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι δικές τους προεκλογικές εκστρατείες, οι οποίες δεν αναφέρονται μόνο στους ανταγωνιστές των άλλων κομμάτων, στα άλλα κόμματα, αλλά και στους υποψηφίους τους στο ίδιο κόμμα. Έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή μια προεκλογική εκστρατεία βουλευτή κόμματος από το ίδιο το κόμμα, το οποίο είναι επικεντρωμένο στα ανταγωνιστικά κόμματα, στα άλλα κόμματα. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, και παρά τις διαβεβαιώσεις, για παράδειγμα, που δόθηκαν και θα ακολουθούν, που ανακοινώθηκαν και δημοσίως και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από το Μαξίμου, ότι ούτως ή άλλως όσο χρόνο και χρειαστούν υποθέσεις τους, θα συμμετέχουν στις εκλογικές λίστες του κόμματος, ασχέτως αν έχουν εκκρεμότητα, παρά τα αυτά δημιουργείται μια αναταραχή, είναι πιεσμένοι οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η υπόθεση των υποκλοπών του Πρέταντορ, το οποίο αξιοποιείται πάρα πολύ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα δημιουργεί διάφορες επιβαρύνσεις στο κλίμα. Και υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, να μην μιλήσουμε για φθορά της κυβέρνησης. Δεν έχει την παραδοσιακή έννοια της φθοράς η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει όμως κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχει μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Είναι η ακρίβεια, για παράδειγμα, ας πούμε, η οποία καθορίζει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Τέτοια θέματα, απ' την άλλη, έχει πλεονεκτήματα βεβαίως, διότι τα ζητήματα η δημοσιονομική σταθερότητας, αντιμετώπιση της οικονομικής πολιτικής, αλλά με την έννοια τη δημοσιονομική, τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά τις υποθέσεις διεθνούς πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. Θεαματικά καλά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Στα εθνικά θέματα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο εθνικά.
0: Ασφάλεια. Όχι. Δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς.
1: Επανεξοπλίζονται. Με ταχύς ρυθμούς και εντυπωσιακά. Τα ενεργειακά. Προχωράει η χώρα μπροστά και με άλλους όρους. Αυτά είναι τα θετικά της.
0: Η ύπαρξη περιόδων ανασφάλειας, όπως αυτή η περίοδος που ζούμε, δηλαδή βλέποντας την πολύ μεγάλη κρίση την οποία υπάρχει, την παγκόσμια κρίση η οποία υπάρχει, στρέφει, αν θέλεις, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, προς την ανάγκη ύπαρξης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και οδηγεί σε μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας.
1: Και τι αναζητείτε αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και με αυτά ή τα θέματα.
0: Αναζητείτε ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα σε περίοδους παγκόσμιας αναδιάταξης και καταμερισμού ισχύως και τα λοιπά και ζωνών. Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε συγκυρίες ιστορίες της, σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι βλέπουν ότι ακόμη και τα ζητήματα της καθημερινότητας συσχετίζονται με τους χειρισμούς σε ένα διεθνές επίπεδο ή στο δημοσιονομικό επίπεδο. Άρα δύο κριτήρια, η σταθερότητα διακυβέρνησης και η προβλεψιμότητα διακυβέρνησης, διότι επειδή η διακυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 έχει περάσει, περνάει ιστορία κρίσεων, η οποία είναι εξωγενής. Ναι. Έρχονται δηλαδή η μία πίσω από την άλλη και επιβαρύνεται και μια κατάσταση και στον πληθωρισμό κτλ. Αλλά επειδή ακριβώς τα χειρίζεται καλά και κάθε φορά βγαίνουμε με λιγότερες απώλειες, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κέρδη. Δηλαδή οι κρίσεις δημιουργήσανε κέρδη, ευκαιρίες.
0: Σωστά.
1: Είμαστε πιο ισχυροί. Αυτά τα βλέπει.
0: Σωστά.
1: Βεβαίως ο κόσμος θέλει και κάποια επίλυση, βλέπει έργα, βλέπει ψηφιοποίηση του κράτους. Βλέπει δηλαδή πολλά θετικά επιτεύγματα ιστορικής σημασίας, δηλαδή ζητούμενα δεκαετιών να προχωρούν. Θα ήθελε πιο γρήγορο ρυθμό, θα ήθελε πιο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό που θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση κυβέρνηση και στην εκλογική, όχι στην ευρεία εκλογική, έτσι. Όχι με τη στενή έννοια των 50.
0: Ναι.
1: Την ευρύ εκλογική περίοδο η κυβέρνηση είναι στα θέματα ότι δεν μπορεί να ανασχέσει την ακρίβεια. Θα δεχθεί πλήγματα από τα κόμματα, τα σωρία της αντιπολίτευσης για καρτέλ, για τέτοια, θα ακουστούν τέτοια πράγματα. Είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα, ένα κρίσιμο μέτωπο, αρνητικό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και τα θετικά και γι' αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αυτή η ίδια κυβέρνηση, κάτι εντυπωσιακό, δεν έχασε πουθενά ένα προβάδισμα το οποίο έχει πάνω από 10 μονάδες δημοφιλία και
0: αποδοχή
1: από οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι
0: συνηθισμένο. Τα περιμένουμε να δούμε. Εγώ κρατώ αυτά τα οποία ανέφερες. Και
1: μέσα στην εβδομάδα, Ανδριάν, θα δούμε λίγο και το εσωκομματικό μέτωπο. Έχει ορισμένες αναταράξεις με τους βουλευτές, οι οποίοι κάπως υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ αυτών οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί, αυτοί που εκλέγονται, οι βουλευτές θέλουν έναν άλλο ρόλο. Υπάρχουν και τα θέματα που μπήκανε με σοβαρά κεφάλαια της αναθεώρησης, τα οποία έχουν επηρεάσει το γενικότερο κλίμα και στην πλειοψηφία, δηλαδή στην κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας. Θα τα δούμε αυτή την εβδομάδα που έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και θα τα δούμε και στο συνέδριο του κόμματος μετά, το οποίο είναι στα μέσα Μαΐου.
0: Σωστά.
1: Αλλά για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε, ας πούμε, τα μεγάλα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, για παράδειγμα, είναι την Πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, αλλά την Τετάρτη υπάρχει τριμερής Ελλάδα-Κύπρος Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άλλοι ετοιμάζονται τώρα, παρακολουθούν το μέτωπο, ας πούμε, στο Ιράντα,
0: ναι.
1: Τις πολεμικές. Αυτό είναι δύο κόσμοι οι οποίοι είναι υπαρκτικοί δύο και καθορίζουν κάπως τις δυναμικές, χωρίς όμως να έχει αλλάξει κάτι, με τουλάχιστον και περιμένουμε περιμένουμε πολύ για να δούμε τη διαμόρφωση του πολιτικού, το οποίο γιατί ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί, την κίνηση το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα αλλάξει διάφορους σχετισμούς, δημιουργεί εκνευρισμό και στην κέντρο αριστερά στα κόμματα, εκεί θα έχουν πολλές μετακινήσεις, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός στο πολιτικό πλέον πεδίο, το θα διαμορφωθεί το περιβάλλον.
0: Λοιπόν, Μενέλα Στασιόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια και σε εσένα, σύμβουλος έκδοσης στην απογευματινή και τα παραπολιτικά. Είναι ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο βέβαια σαφώς θα περιμένουμε να αλλάξει και από αυτούς τους νέους συσχετισμούς οι οποίοι δημιουργούνται με τα νέα κόμματα που έρχονται.

Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης, με την πίεση αυτή στο πολιτικό σύστημα, να ευελπιστούμε όλοι ότι μπορεί να παράξει ένα αποτέλεσμα καλό για όλους μας. Κόπος υπάρχει. Υπάρχει και στους πολιτικούς, υπάρχει και έντονη κόπωση και στην κοινωνία. Ανατροπή συσχετισμών μέχρι στιγμής δεν φαίνεται. Η κυβέρνηση διατηρεί το βασικό της πυρήνα. Η σταθερότητα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, η σταθερότητα και η ασφάλεια, αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα. Μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια χρειάζεται στο θέμα της οικονομίας. Από την άλλη, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνεται πως ψάχνουν τον βηματισμό τους, τους συσχετισμούς, συνεργασίες, αφήγημα και τα νέα εγχειρήματα τα οποία περιμένουμε να έρθουν και περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά από την κοινωνία, πώς αυτά τα νέα εγχειρήματα θα αντιμετωπιστούν από τους πολίτες. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Το πολιτικό σκηνικό, η πολιτική συζήτηση είναι μεγάλη, αλλάζει κυρίες και κύριοι. Καταγράφουμε τις εξελίξεις, συζητάμε, αναλύουμε και προσπαθούμε πάντα να βάζουμε τα ερωτήματα που έχουν σημασία και σε αυτά τα ερωτήματα να περιμένουμε απαντήσεις. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ σε όλους σας. Ο Παναγιώτης Χαλαρής ήταν απέναντι μου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ανδρέα Ζαρακέλ ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία και αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
6: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
5: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
6: Λα, βγάλ το βρακάκι.
5: Βάλε το γυνάκι. Ωραία, ε!
6: Τι ωραία!
5: Ωραία είναι! Άρχισαν οι ζέστες! Έλα, ωραία! Θα το κάψουμε! Θα το κάψουμε φέτος το καλοκαίρι!
6: Δεν κατά θα κάψουμε τα ρικοντίζια, θα έρθουν τα ρεύματα! Ευτυχώς το μόνο καλό με το καλοκαίρι είναι ότι δεν πεινάς πολύ! Οπότε θα τρώμε λιγότερο, παιδιά!
5: Ποιος το είπε ότι
6: με μία φέτα καρπούζι και λίγη φέτα! Και ένα αυτό τελειώσαμε!
5: Έχει
6: και μία σαλάτα!
5: Έχει να πέσει σαλατικό, όσπριο! Και λοιπά.
6: Σήμερα είχαμε λαϊκή, όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
5: Αυτή ώρα, παιδιά, αγαπάω τη λαϊκή. Τη θεωρώ πολύ ωραίο shopping τη λαϊκή.
6: Λοιπόν, το πρωί ήταν πολύ λίγο. Το μεσημέρι που τη ρίχνουν τις τιμές και γινότανε, παίζανε μπουνίδια πάνω από τα κολοκυθάκια, τα βραστά. Τα βραστά, τα φρέσκα κλπ.
5: Κατέβηκες.
6: Όχι, δεν κατέβηκα.
5: Γιατί έπρεπε να
6: ζεσταίνομουν σήμερα. Πήρε τα μάξιμο 26 βαθμού. 28 έγραφε και έγινε 26.
5: Άναψε το air condition.
6: Όχι, σε καλά. Σε καλά μου ρουφάει έτσι. Την βενζίνη. Πώς κάνω air condition.
5: Λοιπόν, παιδιά, πρώτη φορά που στο υβριδικό έβαλα 70 ευρώ βενζίνη. 70 ευρώ, παιδιά, το κατάπιε.
6: Πόσο βάλεις κανονικά?
5: 45.
6: Α, τεράστια διαφορά.
5: Ναι, 45. Άντε 50 με το ζόρι.
6: Α, θα πηγαίνει σιγά σιγά.
5: Τι θα πηγαίνει?
6: Πολύ, ναι, για να μην καίει. Ναι, ναι, παιδί μου.
5: Θα κάψω την μπαταρία.
6: Εδώ εγώ που δεν, είναι, που δεν είναι υβριδικό πηγαίνω σιγά σιγά.
5: Σιγά σιγά, νοχελικά, παιδιά, και οικονομικά.
6: Και με τον τρόπο οδήγηση πάντω. Γενικά, α, το υβριδικό. Το ξεχνάμε αυτό που ισχύει.
5: Ναι.
6: Με τον τρόπο οδήγηση και σπέρσοντα. Δεν καζώνω, δεν είναι... κάνω, δεν ράνω, πηγαίνω σαν τη θίτσα.
5: Παιδιά. Μου, είναι κονστουπέ η Αθήνα, τι να καζώσει, να καζώσει πού.
6: Καλά γινότανε στα νότια, Παναγία μου, κατεβήκαν όλοι. Την Κυριακή ειδικά γινότανε, βγάλω το πόδι από το στόμα μου, κατεβήκαν όλοι, άρχισαν τα μπάνια. Άρχισαν τα όργανα, δεν μπορούμε να περάσουμε.
5: Είπε, Σαββατοκύριακο πρέπει να κάθεσαι αραχτή το Σάββατο.
6: Δεν κουνιέμαι το σπίτι.
5: Σάββατο και Κυριακή εκεί. Ό,τι μπορείς με το πόδι.
6: Δεν πηγαίνω πουθενά Σαββατοκύριακο, μόνο
5: για την πλατεία. Για την πλατεία της Γλυφάδας είσαι μακριά. Ποδαράτο.
6: Και πώς ανέβω μετά με τη ζέστη. Άντε κατέβηκα, είναι ώρα. Είναι τέταρτο.
5: Εντάξει, η ψυχούλα έχει μωρέ ένα τέταρτο.
6: Ένα τέταρτο είμαι.
5: Για την κεντρική πλατεία τη, ξέρω εγώ.
6: Ένα τέταρτο.
5: Εκεί που είναι τα μαγαζιά, τα καφέ.
6: Ένα τέταρτο. Άντε να πω 20 λεπτά, πολύ είναι 20 λεπτά.
5: Ωραία. Θα βάζεις εκεί το σορτσάκι.
6: Πατίνι, θέλουν να πάρουν
5: ένα πατίνι. Θα τα μπουτάκια σου και θα κάνεις γυμναστικούλα.
6: Θα δοκιμάσω το πατίνι. Θα πάρω ένα πατίνι, δεν το αγοράσω. Θα πάρω αυτά που
5: τα επικίνδυνα.
6: Σιγά
5: τα οποία είναι σε πατάνε.
6: Θα πάω σε μία λάνα.
5: Βλέπεις ξαφνικά το από κάτω του αυτοκινήτου και λες τι
6: έγινε. Γι' αυτό μιλάω, είναι αστείο. Θα πάρω ένα πατίνι, θα πάω σε μία λάνα εκεί σε ένα μεγάλο πάρκινγκ να παίξω μπαλίτσα να δω τι γίνεται, αν τα καταφέρνω. Έβγω στους δρόμους κατευθείαν και αν δω ότι το πηγαίνω καλά.
5: Κοίτα να σε μαζεύουμε
6: θα
5: από
6: βγω,
5: το.
6: Θα πάρω και να κάνω.
5: Βαμπρίσκα μία Πόρσε. Εκεί πέρα έχουν Πόρσε, Φεράρι. Στα νότια γίνεται Bentley. Παιδιά ζουν σε άλλο πλανήτη αυτοί. Καλά, δεν έχω καταλάβει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
6: Λίγοι είναι.
5: Λίγοι,
6: ναι, δεν είναι όλοι.
5: Είναι πουλμούρ.
6: Είναι πουλμούρ.
5: Ναι.
6: Και θα πάρω και ένα κράνος και θα κατεβαίνω κάτω και θα το αφήνω. αφήνω εκεί πέρα που πρέπει να το αφήνω, θα κάνω τη δουλειά μου, θα βρίσκω ένα άλλο, θα ανεβαίνω και θα κάτσω να σκάσω και να ζεσταίνομαι. Αμάξι να κατέβει γλυφάδα, μόνο αν είναι 9 η ώρα το πρωί, που ακόμα δεν έχουν κατέβει, ή αν είναι 12 το βράδυ.
5: Παιδιά, έχει γίνει πρόβλημα το πάρκινγκ σε όλη την Αθήνα πάντως. Δεν υπάρχει. Δηλαδή στο κέντρο πρόβλημα, στα βόρεια πρόβλημα, στα νότια.
6: Καλά, στο
5: πρόβλημα.
6: Κέντρο δεν υπάρχει πάντως. Μία φίλη μου σου λέω που μένει στη Νέα Σμύρνη.
5: Δεν είναι μόνο η Νέα Σμύρνη, μωρέ. Γιατί η Καλυθέα είναι καλύτερη. Κάποιες γειτονιές στη Γλυφάδα είναι καλύτερες. Κάποιες γειτονιές του Αμαρουσίου είναι καλύτερα.
6: Στη Γλυφάδα και γενικά και στα βόρεια, επειδή τα σπίτια ήταν από μία, τα περισσότερα από μία χρονολογία και μετά, έχουν πάρκινγκ οι πολυκατοικίες.
5: Ναι, αλλά εκεί έχουν τέσσερα αυτοκίνητα η κάθε φαμίλια. Πόσα πάρκινγκ έχει? Υποτίθεται ότι όταν γίνεται μία πολυκατοικία, αν δεν έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, πληρώνει ένα αντίτιμο στο Δήμο για να γίνουν δημοτικά πάρκινγκ. Πού είναι, παιδιά, τα δημοτικά πάρκινγκ? Έπρεπε να έχουμε δημοτικά πάρκινγκ. Πού θα τα βάλουν όλοι αυτοί τα αυτοκίνητα?
6: Εμείς, επειδή έχουμε απέναντι εκκλησία, όταν είχαμε και γάμο τώρα. Όταν έχει γάμο, βάφτιση, λειτουργία. Αν έρθει κάποιο σπίτι μου, όντως δεν βρίσκει να παρκάρει. Γιατί παρκάρουν όλοι γύρω-γύρω και να πάνε στην εκκλησία.
5: Μια εταιρεία τέτοιο, παρκαδόρο.
6: Το σκέφτομαι.
5: Εκεί στην εκκλησία. Παιδιά, είναι συμφέρουσα δουλειά. Αχ. Έχει αρχίσει
6: και έχει πάρει. Έχει πάρει τα παιδάκια απέναντι.
5: Α, τι ωραία.
6: Και χρόνια πολλά, ο Γιαννάκης, αυτό του βάλω ένα παιχνιδάκι να ρίξουν κάτι μπαλίτσες, με κάτι
5: κατέβα να φάσει ένα μεζέ. Αυτοί έχουν μπόμπες και φτεδάκια και τέτοια.
6: Τέτοια φάμεζε.
5: Αχ, παιδιά, τι ωραία
6: και
5: τα παιδιά.
6: Και πάρτι, και τέτοια.
5: Τα πιο ωραία φαγάκια. Και θυμίσουν μαμά.
6: Και εκεί που κάθεσαι και είσαι ήρεμο, ξέρω εγώ, κοιτάξτε, ακού. Να ζήσει Γιαννάκη και χρόνια πολλά. Κάνε τρει ώρε μετά. Να ζήσει Ανούλα. Το μεταξύ μανούλε τώρα και καλά κάνουν. Δύο παιδάκια. Που δεν είναι δίκα. Ένα παιδάκι από μία οικογένεια και ένα άλλο. Είναι κοντά τα πάρτι, κοντά ημερομηνίες μάλλον. Τα κάνουν μαζί για να γλιτώσουν, και τα έξοδα.
5: Αυτό είναι ωραίο, να μπερδεύεσαι πιανού καλεσμένου ή
6: κανένα. Ναι, τα κάνουν μισά-μισά.
5: Ωραία.
6: Δεν είναι ωραίο.
5: Αυτό είναι.
6: Γιατί όταν είναι από το ίδιο σχολείο, πάνω κάτω ήδη τα ίδια
5: τσιφουτιά,
6: παιδάκια.
5: Τσιφουτιά.
6: Τσιφουτιά.
5: Και στην εκκλησία, στον προάβλιο. Συγγνώμη, δηλαδή.
6: Όχι,
5: στην
6: παιδική χαρά.
5: Πάλι δεν
6: ωραία
5: είναι. Τσιφουτιά.
6: Τι ωραία είναι στην παιδική χαρά. Από το να πα σε ένα παιδότοπο με τι πλαστικέ μπάλε. Είσαι με στη φύση, με στα δέντρα, έχουν κάνει πολύ ωραίο κάτω το έδαφος για να μην χτυπάνε τα παιδάκια.
5: Κάλεσε εκεί για ένα καθιστό τραπέζι τους φίλους σου.
6: Έχουνε παγκάκια, έχουνε
5: βεντρό. Χαρά.
6: Έχουνε βεντρό σπιτά. Πιο ωραίο. Και εγώ μπορεί να κάνω πάρτι εκεί.
5: Ναι.
6: Καμιά μέρα. Εμείς πρέπει να φέρω καρέκλες. Εμείς δεν έχουμε στα βεντρό σπιτά, οι μεγάλοι. Έχει και βεντρό σπιτά. Πάρα πολύ ωραία. Και γεφυρά για ξύλινα.
5: Ναι,
6: είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία παιδική χαρά. Και σκιά.
5: Αυτοί δεν φέρουν καρέκλες για τους μεγάλους.
6: Όχι.
5: Και πού κάθονται.
6: Έχει παγκάκια γύρω-γύρω και όταν παίζουν τα παιδάκια κάθονται γονείς. Αλλά φέρουν τραπεζάκι που το ανοίγουν και έχουν πάνω αναψυχτικά. Ψυγιάκια και έχουν αναψυχτικά μπόμπες, πράγματα, μπαλόνια παντού.
5: Αυτό με τις φούσκες. Τρελαίνομαι για μπόμπες.
6: Ναι, έχουν πλάκα.
5: Έχει μπόμπες που έχει μέσα ζαμπονάκι.
6: Και τους οργανώνουν και είχαν φέρει και μια κοπελίτσα που τους οργάνωνε παιχνίδια στα παιδάκια.
5: Ωραία.
6: Και ουλιάζαν. Και μετά λέγανε, μετά παίζουν κάτι ομαδικό και αρχίζουν όλα μαζί. Φάνης, τελειώνει αυτό. Γιώργο, Μέρι. Και φοράζουν όλα μαζί, ψυχώνουν κάποιον από την παρέα κάτι να κάνει. Φαντάζομαι τρία πάρτι τη φορά, έτσι.
5: Περίμενε.
6: Πρωινό. Έχουμε και πρωινό πάρτι.
5: Έχεις πρωινό, δηλαδή από τι ώρα σε ξυπνάνε?
6: Δεν ξυπνάνε.
5: Είμαι, ξυπνάς από τις 6.
6: Από 10 η ώρα είναι το πρωινό, για να μην πιάσει ζέστη. Και τελειώνει γύρω στη 1 χαιρετάνε. Και μετά αρχίζει από τις 5 η ώρα, έχουμε δύο πάρτι.
5: Πώς χωράνε από τις 5 η ώρα δύο πάρτι?
6: 5 με 7.30 με 8.
5: Γιατί πώς το κανονίζουμε μεταξύ τους?
6: Οι γονείς με το κανονίζουν. Θα πάμε με ποιή χαρά, να είστε ελεύθεροι μετά. Δεν ξέρω να έχει πέσει πάρτι πάνω σε άλλο.
5: Έχει κάποιον που το κανονίζει από το Δήμο?
6: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
5: Φαντάζομαι τώρα να κανονίσουν δύο οικογένειες χωρίς να ξέρουν την ίδια μέρα πάρτι. Χωράνε.
6: Ναι.
5: Α, χωράνε
6: ναι. Άνετα χωράνε. Δύο οικογένειες με το. Ίσα και πιο ωραίο, πιο μπούγιο. Και μετά έχουμε το προάβλιο της εκκλησίας που εκεί πέρα για να ξεπετάνε τα αυτά, οι γάμοι και βαφτίσεις σου βγάζουν και ένα γλυκό να τρίξει τα όρθια και έξω το σπίτι. Αλλά είναι πολύ ωραία.
5: Παιδιά.
6: Είναι ωραία.
5: Είναι λίγο της οικονομικής κρίσης.
6: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, που δεν υπάρχει άλλο.
5: Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια μόλις σας πάρουν και σας πούνε είμαστε επί της δημοσκοπήσεως.
6: Ναι.
5: Θα πείτε κακά κορίτσια δαγκωτό. Αγαπάμε κακά κορίτσια. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Καμπάρι. Χωρίς τον Μακρόν μου.
6: Αχ, πήγε και σπίτι τους λέει. Πήγανε και σπίτι της Μαρέβας.
5: Η Μπίμπη. Η
6: Χαμπίμπη. Και της πήγε και δώρο της Μαρέβας.
5: Βέβαια, γιατί εκείνη την ημέρα είχε βγει από το νοσοκομείο.
6: Και της πήρε δώρο. Τι της πήρε, τους ξέρει, τίποτα.
5: Τι σε νοιάζει, βρε.
6: Βρε,
5: δηλαδή να σου πω κάτι. Ναι. Θα σκάλιζε στην Louis Vuitton σακουλά, να δει τι έχει μέσα.
6: Louis Vuitton ήταν η σακούλα, δεν είναι.
5: Σίγουρα, κάτι γαλλικό θα ήταν. Τι θα ήταν.
6: Την έχουν φωτογραφίσει τη σακούλα και είναι, δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να το δώρο. Είναι μια λευκή σακούλα με ένα μαύρο, σαν ένα μνημόσυνο.
5: Έλα τώρα.
6: Αυτό που βάζουν μέσα τα κόλυβα. Ένα τέτοιο ήταν. Είχε ένα αυτοκόλλητο από πάνω που έγραφε ότι για την πρώτη κυρία, την κυρία Μαριέβα Μητσοτάκη, αυτό και μέσα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, να ξέρει κανείς τι μπορεί να είναι αυτό.
5: Τι θα ήταν, ένα διοράκι, ένα
6: σανεροάκι. Αυτές επειδή το παίζουν πάρα πολύ intellectual, πηγαίνουν, ας πούμε, ένα μουσιακό, ένα κομμάτι, ένα αντίγραφο μουσιακού πίνακα.
5: Αυτά τα δίνουμε εμείς που είμαστε ψωροκόστε. Ναι. Οι Γάλλοι είναι λίγο πιο λάζεται.
6: Τι λες, πήγε τσάντα τέτοια.
5: Έγινε να σου πω κάτι.
6: Άκουρε χαρτοκόπτη.
5: Η κυρά Μπίμπενα.
6: Γκούτσι, ας πούμε.
5: Η κυρά Μπίμπενα.
6: Ναι.
5: Κυρά Μπίμπενα, ο μπίμπι σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Η κυρά Μπίμπενα είναι κολλητή του Αρνό. Αρνό έχει. Σημαίνει Louis Vuitton, Dior κλπ. Τόσα καλούδια έχει. Θα είπε καλέ.
6: Πάρα να μάθω τι δώρο τη πήρε πάντως.
5: Α, είσαι και. Αυτά είναι μεταξύ του μεταξά.
6: Μπορεί να του πει κανένα, α πούμε, τασάκι.
5: Τασάκι.
6: Ή διακοσμητικό που να είναι κάποιου οίκου.
5: Κοίτα, ήξερε ότι θα την επισκεφτεί στο σπίτι, άρα μπορεί το δώρο να ήταν πιο προσωπικό.
6: Μπορεί, ναι, επειδή είναι σπίτι σου, λέω, μπορεί να τη πήρε κανένα γλαστρόνι.
5: Τι αν
6: κανένα βάζο. Καμία, ναι, κάτι ρε παιδί μου.
5: Ένα μπακαγά.
6: Ναι.
5: Ένα μπακαρά.
6: Έτσι, τα μπακαρά πια ακόμη μπακετά.
5: Αχ, μ' αρέσουνε. Κάποιοι πολλοί έλεγαν μπακαρά μ' αρέσουνε.
6: Ναι, κάτι
5: και κάποια, και κάποια βάζα. Βάζα μπακαρά πάρα
6: δεν μπορεί
5: πολύ.
6: Μπορεί να
5: σπίνε
6: βάζο μπακαρά. Βέβαια, έτσι που είδα τη σακούλα, πρέπει να χωράει μια τουλίπα μέσα και τελειώσαμε.
5: Έλα.
6: Δεν ήταν μεγάλη σακούλα.
5: Ναι.
6: Ήταν οκ. Νορμάλ. Ούτε μικρή. Νορμάλ. Λοιπόν, το μενού είχε, λέει, σερβιρίστηκε λοιπόν τελικά σούπα βελουτέ ερινόριζα.
5: Ναι.
6: Αυτή κάνει καλό στο νεφρό.
5: Αυτό είναι πριονοκορδέλα, το πήγε το μακρό.
6: Με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Φιλέτο καραβίδα με μους μελιτζάνα.
5: Ωραίο, ωραίο. Αρέσει αυτό.
6: Χυμό φρέσκα ντομάτα, φύλλα βασιλικού και κατοίκη δομοκού. Και μετά αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι και δυόσμο.
5: Πελαγητικό. Ιχθυοκαλλιέργεια φουλ.
6: Έλα μωρέ, όχι.
5: Έφυγε και με, με τη βιταμίνη του βρε το ζευγαράκι αυτό.
6: Με σάλτσα πανθό λεμονιού και χειροποίητη για γλυκό, χειροποίητη γαλατόπιτα Βεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και μετά φρούτα εποχής, ένα μήλο με λίγη κανέλα για να μπορούσαν να ρευτούν.
5: Να σε
6: έλα. Γιατί είναι, το μήλο είναι χωνευτικό.
5: Στα επίσημα τραπέζια.
6: Και όχι μόνο.
5: Το ρεύσιμο είναι κακό το
6: ευχαριστηθήκαμε το γεύμα μας. Είναι χαριστά.
5: Θα κάνεις ευχαριστήκαμε το γεύμα έτσι, σου.
6: Εγώ δεν θα έκανα, λέμε τώρα.
5: Ναι.
6: Και ήταν λέει πάρα πολύ ωραία.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
5: Αυτή την μπίμπι έξω από τη Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, την είδες με κάτι ποδαράκια σαν καλαμάκια.
6: Τι είναι αυτό, μωρέ, είναι αδυνατούλα, μωρέ.
5: Τι αδυνατούλα, αυτό είναι ένα περιφερόμενο κεφάλι.
6: Ωραίο ήταν αυτό που φοράει.
5: Καλά, έχω να σου πω περιστατικό.
6: Πες.
5: Σταματάω στο Κολωνάκι να πάρω μία θήκη για το MacBook μου. Λοιπόν, και είναι εκεί, βλέπω ξαφνικά μία γνωστή μου. Και έτσι λέω, α, μου λέει, μην γελάσεις πως έχω γίνει. Έχω κάνει αποτυχημένη πλαστική στο πρόσωπο. Πραγματικά το πάνω χείλος είχε ένα θέμα, κάτι έπαθε μία παρενέργεια και ήταν, πώς λες, η πεντάμορφη και το τέρας. Κάτι τέτοιο. Ένα. Αυτό σαν κόκκινο, κάτι περίεργο τέλος πάντων. Και μου λέει, άσε με, τι θα κάνω, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Λέω, μια χαρά σε βλέπω και κυκλοφορείς και αυτά. Και έτσι λέω, τι ήρθες να κάνεις εδώ. Ήρθα, μου λέει, να πάρω καινούριο κινητό, γιατί με το Face ID δεν αλλάζει ένα κινητό.
6: Το είπα σε μια φίλη μου αυτό.
5: Τι?
6: Από πλαστική, αλλά όχι αποτυχημένη. Την έδειχνε πιο νέα.
5: Ξέρεις ότι
6: δεν άνοιγε το κινητό.
5: Ξέρεις ότι δεν αλλάζει με τίποτα το Face ID. Με τίποτα όμως, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα όταν παίρνεις ένα μεταχειρισμένο.
6: Μπορεί να μην έχουν Face ID αυτοί και να έχουν αυτό με το. Με κάτι που να αλλάζει τέλος πάντων.
5: Δεν ξέρω, παιδιά.
6: Οπότε μην βάζετε Face ID άμα είναι φτιάξτε τη μούρη, κάνετε με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
5: Κατάλαβες. Μου λέει, ήρθα να πάρω καινούριο κινητό. Άσε με, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι λέω, βάζει το κωδικό. Δεν μπορώ, μου λέει. Θέλω να βλέπει το φατσόνι μου και να ανοίγει. Λέω, το φατσόνι σου έτσι που είναι, καλύτερα να μην το βλέπει.
6: Και μια Ελληνίδα ηθοποιό είδα και ήταν κρίμα.
5: Χαλιά.
6: Ήταν ωραία γυναίκα, την είδα σε μια συνέντευξη.
5: Κρίμα, τα νιάτα!
6: Και δεν συμπαθούμε πολύ, δεν λέω το όνομά τη, γι' αυτό δεν το λέω το όνομά τη. Και στεναχωρήθηκα.
5: Καλά, εντάξει τώρα θε στεναχωρηθεί. Γιατί να στεναχωρηθώ αυτό.
6: Παιδί μου, πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλή, πολύ αποτυχημένη επέμβαση. Πραγματικά.
5: Μπορεί εκείνη να μην αισθάνεται ότι είναι αποτυχημένη.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει μόνη τη η καημένη. Λοιπόν, η Μαντόνα συνέχισε τις εμφανίσεις της και μπήκε στο, μετά το φεστιβάλ.
7: Τι την έχει
6: βρει, στο gay bar που πήγε.
7: Γεροντική ανία.
6: Στο gay bar, διάμεση, στο μυθικό Hollywood και πήγε με κορμάκι, με αυτά, με πετούλια.
7: Έχει αδυνατήσει βέβαια.
6: Ναι, πολύ.
7: Έχει αδυνατήσει για να μπαίνει στο κορμάκι, αλλά το κεφάλι, παιδιά, με τις πλαστικές και τα μπότοξ και τα υαλουρονικά και ό,τι θες, έχει γίνει άλλη που σε λίγο θα είναι μια τεράστια κεφάλα σε ένα μικρό κορμάκι.
6: Ναι, μωρέ μου, κρίμα. Αυτό που φοράει το μεταξύ είναι και πέπλο, σαν ύφη.
7: Α.
6: Η νύφη του Δράκουλα ήταν αυτή. Θα τα λέμε και αυτά.
7: Τα χίλια τα έχει δει, ναι, χίλια. Για να δουλέψει τα ελτά και να σαλιώνουν τα γραμματόσημα.
6: Μα τους έγινε χαμός. Το καταλαβαίνετε τώρα να είσαι στο γκέι.
7: Εντάξει,
6: να είσαι στο κλαμπ και να βλέπει ξαφνικά τι μάτωρο να ανεβαίνει on stage και να σου
7: χωράει. Εντάξει, είναι γκέι icon, έτσι.
6: Εννοείται. Φορούσε λοιπόν ένα ροζ σατέν κορσέ, δαντέλες, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, δικτυωτό καλσόν, κοσμήματα και το στόμα ήταν. Το στόμα σου τι μου θυμίζει. Αυτά που έχουμε και ξεμουλώνουμε τη λεκάνη που κάνει να. Που είναι ένα κόκκινο εκείνο.
7: Οι περισσότερες είναι με τέτοιο στόμα.
6: Σε τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά, είπαμε πια.
7: Παιδί γιατί μου, είναι τις μεταμορφώσεις.
6: Δεν είναι αυτό. Είναι
7: οι περισσότερες γιορτάζουν.
6: Ξεκινάνε και είναι αυτό το πράγμα που θέλει περισσότερο μετά για να κάτσει. Δηλαδή, ξεκινάνε με λίγα τσιμπήματα, γίνεται ένα χιλάκι το οποίο είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Είναι λίγο χαριτωμένο, λίγο σεξι, αλλά τόσο όσο. Και η επόμενη δόση, επειδή έχει ξεχυλώσει το στόμα, θες παραπάνω και θες παραπάνω και μετά και γίνεται στέγαστρο. Μιλάς και είναι. Ώστε να μα βρέχει δεν δέχεται το πηγούνι σου.
7: Ναι.
6: Είναι απίστευτο πράγμα.
7: Πω, γιατί τέτοια κακοποίηση στον εαυτό μας.
6: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι, ρε παιδί μου. Φυσικό ωραίο είναι να θες να φαίνεσαι πιο ωραία. Αλλά κάνε κάτι πιο νέα, πιο φρέσκια. Αλλά κάντε κάτι normal.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, έγινε χαμός ο Just the Two of Us, γιατί ήταν στην κριτική επιτροπή η Δρούτσα, η οποία ξέρουμε ότι είναι μεταξένια στο λόγο της. Και βγήκε η Εύη Θόδη και της είπε: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, γιατί δεν το ξέρω, λέει, το τραγούδι.
4: Ποιο τραγούδι?
3: Τι να, το τραγούδι που τραγουδάς, λέει, τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε, λέει.
4: Να κρίνει αυτό που
3: δεν
4: βλέπει.
3: Δεν ξέρεις, λέει, το τραγούδι. Και της γύρισε και της είπε: η Θόδη θεάρα, λέει, δεν υπάρχουν τα τραγούδια, λέει, μόνο που έχετε γράψει εσείς, υπάρχουν και άλλα, της λέει, τραγούδια.
4: Έβγαλε γλώσσα.
3: Respect, respect.
4: Συγγνώμη, μετά, η Θόδη συμμετέχει κανονικά.
3: Από ό,τι κατάλαβα, ναι, γιατί είδα βίντεο. Και είπε, έπαιξα πάρα πολύ κακή επιθόμηση σήμερα, πολύ κακή, δεν μου άρεσε καθόλου.
4: Καταράστηκε το, ναι, Μητσοτάκη σήμερα.
3: Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δούτσα στην επιτροπή, είπα ένα τεράστιο όχ. Και μετά για το σταμάτη Φασουλή, είπε, εμείς δεν το φταίμε το σταμάτη Φασουλή, αν έχει νευράκια, αν έχει νεύρα να πάει σπίτι του. Θεάρα η Θόδη, η Θόδη έχει σπαλώσει.
4: Η Θόδη το βράδυ καταργέται συνέχεια τον πρωθυπουργό.
3: Ναι.
4: Και όλους τους πολιτικούς βέβαια να πάνε στο διάλογο και τέτοια. Ωραία, με το γλυκό των λόγων, παιδιά, είναι δυνατόν.
3: Παιδιά, εντάξει.
4: Δεν μπορεί να παίρνει στο κέντρο και
3: όταν βρίζονται στη Βουλή και δεν. Όταν βρίζονται οι πολιτικοί μεταξύ του στη Βουλή.
4: Τόσο χοντρά.
3: Τι όχι τόσο χοντρά. Όταν βρίζονται στη Βουλή και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου και απαξιώνω τη γνώμη σου τον έναν και οι άλλοι σκόνται και βρίσκεται και πάει τα χαρτιά και κοπανιούνται. Εντάξει, ο πολίτης έχει κάτι δικαίωμα στο κάτω-κάτω.
4: Να.
3: Την αγαπώ πάντως. Έχει πλάκα.
4: Ναι, έχει λίγο.
3: Από κάτω γίνεται χαμός, έτσι.
4: Τι εννοεί.
3: Την εξυμνούν. Πέστα και χώστα και κάντα. Την κάνει χάζι, ρε παιδί μου, την Εύη Θόδη τώρα.
4: Να. Δικό τη τραγούδι δηλαδή είπε.
3: Μάλλον ναι. Μάλλον δικό τη τραγούδι είπε. Και ποιοι άλλοι δεν το ξέρω. Και εσύ πια δεν το ξέρει.
4: Συγγνώμη, δεν το ξέρει. Τι σημασία έχει αν το ξέρει ή όχι.
3: Άμα δεν το ξέρω το τραγούδι, λέει, δεν μπορώ να ξέρω, λέει, αν είναι, αν πάτησε καλά ή όχι στο τραγούδι.
4: Το θέμα είναι τι καταλαβαίνετε αυτή σου. Προφανώς δεν ήθελε να βαθμολογήσει τώρα.
3: Έτσι νομίζω.
4: Τι να πει, θα ήθελα να τη βάλει κανένα μηδέν και σου λέει, άσε τώρα με πιάσει το στόμα τη και δεν με ξεπλένει τίποτα.
3: Παιδιά, που έχει μπει λίγο η άνοιξη, έτσι. Έχει μπει λίγο η άνοιξη.
4: Λίγο συνάχη.
3: Όλοι έχουν αλλεργία, Όσοι ξέρω που δεν είχαν αλλεργίες έχουν βγάλει αλλεργίες.
4: Πονούσε ο λαιμός μου δύο μέρες, αλλά το έχω περάσει ελαφριά.
3: Και αυτό είναι κάτι. Όλοι
4: είναι.
3: Έχουν ένα γκουχ, ένα με σε τρώει ο λαιμός, αυτά και σε τριγυρίζει και μετά φεύγει, δεν είναι τίποτα. Ή δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από το βήχα και μετά είναι σαν να έχει μπει ένα ζουζουνάκι στο λαιμό σου.
4: Όχι, νομίζω ότι κρύωσα. Ήμουνα με κάποιους που ήταν κρυωμένοι και νομίζω ότι κάτι. Αυτοί που είναι κρυωμένοι, παιδιά που θέλουν να μας ασπάζονται κιόλα, βρεάει από εκεί. Όταν είσαι κρυωμένος δεν φυλάς τον
3: άλλο. Συμφωνώ.
4: Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ενσυναίσθηση. Μπορεί στο περιβάλλον μου να υπάρχει άνθρωπος που έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας ή να έχουμε εμείς. Δεν είναι τώρα έτσι. Άντε, έχω να. Είναι ο άλλος με αντιβίωση και θέλω να σε φιλήσει.
3: Α, σε αγκαλιάσει, μη σε φιλήσει. Α, κάνει έτσι για να πάρει από πίσω σου.
4: Όχι, παιδί μου, α σου πει, είμαι κρυωμένος. Δεν είναι κακό.
3: Ναι.
4: Είμαι κρυωμένος και δεν σου δίνω το χέρι μου και τα φιλιά μου γι' αυτό το λόγο. Οφ, τα είπα και ξεσπάθωσα.
3: Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει τους κοιλιακούς της. Χάλια έχει πάει το τελευταίο.
4: Καλέ, ξαναμαλώσανε με τον Μπεν Αφλεκ σε κάτι.
3: Πες.
4: Κάπου βρέθηκαν και αυτοί άρχισαν να τις ταχώνει και αυτή ήταν πριν από την πρεμιέρα της ταινίας της. Και μιλάμε ότι τέρας ψυχραιμίας αυτή είναι λίγο γαϊδούρο. Να σου το πω εγώ. Αυτός είχε αφρίσει. Αφρίσει να κουνάει τα χέρια του, το κεφάλι του, να λέει.
3: Υπάρχει βίντεο.
4: Και αυτή τον κοιτάει αποσβολωμένη, σαν να λέει άσε μας ρε τρελέ.
3: Ναι.
4: Και μετά χαμογελάει στις κάμερες και δίνει συνέντευξη να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή τέρας ψυχραιμίας.
3: Κρύο αίμα. Μακρύ κρύο αίμα.
4: Καλά κάνει.
3: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μπαντέρας από... δεν πήγε καλά όμως, λέει. Καθόλου δεν έχει πάει καλά η.
4: Σκασιλάρα,
3: τι
4: πήρε τα φραγκάκια της αυτή.
3: Μπάμ, ωραία, νομίζω ότι την ενδιαφέρει να είναι και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή να είναι δημοφιλής, να πηγαίνει καλά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πρεστής.
4: Να.
3: Σου πει που είχα δει ένα βίντεο που ήταν με την. Δίπλα από την. Αχ, πες τι καλέ.
4: Σελίν
3: Διόν. Και στη μέση ένα. Και την κοίταζε τη Σελίν Διόν.
4: Και στη μέση ήταν ο Έλλη Σαμπ. Τι είχε καλέ και τι δύο.
3: Και ήταν σαν αριστοκράτησα η Σελίν Διόν, σαν βασίλισσα. Και την κοιτούσε η Άννα.
4: Με μίσο την κοιτούσε.
3: Η Σελίν Διόν δεν γύρισε να την. Την Τζένιφερ Αμπιχέη.
4: Γιατί όμως, την έχω ευγενική η κοπέλα.
3: Μπορεί και την ώρα να κοιτάζει μπροστά.
4: Τι πάθανε οι κοπέλες, τι πάθανε οι κοπέλες.
3: Και η Τζένιφερ Λόπες την κοίταζε με ένα δέος και παράλληλα με μία ζήλια. Είχε άλλο εκτόπισμα ρε παιδί μου σε Ελληνδιό τώρα, τι να λέμε.
4: Να.
3: Άλλο πράγμα.
4: Εντάξει, φωνάρα Τζένι υπάρχει τώρα, ξεκινάει και.
3: Δεν είναι αυτό και όλη η παρουσία της. Το ντύσιμό της, το στυλ της, έχει κάτι έτσι επιβλητικό, κάτι μεγαλειώδες. Οι άλλοι που ήταν πάντα pop και πήγε πολύ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις το μόνο 30 γιατί με το κόρμα. Δηλαδή πρέπει να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, έχω νέα για το Emily in Paris. 10 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα.
3: Πού θα γίνουνε?
4: Στην Μύκονο.
3: Ναι.
4: Το όλο project αφορά 2 επεισόδια μόνο.
3: Αυτό είναι όλο.
4: Αυτό είναι. 2 επεισόδια, αλλά παιδιά θα γίνουν. Γίνουν αυτά στο Σκορπιό, σε αυτό. Τα βασικά γυρίσματα θα γίνουν σε βίλα. Μία τεκίλα είναι ο βασικός χορηγός της διαμονής στη Μύκονο κλπ. Έχουν βρει μία από τις βίλες του νησιού για να γίνουν όλα τα γυρίσματα. Θα μείνουν σε πολύ καλό λουξούριους ξενοδοχείο όλοι οι παράγοντες της παραγωγής.
3: Δεν τους χωράει βίλα.
4: Όχι, βίλα είναι μόνο για τα γυρίσματα.
3: Okay.
4: Είναι μόνο για τα γυρίσματα. Και από ό,τι ξέρω ότι έχουν βγει στην αγορά για να μαζέψουν χορηγούς και οι χορηγίες θα ξεκινήσουν από τα 50 έως τα 150.000. Ευρώ, δηλαδή αν η Lily Collins φορέσει ας πούμε Zeus & Dion,
3: ναι.
4: Το Zeus & Dion θα ξυλώσει τις τσέπες του, θα το πληρώσει αυτό βέβαια.
3: Επειδή φοβερή διαφήμιση όμως,
4: είναι φοβερή
3: τώρα.
4: Διαφήμιση γιατί είναι μια σειρά.
3: Το βλέπουν όλοι.
4: Η Πατρίτσια Φίλτ δεν υπάρχει πια, είναι σοβαρά άρρωστη και δεν ασχολείται πια με τη σειρά, αλλά είναι μια βοηθός της η οποία μια χαρά τα πάει.
3: Καλή δουλίτσα.
4: Ναι.
3: Πρέπει να ξεναχωρηθεί πάρα πολύ βοηθός της που παρρώσει η άλλη. Δεν θα μιλιέται, φαντάζομαι. Λοιπόν, Αντώνιο Μπαντέρας και Μέλανι Γκρίφιθ, το ζευγάρι εμφανίστηκε η Γκαζέ μετά από δείπνο. Έχουν πάρα πολύ καλή φιλική σχέση γιατί έχουν κάνει μαζί την Ντακότα Τζόνσον. Θυμάσαι την Ντακότα.
4: Ναι.
3: Που έπαιζε και στις αποχρώσεις. Αυτές τις αποχρώσεις του Γκρίφιθ, δεν ξέρω ποιο κανάλι τι τώρα έχει. Κάθε βράδυ.
4: Σε αποχρώσεις.
3: Κάθε βράδυ που θέλω.
4: Σου λέει επειδή έχουμε υπογεννητικότητα, κάτσε να πετάξω. Τις αποχρώσεις του Φαγκρί.
3: Βάζω τηλεόραση λίγο έτσι να με πάρει ο ύπνος. Σχεδόν κάθε βράδυ έχουν ένα κανάλι συγκεκριμένο και τις αποχρώσεις του Γκρι.
4: Κάποιοι
3: ήταν τρεις ταινίες, δύο, δεν τις έχω δει ποτέ.
4: Το έχουν πάρει για όλη τη σεζόν.
3: Δεν ξέρω. Και ήταν αυτή που την είχε δει με μία χειροτήτηση, είχε βάλει χειροπέδες και αυτή δεν ήξερε τι
4: να κάνει. Τόσο ψεύτικο.
3: Αχ, και αυτή ήταν μία έτσι. Ήταν χειροπεδιασμένη με ένα, ντρεπότανε πάρα πολύ και έλεγε δεν ξέρω και τι θα κάνω και πώς αυτό. Και έτσι έλεγε αυτό μην ανησυχείς, εγώ έχω τον έλεγχο. Και αυτή για ντροπαλή πολύ καλά το πήγαινα, το λέω, να το πω εγώ αυτό.
4: Ναι.
3: Για ντροπαλή μιλάμε, δούλεψε.
4: Ναι.
3: Το σπατουλαριστό. Τέλος πάντων. Αλλά ντρεπότανε.
4: Αυτές είναι. Αυτές που κάνουν ότι ντρεπόντουσαν και είναι πολύ κυρίες.
3: Τέλος πάντων.
4: Αυτές είναι οι χειρότερες.
3: Και την παντρεύτηκε κιόλας αυτός
4: μου
3: μετά.
4: Έλεγε
3: και καλά στις σειρά.
4: Μου έλεγε η Φιλιππινέζα μιας φίλης μου, τι να τα πω κυρία, τι να σας πω κυρία. Λέω τι έγινε. Εγώ κάποια στιγμή ήταν δουλέψω Ιταλία. Από τη Φιλιππίνα με βρήκε ένα γραφείο να δουλέψω Ιταλία. Και πήγα Ιταλία και μου κλείσανε μια δουλειά σε ένα κλαμπ.
3: Σε κλαμπ.
4: Σε κλαμπ, λέω τι έκανες, καθάριζες στο κλαμπ. Εγώ νόμιζα καθαρίζω, αλλά μετά ήρθε ένας κύριος και μου είπε, έκανες καθάριζες στο κλαμπ. Εγώ νόμιζα καθαρίζω, αλλά μετά.

0: να πίνεις,
1: θα το χύνεις.
0: Θα πηγαίνεις το ποτηράκι για να έχουμε κατανάλωσης και θα το χύνεις μέσα στο τουαλέτα και μετά θα ξαναβγαίνεις. Και αν θέλουν λίγο παρεούλα, κάνει λίγο παρεούλα. Νομίζω μου λέει βάλει χέρι και εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και έτσι έφυγα από αυτό το μαγαζί. Αλλά πολλά κορίτσια από το μέρος μου από Φιλιππίνες μάθανε να ανεβαίνουν, να γλιστράνε, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Τα βρακιά τους να λινοδένουν σε αυτό το διάσημο κλαμπ το Ιταλία που πήγαιναν μεγάλοι κύριοι με πολλά λεφτά. Γκούτσι, πορτοφόλια.
1: Αυτά σημαίνουν.
0: Ναι. Μετά έφαγε ένα spring roll και ηρέμησε γιατί της θυμού και μίλησε μόνη της ανέβηκε η πίεση από τα νεύρα της. Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα, ο Φάνης Πυροφάνης, ο Φάνης Μπότσης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει κάτι μαγαζιά στη Σέριφο εστίασης δηλαδή και τέτοια, είπε, θα παντρευτούν λέει στην Καλαμάτα τα παιδιά, και είπε, έδωσε σκληρή εντολή στους δικηγόρους στην Καλαμάτα να μην έχουν, να μην επιτρέψουν
0: τους παπαράτσι,
1: και λοιπά, διότι θα είναι προσωπικές στιγμές και να μην διαρρεύσει τον τύπο ούτε μία φωτογραφία με την μπάρκα με τα τούλια, να το πω έτσι.
0: Η μπάρκα μπορεί να θέλει να βγει με τα τούλια.
1: Η μπάρκα
0: θα κρυφοβγεί, φαντάζομαι.
1: Άμα δεν θέλει ο Φάνης, δεν θα μπει και την μπάρκα. Μπορεί να έχουν κάνει συμφωνία και να τη είπε: άκουσε, παντρεύομαι, σε αγαπώ, σε λατρεύω. Αλλά δεν θέλω να είμαι βορρά τώρα στα μάτια του καθενός. Θέλω να είμαι.
0: Κάτσε να
1: η προσωπική ζωή είναι προσωπική ζωή.
0: Άμα θέλεις η προσωπική σου ζωή να μην είναι σε δημόσια θέα, δεν παίρνεις ένα δημόσιο πρόσωπο.
1: Καλά, μπορείς για την Τζολίκη εσύ τώρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χαλαρά.
0: Θα πάρω άντρα καπετάνιο, θα πάρω άντρα να φυγώ.
1: Να φυγώ.
0: Ναι.
1: Δικό σου είναι αυτό.
0: Ναι. Τι ναυτικό.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Το ναυτικό δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους ναυτικούς που βγήκαν κάτι βίντεο και λέει κοιτάτε τι παθαίνουμε, κοιτάτε τι παθαίνουμε. Το δες αυτό το ελληνικό πλοίο που το χτύπησαν και έλεγε κοιτάξτε που μας φέρνουν, κοιτάξτε τι παθαίνουμε. Παναγία μου λέω, να είσαι σε ένα πλοίο και να σου έρχονται οι οβίδες κόντρα λαμούτρ. Είδες που είπανε τόσα χρόνια από το Τσέρνομπιλ ότι δεν έπρεπε να φάμε λέει ζαρζαβατικά. Σαν σπιγολαμπίδες
1: αυτό έχουμε φτάσει στην ηλικία που είμαστε, εντάξει, επιβιώσαμε.
0: Ποια ηλικία, μωρέ! Νέα κοριτσάκια μπουτόν δε ζενές έχουμε ακόμα.
1: Θα σου έλεγα τι μπουτόν έχουμε τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπουτόν δε πουρές. Ναι. Παιδιά, το θυμάσαι.
1: Ποιο να θυμάμαι.
0: Ήτανε κοντά στο Πάσχα, νομίζω.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Το Τσέρνομπιλ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα το Τσέρνομπιλ.
0: Δεν είχε τρομάξει η μάνα σου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κάτι έλεγε εκεί πέρα να προσέχουμε τι τρώμε και τι κάνουμε και τι ράλουμε και ποια λαϊκή θα ψωνίσουμε, ρε, είχε σημασία.
0: Λες και τα ζαρζαβατικά ερχόντουσαν από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Είχανε μεγάλο καημό τότε οι γυναίκες. Τι θα μαγειρέψουν. Όλη η κουφέντα στο σπίτι ήταν με τη γιαγιά μου. Τι θα μαγειρέψουν.
0: Ναι, αλλά ήταν ωραίο
1: μέρα.
0: Αυτό γιατί βρίσκαμε ωραίο σπιτίσιο φαγάκι.
1: Εμείς βρίσκαμε. Αυτό που μαγειρεύαμε δεν ξέρω ήταν ωραίο. Καημό.
0: Γιατί του άρεσε. Αφού η μάνα σου περνούσε πολύ ωραία μαγειρεύοντας.
1: Γιαγιά.
0: Γιαγιά.
1: Ναι. Και τα γιαγιά μαγείρευε τα καθημερινά και η μαμά ήταν τον γκουρμέ. Ήταν δηλαδή η γιαγιά ήταν ο σούσεφ και για τα δύσκολα ήταν η μαμά.
0: Είχαν συνεργασία οι
1: σούσεφ. Πώς δεν είχαν, ναι.
0: Σε ποιο σπίτι, ανέβαινε η γιαγιά πάνω.
1: Ανέβαινε πάνω η γιαγιά, κατέβαινε η μαμά κάτω, ανάλογα τα κέφια.
0: Ωραία, μια χαρά. Και στα τσάγια ποιο είχε το πρώτο χέρι.
1: Η μαμά μου. Μαμά μου.
0: Κις Λορέν έκανε.
1: Κις Λορέν έκανε.
0: Παιδιά, ήταν τη μόδα τότε η Κις Λορέν.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Τότε δεν κάναν πίτες. Κάνατε εσείς πίτες.
1: Έκανε η γιαγιά μου μια ωραία κολοκυθόπιτα. Κάνανε Κις Λορέν και κάνανε επίσης ήταν πολύ τη μόδα, αν θυμάσαι, οι κρέπες με σπανάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα
0: ναι.
1: Πολύ τη μόδα. Ωραίες κρέπες.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Και τις έφτιαχνε μόνη της.
0: Τι,
1: την κρέπα.
0: Το απ' έξω. Ναι, μωρέ, σιγά, δεν είναι τίποτα.
1: Και τώρα είναι έτοιμα όλα αυτά. Είναι έτοιμα, παίρνεις ένα σακουλάκι, τα βγάζεις εκεί πέρα να κατέβεις.
0: Εσύ που είναι στη συνταγή και λες, παίρνουμε το σακουλάκι με τα...
1: αυτό.
0: Τότε παιδιά όλα
1: ήταν... Όλα χειροποίητα παιδιά.
0: Και τα ζαρζαβατικά.
1: Και το φύλλο, άνοιγαν φύλλο.
0: Δηλαδή,
1: δεν έπαιρναν φύλλο.
0: Αγινάρες δεν έπαιρνε μάνα σου από τη λαϊκή.
1: Ναι.
0: Να το κάθε
1: ναι,
0: φιλαράκι, φιλαράκι
1: ναι.
0: Που τώρα...
1: Και τα γλύφαμε τα φιλαράκια, μας αρέσανε κιόλας. Δηλαδή την τρώγαμε και την...
0: Βραστή.
1: Ναι, και παίρναμε τα φύλλα και...
0: Ωραία.
1: Πώς κάνουμε το κεφάλι του ψερί που κάνεις... Και βγαίνουν τα μάτια του και όλα του και με αυτό το ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Τι άλλο έκανες έτσι, κλέψει. Τον κυμά, τον ωμό.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Με τα λάτια και τα μπουκάλια.
1: Εγώ δεν τρώγα ωμό κυμά. Δεν μου αρέσει. Άλλοι έτρωγαν, ναι. Το άλλο. Τα ωμά από τα γλυκά. Αυτό. Ό,τι χτύπαγε, ναι. Εντάξει, ό,τι χτύπαγε στο μίξτερ το τρώγα. ξέρεις μετά.
0: Το οποίο, παιδιά, είναι πεντανόστιμο και όσο μω.
1: Ναι, τέλειο.
0: Δηλαδή τα κέικ είναι πεντανόστιμα.
1: Ονειρεμένο πράγμα.

0: Μου το έδινε να το γλύψω. Πες, τσι, δεν ξαφήσει και τίποτα όμως.
1: Τι? Δεν σου έλεγα, έλα βρε Ελενάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για να τα τρως?
0: Όχι. Αφού το είχα χτυπεί το αυγό αυτό, μας πείραξε. Πώς δεν έχω πάθει σαλμονέλα στη ζωή μου, είναι ένα θαύμα.
1: Τότε ήταν πιο άγνα χρόνια.
0: Είναι ένα θαύμα πραγματικά.
1: Τώρα είναι τα δύσκολα.
0: Ισχύει.
1: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην ταινίσει με την κορούλα της, τη Μαριτίνα της. Πήγε στη συνέντευξη τύπου, γιατί θα δώσουν φοβερό παράσταση, μας το είχε πει, για το Μεσολόγιο.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου θα τραγουδήσει Άλκη στις Πρωτοψάλτη και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έριξε αυλαία τον Νόξ. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες ο Αντώνης Ρέμος.
0: Δεν σου παρακαλώ ότι είπε του χρόνου δεν θα είναι.
1: Το δήλωσε. Ή νομίζουμε.
0: Είπε του χρόνου. Όχι, νομίζω ότι είπε ότι τους χαιρέτησε τον κόσμο και είπε του χρόνου θα κάνω ένα διάλειμμα.
1: Α.
0: Τώρα.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό που είπες και εσύ, ανάλογα τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην το κάνει τελικά.
1: Εντάξει, τώρα τι να πει στον επιχειρηματία, είπε θα κάνω ένα διάλειμμα και κατά τα Χριστούγεννα μεριά θα πάει μαζί με την Άννα Βύση.
0: Θα πάει, το ξέρεις τώρα αυτό, εσύ το υποθέτεις, το έχεις ακούσει.
1: Το υποθέτω. Γιατί θα γίνουν μεγάλα, θα είναι ένα μαγαζί που θα συγκεντρώσει. Τι έγινε παιδιά, μια φούντοση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά.
0: Με καμπιστήρι σου έχουν εσύ εσένα όλα αυτά που παθαίνω εγώ χρόνια τώρα.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρεις τι βαθμούς έχει έξω.
0: Εντάξει, 23.
1: 20... Τι?
0: 23 έλεγε εμένα. Εχθές έλεγε 28.
1: Να πας σε κανένα σέρβις να δούνε το...
0: Γιατί?
1: Έχει πιο ζέστη σήμερα από χθες.
0: Εγώ ζεσταίνομαι λιγότερο σήμερα.
1: Ήσουν αλικότερη ώρα στο αυτοκίνητο. Μπορεί αυτό να έπαιξε ρόλο.
0: Όχι παιδί μου, είδα το θερμόμετρο καταρχήν.
1: Κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας παιδιά, λιοπήρη. Καταρχάς είχα αφήσει ένα μπουκαλάκι με νερό και μετά νόμιζα ότι είχα ανοίξει το θερμοσύφωνα. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ζεστάθηκαν τα μέσα.
0: Δεν αντέχει το καιρός πια πάντως.
1: Τι?
0: Δηλαδή, αυτή είναι πολύ ζεστή άνοιξη. Δεν είναι. Βέβαια, πρώτα θα έχει καταιγίδα.
1: Δεν κατάλαβε το τριήμερο καταιγίδα.
0: Θα βρέχει.
1: Ναι. Θα βρέχει και θα έχει, λέει, χαλάει. Από αύριο, λέει, χειμωνιάτικος ο καιρός.
0: Σιγά, μπορεί να μην κατεβάσουμε αύριο και τα σγούνες. Χειμωνιάτικος ο καιρός. Μπορεί να βρέχει και απλά να έχει μια μικρή δροσούλα.
1: Και too much τουρίστες δε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι παιδιά σανδάλι κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή μαγνητάκια.
1: Μαγνητάκια,
0: τώρα είναι μια σαλάτα στα πέντε και γυρίζουν στην πατρίδα του.
1: Ναι, μαγνητάκια είδα ότι κάτι γαϊδουράκια παίρνουν από τα περίπτερα. Μα είναι δυνατό.
0: Γαϊδουράκι, μαγνητάκια.
1: Γαϊδουράκι και καριάτιδα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό μας είπε. Αυτό εντάξει, και εμείς θα πηγαίνουμε στο Παρίσι και θέλουμε να πάρουμε μαγνητάκια. Δηλαδή, θα πάρεις.
1: Όχι. Θα πάρεις, εγώ έχω πάρει από το Παρίσι γαλλική μπαγκέτ.
0: Τι έχεις πάρει, δεν σου έγινε παξιμάδι παιδά?
1: Όχι,
0: α,
1: μαγνητάκι.
0: Μπαγκέτα μαγνητάκι,
1: ναι.
0: Εντάξει, ας πάρουμε και αυτή παστίτσιο μαγνητάκι.
1: Αυτό δεν έχει βγει σε μαγνητάκι, αυτό το έχω δει όμως σε κερί λαμπρής.
0: Παστίτσιο.
1: Τέτοιο.
0: Πασχαλιάτικο.
1: Πασχαλιάτικο.
0: Παστίτσιο.
1: Δηλαδή, παστίτσιο παιδιά, δηλαδή θα πάει όλο στην εκκλησία κρατώντας ένα παστίτσιο.
0: Έχει απλά, εδώ πηγαίνουν για σουμπλάκι.
1: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό στην εκκλησία.
0: Δεν είναι ωραίο, όλα είναι παιδάκια, μπορεί και πάνε, μπορεί και εσύ.
1: Τραγουδάς τον Χριστός Ανέστη, να ψέλνεις τον Χριστός Ανέστη και να έχεις το παστίτσιο. Και με ένα κερί, δηλαδή σίγουρα το μάλι της μπροστινής παίρνει φωτιά.
0: Ισχύει.
1: Σου έχει τύχει αυτό?
0: Ποιο?
1: Να πάρει φωτιά το μάλι της μπροστινής.
0: Όχι.
1: Καλά. Ας
0: το δικό μου μου έχει τύχει. Όχι να με ρίξει καμένο, όχι να πάρω φωτιά.
1: Α,
0: μου έχει τύχει.
1: Τρώμαξες?
0: Όχι ιδιαίτερα. Α, γιατί δεν είδα φλόγα.
1: Κάνει καλό στην ψαλίδα.
0: Είδες, μου τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, viral ρε, έχει γίνει το βίντεο κλιπ της Βύση με το του Αιγαίο. Το Αιγαίο.
1: Μπράβο.
0: Στο TikTok λέει κυριάρχησε. Τι να πω ρε παιδί. Μπορεί να μπήκα να το δω περιέργεια βέβαια. Λοιπόν, και έχει σκαφαλώσει στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση του iTunes στην Κύπρο και στην έκτη θέση του ελληνικού viral chart του Shazam. Και γίνεται λέει χαμός.
1: Το πρώτο ποιο είναι?
0: Ε?
1: Το πιο, πρώτο ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει.
1: Πες το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Πώς το λένε και πάει λέει πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραίο τραγουδάκι.
0: Τα χαλιά τα μαύρα είναι ρε παιδιά.
1: Έχει δυναμική Βύση, τώρα θα γεμίσει και το Ολυμπιακό στάδιο. Παιδιά, το Ολυμπιακό στάδιο, μιλάμε για μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη διαφορά από το Καλή Μάρμαρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει τώρα στους Ρούγες και μοιράζουν και πουλάνε εισιτήρια. 30.000, πόσο παίρνει το Ολυμπιακό στάδιο? Ποιος ξέρει, παιδιά, πόσο χωράει το Ολυμπιακό στάδιο?
0: Το ChatGPT. Περίμενε, ο φίλος μου.
1: Ο φίλος σου, ChatGPT.
0: Ναι.
1: radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: 69.618 καθήμενους θεατές.
1: Αμάν, μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι.
0: Και 480 δημοσιογράφους. Και 14 σουίτες επισήμων. Αυτό.
1: Μια θεσούλα στον δημοσιογράφο, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτά. Εντάξει, πολύ κόσμο.
1: Εσύ έλεγες ότι δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τώρα τι έπαθες, Ελενάκι.
0: Δεν έχει να κάνει με τον καιρό.
1: Τι έπαθες, Ελενάκι μου, πες μου. Μια φούντωση, μια φλόγα έχει μέσα.
0: Αλλά για λέγε τι έγινε τώρα με το μπιμπίκα μου.
1: Λοιπόν, άκου. Ρωτούσα μια Σριλανκέζα.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται το.
0: Το κέικ.
1: Άκου να δεις, στη Σριλάνκα.
0: Ναι.
1: Έχει ίδιο όνομα το κέικ με το γυναικείο γεννητικό όργανο.
0: Α.
1: Λέγεται μπιμπίκα μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπιμπίκαμ είναι, λέει, ένα κέικ που έχει καρύδα. Τώρα γιατί το κέικ με καρύδα είναι το γυναικείο τέτοιο.
0: Περίεργο.
1: Δηλαδή μπορείς να πεις, σε γράφω στην καρύδα μου. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμιλιέρισα πήγανε στο Λευκό Οίκο.
1: Παιδιά, σαν συμπέθεροι από τα Τύρανα, έτσι, τις κακομύριδες. Σκυφτεί γι' δυο.
0: Έλα μωρέ, δηλαδή, είναι μεγάλοι άνθρωποι κι εσύ.
1: Αυτή έχει γίνει Καμίλα Δικάμπουρη. Αυτός είναι με κάτι τσαλακωμένα, δηλαδή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουν προσωπικό να του σιδερώνει τα πράγματα.
0: Γιατί μπορεί, μην τον είπε τσαλακωμένο εγώ αυτό.
1: Τσαλακωμένο είναι. Είναι και ο ίδιο τσαλακωμένο, είναι και τα ρούχα του τσαλακωμένα.
0: Δεν ήταν, μωρέ.
1: Είναι
0: μου.
1: Σαν κακομίρι, δηλαδή να βγάλει ένα κέρμα να του δώσει.
0: Δεν ήταν, εγώ βλέπω φωτογραφίε, δεν είναι τσαλακωμένο.
1: Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, δεν έχουν λάψει. Εμεί από τα Βασίλεια θέλουμε storytelling, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: θέλουμε
0: να ένα... κάνουμε τώρα, να πάει να.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη. Θέλουμε. Θέλουμε κρινολίνα, θέλουμε τσιάρες, θέλουμε
0: να πάει να μπει μέσα στον τάφο, τι να κάνει, έχει ακόμα υποχρεώσει, όσο ζει, το τραβάει το κάρο. Και το κάρο της βασιλείας και το κάρο τη γυναίκα του. Τι να κάνει. Και πήγανε, λέει.
1: Αλλά η γυναίκα του θέλει να ζει στο μύθο της.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη αυτή με αυτά, αλλά έπρεπε να γίνει.
1: Ωραία, ας το δώσουμε στο
0: γιο. Πόσα όχι να πει, πόσα όχι να πει κι αυτή, δεν μπορεί. Πόσα όχι να πει, του λέει μη με στέλνεις, πονάει το κότσι μου. Πάει στα φουσταλάκια της και πηγαίνει. Και πήγανε, λέει.
1: Μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Πω.
1: Φοράει πάνω αυτό.
0: Δεν νομίζω. Και πήγαν τέλος πάντων.
1: Λίγο
0: κατουλή
1: θέλουν να φεύγει.
0: Αυτή εφόρεσε ένα ταγέρ. Μελάνια. Ένα ταγέρ butter yellow. Για να έχει μια ανοιξιάτικη νότα.
1: Ναι, αυτή θα ήταν ούτως ή άλλως ωραιότερη και να φορούσε το βρακί της ανάποδα μαζί.
0: Είναι ωραία γυναίκα, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και μιλήσα. Βλέπω φωτογραφίες, πολύ χαλαρό το κλίμα.
1: Τι ήθελες,
0: σαν να πήγαν
1: δηλαδή.
0: Να παίξουν. Δηλαδή,
1: σαν να ήρθαν οι παππούδες τους να τους ευχηθούν.
0: Ένα τέτοιο. Τέτοιο ήταν το κλίμα. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε καμία επισημότητα. Τους βγάλανε εκεί πέρα να φάνε και κάτι να μην πιάσει στο στομάχι κανένα.
1: Το τραν το βάφτομα, λέει.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό το ξανθό σε αυτή την ηλικία είναι ξανθό, ξανθοπαμπούρικο.
0: Μπορεί να βάφει λίγο το άσπρο του. Αλλά δεν νομίζω.
1: Είναι κάτι μεταξύ άσπρο πορτοκαλί, δηλαδή φτάνει λίγο το. Όχι κίτρινο πορτοκαλί.
0: Ναι. Είναι πορτοκαλί, ναι.
1: Πάντως στην απόπειρα δολοφονίας, αυτός ήταν λίγο σε άλλο πλανήτη. Η Μελάνια λίγο θορυβήθηκε. Και βγήκε ένα δημοσιογράφο και
0: την είχαν ενημερώσει.
1: Τι λαμπερι.
0: Έλα. Σου πούνε ότι ρε παιδί μου, κάνε λίγο την τρομαγμένη.
1: Καλά, η γυναίκα πήγε η καρδιά της στην κούλουρη, σου λέει.
0: Έλα, παιδιά τώρα. Ήτανε.
1: Τι λες, ήτανε,
0: όπως που... το είδα, έδειξε πάρα πολλά, είδα πάρα πολλά βίντεο. Δεν φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, φαινόντουσαν σαν να το, δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, αλλά φαινόντουσαν σαν να
1: είσαι
0: το παίζουν πανικοβλημένοι. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόμος στα μάτια σου, ότι θα πεθάνεις. Αυτό ήτανε όπως τρομάζεις όταν γίνεται ένας ελαφρύς σεισμός και παθαίνεις ένα ξάφνιασμα.
1: Πάντως τον τράβηξαν. Αλλά το βαν σε τράβηξαν πρώτο.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Και έγινε, βέ. Εντάξει, ήταν λίγο ρεζιλίκι ότι ακολούθησε. Ο ένας έτρωγε το καλό φαγητό που δεν θα το ξανάβρεις και οι ανταποκριτές τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι, έτσι. Οι άλλοι έκλεβε τις σαμπάνιες και τα ποτά, δηλαδή
0: ξαφνικά. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τρομακτικό, δεν μπορεί.
1: Τώρα οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να ήξεραν οι ξένοι ανταποκριτές ότι είναι ψέμα. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν μπορεί τώρα να κινδυνεύει η ζωή του πλανητάρχη, να είσαι αντιποκριτής εκεί πέρα και να κοιτάς πώς θα πάρεις το κρασί και να συνεχίζεις το κολλατρόι.
1: Δηλαδή όλοι στην αίθουσα το ήξεραν. Είναι
0: όχι, δεν είναι ότι το ήξεραν. Όλοι στην αίθουσα πιστεύω ότι ένιωσαν ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Ότι δεν απειλείται η ζωή τους, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μπορεί να νιώσει ότι απειλείται η ζωή τους και ότι θα μπει ένας μουρλός και θα αρχίσει να πυροβολήσει τον παππού στον Εύκα, να συνεχίζει να τρως και να έχει το μέλημά σου να κλέψει ένα μπουκάλι κρασί.
1: Ναι. Γιατί πρώτα βγαίνει η ψυχή Και μετά
0: μπορεί, τι να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Κάρολος με την Καρολίνα πήγανε στο Λευκό Οίκο, πήγανε στους κήπους να περπατήσουν λιγάκι, να πάρουν το δάρι να ρευτούν, γιατί τους έπεσε βαρύ το φαγητό που φάγανε.
1: Αυτή πρέπει να τρώει. Ο Κάρολος τρώει, λέει, πάρα πολύ γίνα. Τρώει, ναι, όλα στον ατμό.
0: Αυτό. Και μετά, λέει, θα είχαν παρουσία σε επίσημο και το βράδυ φαΐ. Οπότε έπρεπε να φάνε κάτι πολύ ελαφρύ. Και μετά θα έβγαζε και ένα λόγο ο Κάρολος να πει τι ωραία που είναι όλα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Γεια σας.
1: Θα γύρισαν στο ξενοδοχείο. Αυτή θα είχε τα πόδια της πάνω για την καλύτερη. Για τους κυρσούς, έτσι. Αυτός θα πήγαινε κάθε 5 λεπτά στην τουαλέτα, γιατί θα τον είχε πιάσει κόψιμο από το πολύ φαγητό. Τι τρώνε στην Αγγλία? Fish and chips και τέτοια. Και εκεί θα... Εντάξει, οι Αμερικάνοι βάζουν και λίγο σαλτσούλα.
0: Ισχύει.
1: Στα φαγητά τους.
0: Λοιπόν, από την άλλη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο γήπεδο, που ήταν εκεί ένας YouTuber και την είδε έτσι νόστιμη και. Το και τη είπε: γεια σου, λέει, πώς σε λένε, και τσαντίστηκε που με την αναγνώρισε. Και του είπε: δεν μιλάς καλά, δεν μιλάς ωραία, του λέει.
1: Παρντών.
0: Δεν με αναγνωρίζεις.
1: Σιγά την περσόνα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε, τις λέει αυτός, αλήθεια σου λέω.
1: Παιδιά, η Παναγιώταρου τι επαγγέλλεται?
0: Επαγγέλλεται...
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κορίτσια από σπίτι.
0: Δημιουργός περιεχομένου.
1: Αυτό
0: που μας έχουν βάλει όλους δημιουργούς περιεχομένου με το ζόρι στο Facebook.
1: Ναι. Τι εννοούν?
0: Εννοούν ότι ό,τι και να γράψουμε είναι, δημιουργούμε ένα περιεχόμενο.
1: Δημιουργούμε.
0: Είμαστε όλοι influencers, θέλουμε δεν θέλουμε.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί που το δημιουργούν το περιεχόμενο καμιά φορά δεν έχουν οι ίδιοι περιεχόμενο.
0: Ισχύει. Πάντως δεν την αναγνώρισε, λέει, ο YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός YouTuber, δεν τον ξέρει τον άνθρωπο, και ήταν πάρα πολύ επικαρισμένη η Παναγιώταρου. Το θεωρεί ότι είναι πολύ γνωστή. Θα το ξέρουμε όλοι.
1: Τόσο μεγάλη στάρα, αισθάνεται.
0: Έτσι.
1: Αχ. Συμβαίνουν και αυτά. Έλα, εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος.
0: Στην Πάτρα.
1: Ναι, στην Πάτρα, αδέρφια μου, στην Πάτρα.
0: Δεν του έδιναν σύνταξη του καημένου και αυτού, δεν ξέρω. Δεν
1: ναι, λέει, 20 χρόνια λέει ήθελα να πάρω σύνταξη. Τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς? 800 λέει ευρώ θα πάρει σύνταξη, λέει, την εβδομάδα.
0: Μου πήγα, λέει, να βάλω σύνταξη και μου πάρω 850. Και λέω, όχι εβδομάδα, τη μέρα. Τη μέρα, λέει. Θέλει 850 τη μέρα.
1: Είπε πιάνοντας και απαρέλη του.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις αργούνε πάρα πολύ να βγουν οι συντάξεις. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Δηλαδή έχουν σταματήσει τη δουλειά και περιμένουν ένα χρόνο να πάρουν σύνταξη. Είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι πιο γρήγορα, δεν έχουν γίνει τώρα, δηλαδή έφτε πιο γρήγορα τα πράγματα? Ούτε καν,
1: Όχι καλέ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τι έχει γίνει?
0: Μια χαρά.
1: Έχει γίνει γραφειοκρατία ψηφιακή. Βάλε αυτό, δώσε το χαρτί, κάνε αυτό. Αντί να πηγαίνει τα κοτσάρισε φακελάκια μέσα στην αίτηση. Ηλεκτρονικά. Αυτό έχει γίνει.
0: Έχει γίνει χειρότερα την ώρα που θες, το ξέρεις.
1: Έχω το air conditioner εδώ στην κεφάλα μου. Αχ, παιδιά, δεν είμαι. Σήμερα το ένα ρουθούνι. Είναι να πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, προχθές, περπατώντας στην Αθήνα, παιδιά, είδα την Εύα Καηλή, η οποία είναι κούκλα που
0: είναι
1: κοντά,
0: πολύ
1: έτσι.
0: Όμορφη.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη και χαρούμενη την είπα.
0: Γιατί δεν μην είναι? Και εγώ θα ήμουν χαρούμενη με
1: τώρα, η Εύα Καηλή. Που είχε περάσει και στην Μπουζού.
0: Την πέρασε την Μπουζού, βγήκε από την Μπουζού. Μπορεί να γράψει ένα βιβλίο για την Μπουζού, να βγάλει κι άλλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, πέρασαν τα μπισκότα.
1: Κάνε να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
0: Πέρασε κι αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, μια φίλη μου που είχε πρόβλημα στο μάτι φόρασε το όνομα. Και όχι στο μάτι.
0: Λοιπόν, έπαιρνε ο γιος εδώ πέρα τη χολύπτη άρμα, τη έλεγε: μαμά, έγινε σεισμός, μαμά, έγινε σεισμός. Και πέρα για άλλα καλέ που έγινε σεισμός. Και διαβάζουμε τώρα: έγινε σεισμός.
1: Στη Σκιάθο.
0: 4,9 ρίχτερ στη Σκιάθο και ήταν αισθητός και στην Αττική.
1: Μας πάει ο τουρισμός πάντως, έτσι. Δηλαδή γίνονται ωραία πράγματα για να έρχονται.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα το σεισμό, σιγά το μεγάλο σεισμό.
1: Γιατί δεν, να σου πω κάτι. Έρχεται ένας τουρίστας ο οποίος είναι από μέρος που δεν έχει σεισμούς. Δεν ταράσετε.
0: Δεν ταράσετε, μπορεί να περπατάει εκείνη την ώρα και να μην καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι έπαθε από πόστο και αναπήδησε.
1: Τι θα έπαθε, σκουλικιά?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν περπατάς δεν καταλαβαίνεις το σεισμό, η αλήθεια είναι.
1: Παιδιά, μια φορά είχα πάει να πάρω το αυτοκίνητό μου σε πάρκι και είχε ταρακουνηθεί το σύμπαν. Αφού λέω γκρεμίζουνε. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται, αλλά ήταν ένα καλοκαίρι που είχε μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Ναι. Τέτοιο χάλι.
0: Είμαστε λοιπόν, μεγάλου σεισμού.
1: Απαπα, τώρα να σου πω. Σταμάτα, γιατί θέλω να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Είχα περάσει ονειρεμένα.
1: Αυτό το πράγμα που αρχίζει και κουνιέται και ακούς τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αν έχεις δηλαδή τέτοιο πολύφοντα κλπ. Και μετά τρέχει και βλέπει το ένα κάδρο γυρισμένο έτσι, ένα βάζο πεσμένο, ποτήρια σπασμένα κλπ. Είναι αγριευτικό όπως και να το κάνεις. Έχω πάει στον Παλί και έχω ζήσει σεισμό εκεί. Αυτό σου λέω. Ταρακουνηθήκαμε, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι υψηλά τα κτίρια. Οπότε λες, θα δώσω μία από τον μπαλκόνι, θα πέσω στον καζόν, μια χαρά είμαι. Αν δεν φοβάσαι τόσο πολύ, βέβαια στην Ιαπωνία. Γίνονται τρελοί οι σεισμοί.
0: Εντάξει, εκεί όμως είναι φτιαγμένα τα πράγματα, κάπως είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω και στην Αμερική δεν γίνονται. Μόνο τυφώνες.
0: Ναι, έχει τυφώνες και ανεμοστρόβιλους.
1: Παναγία, άλλο δράμα αυτό. Ε?
0: Καλά είμαστε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι από τέτοια πράγματα προς το παρόν είμαστε καλά. Λίγο χώμα τρώμε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι λίγο.
0: Είναι, μας θάβουνε. Κανονικότατα. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Δεν ζεις το μύθο σου στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, όσο είναι δωρεάν ακόμα ο ήλιος και το αυτό, καλά είναι που παίζεται γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξη.
0: Τι θες να είμαι.
1: Ήρθε ο Γάλλος και είπε, εγώ είμαι δίπλα σας.
0: Τι είναι?
1: Ο πρόεδρος Πορκλέ.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα μας, λέει, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ψωνίσαμε αυτό σημαίνει.
0: Αυτό είναι δίπλα μας, δώσε το συμφέρει. Για να το συμφέρει.
1: Πληρώσαμε. Πολύ καλά για να είναι δίπλα.
0: Λέγανε οι αστρολόγοι μια χρυσή επταετία αυτό με τώρα πάλι προβλήματα.
1: Από πότε πες, το έλεγαν όμως?
0: Θυμάσαι πόσο χρόνο το λέγανε, ότι από τα μέσα του 26 μέχρι του 33 θα περάσουμε μια χρυσή. Περίμενε εσύ. Μια χρυσή επταετία. Γελάει η Παναγιώτα. Μια χρυσή επταετία συγκλονιστική. Πού την είναι? Πάλι αρχίσαν τα θέματα.
1: Να σου πω.
0: Πάρε στιγμή. Η Αμερική, η Κίνα, ο ένας, ο άλλος.
1: Γιατί όμως δεν το είχαν προβλέψει σωστά?
0: Λέραντε.
1: Κάτι σαν τους μετεωρολόγους μας βγήκαν και
0: αστρολόγοι. Μόλις πλησιάζει η ώρα που θα πάμε στα λιβάδια, ξέπλακι.
1: Εσύ είσαι έτοιμη.
0: Βγαίνουν τσουκνίβες στα λιβάδια.
1: Εσύ είσαι έτοιμη να τρέξει στους αγρούς. Εντάξει, α πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, θα έρθει το καλοκαιράκι. Ο ήλιος θα λάμπει. Θα φοράμε αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Θα ξαμοληθούμε στις παραλίες και όλα θα μας φέρονται πιο cool. Θα σου έρχεται από την ΑΔΕ μήνυμα και θα λες, έλα μωρέ, και αύριο μέρα είναι. Λέω εγώ. Όχι.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
1: Στην ξαπλώστρα θα πίνεις το καμπάρι σου, θα πίνεις το Aperol σου.
0: Στην ξαπλώστρα το οργανωμένο το καμπάρι, έναν ευρώ.
1: Τι ένα ευρώ.
0: Θα πρέπει να δώσω για να πίνει το καμπάρι μου.
1: Δεν
0: βλέπω
1: θέλω...
0: να το πίνω με την πετσετούλα μου με δανεική, οποία θα την έχω κουβαλήσει από το σπίτι. Όπως κάναμε παλιά, ξαναγυρνάμε σαν τέτοια. Πετσετούλα.
1: Φαγάκι από το σπίτι.
0: Τα περάκι και φτεδάκι. Και.
1: Αυτά. Give me the ball.
0: Και give me the ball.
1: Έλα, ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Για χαρά.
0: Είναι ταλαιπώρια, είναι άλλα καλύτερα.
1: Και φαντάσου τι ωραία που περνούσε τότε που η γιαγιάκα σου σου παίρνε το ψωμάκι, σου χτυπούσε.
0: Είχα
1: το
0: τη γιαγιάκα.
1: Αμπουλάκια.
0: Τώρα δεν έχω τη γιαγιάκα.
1: Τώρα βρες το μπαμπούλι σου.
0: Θα μου καθαρίσει το φρουτάκι.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί τα μοντέλα βρίσκουν το μπαμπούλι τους.
0: Τι να βρω, σουγκαρντάντι.
1: Ναι.
0: Άσε με καλέ τώρα.
1: Όχι, ε.
0: Όμε τίποτα.
1: Ταλαιπώρια.
0: Ναι, άσε που τους πέφτω μεγάλη. Φαντάσου, αυτοί έχουν φτάσει στα 25.
1: 25.
0: Αμέ.
1: Τα νεαρά κατσικάκια θέλουν και εδώ τη γερό.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε. Να σου πω ότι την κομμένετο σου δείχνει εδώ η Παναγιώτα. Ντροπή! Ντροπή!
0: Μου δείχνει έναν ηθοποιό, τον Μπάρι Γκίλ, δεν τον ξέρω, αλλά είναι νόστιμος, οπότε θα ασχοληθώ.
1: Ντροπή σας, βρε, είναι φίλοι, είστε εσείς.
0: Όχι, είναι ο Άσος της Αγγλίας, λέει. Πιάστηκε σε άφρια κατάσταση από το ποτό να τον έχει πάρει ο Ήπρος σε ένα μπαρ που βρίσκεται σε ταράτσα μετά από ένα απόγευμα γεμάτο ποτό με τους φίλους του.
1: Τι να κάνει το παιδί, ήθελα να ξεδώσει.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν οδηγούσε, έχει μια ταράτσα.
0: Έχει υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση στο πόδι, λέει, και είναι ακόμη τραυματίας. Εντάξει, πέρασε δύσκολα και πήγε, λέει, στο μπαρ Story στο Μάντσεστερ το μεσημέρι. Αυτοί πίνουν και μεσημέρι κακόμοιροι.
1: Όπω. Δεν είναι αλκοολισμό, ρε παιδιά.
0: Όχι, αυτοί δεν έχουν νομίζω μπαρ μέχρι τις 2 η ώρα, έχουν.
1: Ποιοι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τι λες, καλέ. Φυσικά έχουν. Απλά είναι τίρλα από το μεσημέρι.
0: Εντάξει, πήγε εκεί, λέει, και ήθελε να χαλαρώσει. Μπορεί να ήταν και επιπιεσμένο. Ωραίος όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα τον βοηθούσα να συνέλθει.
1: Α, με ποιο τρόπο. Θα του έστελνε το σπέρμα του στο διαγωνισμό, αυτό του πιο γρήγορου σπέρματο.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν αυτός ο διαγωνισμός που διαβάσαμε?
1: Πες μου τώρα, δεν θα θελήσεις να μπεις να δεις τη φάτσα του γρήγορου σπερματία? Θα ήθελα να δω, λέει, αυτό το σπέρμα έσπασε, λέει, κάθε ρεκόρ και βγήκε πρώτο, ας πούμε, από τα άλλα. Άκου τώρα τα σπέρματα να διαγωνίζονται μεταξύ τους. Τι να πω. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά?
0: Πες μου εσύ.
1: Και δίνουν και στο τρόπεο 10.000.
0: Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Γι' αυτό με έχει συμμετοχές. Με λεφτά, όχι αστεία.
1: Αν σου έλεγα ρε, σε ένα οάριο θα το δεις.
0: Βέβαια το γυμνάσιο.
1: Μπορεί να είναι γυμνασμένο από μόνο του.
0: Πηγαίνουμε για τσάμπα ρομπά. Γιατί άμα κερδίσεις, μετά θα σας το δείξουν όλοι.
1: Άμα δεν κερδίσεις.
0: Άμα κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίσεις θα πάρεις 10.000.
0: Το βλέπω και ολυμπιακό άθλημα αυτές που πάει. Γιατί είμαστε όλοι τίκι τίκι τίκι, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, σε βλέπω ρεξάτη για τα απόγευμα. Σε βλέπω έτοιμη να κάνεις πράγματα. Καταρχάς να παραγγείλεις ωραίο φαγάκι.
0: Όχι, έχω, σπανακόριζο.
1: Α, όχι.
0: Ωραίο είναι, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με το λεμονάκι του θαύμα.
1: Και λεμονάκι.
0: Θα χάψω και ένα λεμονάκι από τις λεμονιές. Έχουμε κάτω λεμονιές και έχουν.
1: Κλεφτρώνει.
0: Όχι, οι δικές μας είναι. Τι κλεφτρώνει, της πολυκατοικίας.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μοιράζονται.
0: Μοιράζονται, όλοι κόβουν, ρε παιδί, με ένα λεμονάκι. Κατά εκεί πρέπει να το ξαναφρώσουμε το δέντρο. Λοιπόν, η Χριστίνα Πολίτη για να βύσει πάλι μίλησε για να βύσει.
1: Την είχε σήμερα ο Λιάγκας.
0: Δεν έχει βγει κανείς από τη ζωή μου, είπε.
1: Α, ξαναήρθε, δηλαδή ξαναγύρισε.
0: Όχι, είπε ρε παιδί μου ότι αυτά είναι παιδιάστηκα με τα unfollow και συμβαίνουν μεταξύ των σχέσεων και όλα καλά.
1: Καλά, τι παιδιάστηκα. Τι παιδιά, δεν έκανε unfollow.
0: Έκανε unfollow, δεν είπε. Αυτά τα unfollow. Λέει τώρα είναι, λέει αυτά. Δεν έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή μου, οι σχέσεις κάνουν κύκλους. Όλα μια χαρά. Το
1: έχει αρχίσει
0: από πάνω.
1: Έχει αρχίσει και το καρικόνι.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η Βίζη λέει μου αρέσει πολύ, μάλλον στο τραγούδι. Δεν θέλω να πάρω καμία ριζάντα σήμερα και να βλέπω πάλι το ίδιο θέμα. Το θεωρώ πενταριώδες κλπ. Κλπ. Όλα καλά.
1: Συγγνώμη, την κάλεσαν την πολίτη να μιλήσει γιατί όμως.
0: Την κάλεσαν και καλά για να μιλήσει για τα κοσμικά της.
1: Ναι,
0: αλλά άμα δεν είχε τσακωθεί και μουρζοπιαστεί με τη Βίζη, δεν θα την καλούσε κανείς, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί δεν είναι. Να μας πει τι τώρα. Η Βίζη είναι το θέμα. Και όχι αυτό θα το βλέπα.
1: Ε?
0: Άμα δεν είχε τσακωθεί με τη Βίζη και βλέπα την πολίτη του στην τηλεόραση, θα πέρναγα παρακάτω να δω τι άλλο. Τι άλλα νέα.
1: Τι θέλεις, τι.
0: Θέλω
1: τη
0: το συνέχεια... μουρζοπιάσμα, να δω τι έγινε.
1: Θες τη συνέχεια του επεισοδίου.
0: Οι σχέσεις δεν τελειώνουν. Λέει, αλλά εξελίσσονται, είπε η γυναίκα.
1: Τώρα που είπατε.
0: Εξελίσσονται η μία. Δηλαδή εξελίσσονται χωριστά όμως οι σχέσεις, φαντάζομαι. Ο ένας από εκεί και ο άλλος από εδώ.
1: Είναι αυτό που λένε, η κλίση σας προωθείται.
0: Ζούμε σε έναν κόσμο, λέει, που βιάζεται να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μη βιάζεστε, λέει, σιγά σιγά, αγάρι γίνεται η αγουρίδα μέλη.
1: Η αγκουρίδα μέλη. Δεν ξέρω αν είναι αγουρίδα. Αγκουρίδα. Συγγνώμη, έκανε και εκείνη unfollow την αναβίση. Εγώ απορίε.
0: Δεν ξέρω, αλλά γενικά ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη, ότι υπάρχει επάγγελμα unfollowers και κάθεται και κοιτάζει ποιο κάνει unfollow ποιον. Αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη. Και αν δεν είχε γράψει και εκείνο το κείμενο ότι.
1: Αυτό το κείμενο είναι που πήρε.
0: Και το unfollow, όλα αυτά. Αυτό δεν θα ασχολούταν κανένα. Και δεν θα έπρεπε ούτε να κάτσει να εξηγεί.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται σαν.
0: Τη Βίση με τη ρώτησε κανεί. Γιατί ρωτάνε την καταρχήν την πολίτη και δεν ρωτάνε και τη Βίση. Α πούμε, έλα εδώ, Βρεανούλα μου, τι έχει γίνει με την κολλή του στην πολίτη.
1: Η Άννα είναι.
0: Αλλά είναι τώρα στα νησιά.
1: Μπορά.
0: Μάρο Μπράντο, δεν μπορεί. Δεν πιάνει και το κινητό, φαντάζομαι εκεί.
1: Μια χαρά πιάνει. WhatsApp όμως.
0: Γιατί με τη ρωτάνε και τη Βίση.
1: Γιατί πάρουν τηλέφωνο ενώ είναι κάτω από τον κοκοφίνικα με το σεξι μαγιότσι και την πάζεται για βουτιές για να τη ρωτήσουν τι γίνεται με την πολίτη.
0: Ναι, είναι δυνατόν να ρωτάνε μόνο την πολίτη. Λες και η πολίτη είναι μόλις σχέση. Η σχέση, η takes two του τάγκο. Η σχέση είναι 50-50. Θα πρέπει και αυτή να.
1: Εντάξει.
0: Να τη ρωτήσουν να δούμε τι θα μας πει.
1: Τώρα λείπει στο εξωτερικό, δεν μπορεί. Κάνει
0: πάλι. Ενώ άμα έρθει η αλήθεια δεν θα ψάχνει τα μικρόφωνα να μας κάνει δήλωση. Κρίμα όμως αυτή η φιλία, ρε παιδί μου, γιατί τόσα χρόνια ήταν φίλες.
1: Εντάξει.
0: Και κουμπάρες το... νομίζω ότι είχε βαφτίσει κάποιο το παιδί, κάποια νύχτα. Κάτι είχε γίνει.
1: Η Βίση έχει βαφτίσει τον, νομίζω, τον δεύτερο τον
0: ναι.
1: Πολίτη. Μιλή, άρα το Πάσχα δεν
0: έχει γίνει. Αν να την πηγαίνει και αυτή με τον Κούστα Βόλτες, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, πώς πια να πάρει αυτή η κουστοδία.
0: Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι στο κουστέικο.
1: Ναι.
0: Είναι κολλητή η κόρη της με την κούστενα ή η
1: Αλίση. Όλοι μαζί είναι κολλητοί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είναι μια παρέα και περνάνε ωραία και μη ζηλεύεις.
0: Εγώ δεν ζηλεύω.
1: Γιατί όλοι ζηλεύουμε.
0: Τι ζηλεύουμε.
1: Εντάξει, τώρα περνάει καλά.
0: Τάξε,
1: με τα Learjet, με τα αυτά, με τα αυτά, μια χαρά.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο, είναι αυτά.
1: Περνούσαμε ωραία, με κύριε την παρέα.
0: Είναι πολύ ωραία να μπεις στο Learjet και να πας σε ένα μέρος που δεν μπορείς να πας μόνος σου, θα πεις στο πλέον
1: ο άλλος. Ρώταμε και εμένα καλέ, που παθαίνεις στις 3 ώρες, θέλεις, δεν αντέχεις άλλο αεροπλάνο.
0: Αυτό λέω, είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μπεις στο Learjet, ότι αν εσύ σου να φτάσεις εκεί πέρα, να κάνεις τον κοκοφίνικα. Να σου πληρώσω τα ποτά, τα φαγιά σου, τα όλα στη διαμονή σου.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Αλλά μετά το δύσκολο είναι όταν θα πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα. Δεν θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μια χαρά είναι στο κουβέντα.
0: Θα είναι, λες, θα έχουν να πούνε, κάτι θα έχουν να πούνε.
1: Βεβαίως.
0: Βοηθάει και τον ChatGPT σε αυτά. Σου λέει βγάλε μια θεματολογία. Αυτά.
1: Μη ζηλεύει.
0: Μη ζηλεύω.
1: Μήπως τα αστρολογικά σου είναι περίεργα αυτόν τον καιρό?
0: Εμένα, όχι, ναι. Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Άρχος την επόμενη ώρα.
1: Γιατί έτσι λένε ότι είναι δύσκολα για όλα.
0: Όχι
1: τα...
0: δύσκολα, είναι, μπαίνουμε σε μια φάση αλλαγών για όλους.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ άλλες αλλαγές. Πόσες αλλαγές πια στη ζωή
0: ξέρω,
1: μας.
0: Τι να σου πω, κλείνει ένας κύκλος. Λέει και ανοίγει μια άλλη 7 ετία. Ναι. Είναι σημαντική αλλαγή αυτή.
1: Γι' αυτό είναι, ρε,
0: για όλα τα ζώδια όμως. Άλλα για καλούς λόγους, άλλα για ουδέτερους. Πάντως γίνεται ένα μπάχαλο.
1: Α, το η λέξη μπάχαλο δεν.
0: Θα δούμε, θα μας τα πει ο ειδικός.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. You know, a lot of people

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Κολέξιον ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι Βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες Λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων.

0: 05. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Pure's White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
8: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
7: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
8: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
7: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέος κινητήρας. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic.

0: Ηλεκτρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: όνομά του Κλέον Τριανταφύλου. Η Αθήνα όμως ποτέ δεν τον είπε ούτε Κλέωνα, ούτε κύριε Τριανταφύλου. Η Αθήνα τον γνώρισε, τον αγάπησε, τον τραγούδησε, τον έζησε σαν Αττικ. Και αφήνουμε την ανιψιά του, την Μπέλια Τζαρτίλη, να μας οδηπορήσει, να μας ξεναγήσει με ανέκδοτο υλικό στο μελωδικό κόσμο του ποιητή της ερωτικής απογοητεύσεως, που εξακολουθεί να συγκινεί 66 χρόνια μετά το θάνατό του.
1: Αρχής Αυγούστου, ο θείος έρχεται στο σπίτι μας. Αυτό το θυμάμαι. Είμαι μικρό παιδί. Βλέπω και ακούω όλη τη στιχομηθεία μεταξύ της μητέρας μου και του Κλέωνα. Η μητέρα μου λεγόταν Ευακό. Του λέει η μητέρα μου, Κλέον, να σε κεράσω μια βυσσινάδα. Είναι φρεσκοκαμωμένη. Ναι, της λέει εκείνος, να μου την κεράσεις. Σηκώνει το ποτήρι και προσθέτει, στην υγειά σου Βακό, αυτή είναι και η τελευταία που πίνω από τα χέρια σου, γιατί εγώ θα αυτοκτονήσω. Του απαντάει η μητέρα μου, έλα καημένε Κλέον, για όνομα του Θεού, μια ζωή μας απειλείς με αυτή την αυτοκτονία σου. Και το έφερε βαρέως μετά, γιατί δεν το πήρε στα σοβαρά τότε. Αρχές Αυγούστου του 1944 το είπε αυτό. 28 Αυγούστου το είχε κάνει.

0: Ποιος είναι το τέλος του ρομάντζου μας αυτού.
1: Εκείνο τον Αύγουστο, ένα μήνα πρωτού οι Γερμανοί ξεκουμπιστούν από την Αθήνα, ο Κλέον επιστρέφει με το ποδήλατο στο σπίτι του και κατά λάθος σκουντά ένα Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος εκφράζει πάνω του τα πιο βία ένστικτά του. Ούνος σε όλο του το μεγαλείο. Χτυπά βάναυσα το συνθέτη. Εμόφυτος ο Ατίκ φτάνει στο σπίτι, μπαίνει στο δωμάτιό του και ζητάει ένα χαμομήλι, το ποτήρι της ευαισθησίας και της υπερηφάνειάς του ξεχυλίζει. Στα κατάλοιπα του χαμομηλιού αυτού εντοπίζεται η υπερβολική δόση από το υπνοτικό Βερονάλ. Η προσωπική μαρτυρία της Πέλιας Τζαρτίλη, που με μουσιακή φροντίδα διασώζει σήμερα το μοναδικό αρχείο που υπάρχει για τον πολύ αγαπημένο της θείο, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ποιητές, ερμηνευτές και πιανίστες, που ανέδειξε η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, έχει ιδιαίτατη βαρύτητα. Γιατί αν το όνομα Κλέον Τριανταφύλου δεν λέει κάτι σε πολλούς, τότε σίγουρα το ψευδώνυμό του Ατίκ μαρτυρεί πολύ περισσότερα. Μαρτυρεί ένα μελωδικό διπορικό στην Αθήνα του Μεσοπόλεμου, στην Αθήνα των κατοχικών χρόνων. Είναι μια οδός του μεταξιού, μια λεωφόρος ευαισθησίας, ταλέντου και προσωπικής εγκάρδιας καταθέσεως. Κλέον Τριανταφύλου λοιπόν, Ατίκ, και τον οδηπορούμε.

Ατίκ γεννιέται το 1885 στο Ζαγαζίκ της Αιγύπτου. Ο πατέρας του, Δημήτριος Τριανταφύλου, βαθύπλουτος, βαμβακοπαραγωγός και έμπορος της Αιγύπτου. Πεθαίνει μόλις μεταφέρει την οικογένειά του στην Ελλάδα. Από την άλλη, η μητέρα του, η Ερυθέλγη, διαθέτει ένα παράμιλο πάθος για τις τέχνες και τα γράμματα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που νοικιάζει ολόκληρο σιδηροδρομικό σειρμό για την ίδια, τα παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό για ένα ταξίδι αστραπή στο Παρίσι μόνο και μόνο για να μην χάσουν την παράσταση με τον Καρούζο στην όπερα. Επιπλέον οι μουσικές ώρες αποτελούν κάτι σαν θεσμό για την οικογένεια όταν η μητέρα και τα δύο αγόρια Αναλάξ κάθονται στο πιάνο παίζοντας μουσικές για τέσσερα χέρια. Ο Ατίκ μαθαίνει πιάνο και παράλληλα φλάουτο, τελειοποιώντας το στο Δύο Αθηνών. Μετά τις νομικές σπουδές στην Αθήνα, τα δύο αδέλφια φεύγουν το 1907 για το Παρίσι, όπου αντί να σπουδάσουν πολιτικές επιστήμες, προορίζονταν για μια λαμπρή διπλωματική καριέρα, εγγράφονται στο περίφημο Conservatoire de Paris. Ο Κλέον μαθαίνει αντίστοιξη στην τάξη του Πενάρτ και μεταξύ των δασκάλων του συγκαταλέγεται και ο Σεν-Σαν. Γρήγορα γίνεται περιζήτητος, συνθέτοντας και παίζοντας στα μεγαλύτερα κέντρα του Παρισιού. Η αναγνώρισή του είναι τέτοια που υπογράφει συμβόλαιο με τον εκδοτικό μουσικό οίκο Edition Universelle, ως ένας από τους τέσσερις μόνιμους συνθέτες του. Αφού όμως το Παρίσι πηγαίνει ως Τριανταφύλου, πώς μένει στην ιστορία της γαλλικής πρωτεύουσας ως Ατίκ? Οι Γάλλοι συναδελφοί του συνηθίζουν να τον πειράζουν. Το φιλού στα γαλλικά πάει να πει μπαγαπώντης, εξηγεί η ανιψιά του. Και έλεγε, αυτό πρέπει να τα αλλάξω. Το έκοψε και το έκανε Τριανταφύλ. Αλλά ήταν μακρόσυρτο. Και σκεφτόταν κάτι που να θυμίζει και Ελλάδα και να διαβάζεται στα λατινικά. Και έτσι κατέληξε στο Ατίκ. Και από τότε δεν το άλλαξε ποτέ.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

λόγω της ασθένειας της αδερφής του Νόρας, πολύ γρήγορα γυρίζει πίσω στην Ελλάδα. Η Αθήνα δεν του κόβει τα φτερά. Αντίθετα, εδώ ανακαλύπτει την έφεσή του στο στίχο. Είχε από μικρός τη φλέβα, όταν ήταν στο Παρίσι. Ο στίχος ήταν ως επιτοπλίστων Γάλλων ποιητών. Από τη στιγμή που βάζει τα ελληνικά λόγια, αποφασίζει και λέει μόνο δικά του. Αποδεικνύει ότι ήταν και ποιητής. Πόσοι περνούν απελπισμένοι, με βλέμμα σκυνθρωπό, γιατί τρελά πίστεψαν οι καημένοι στη λέξη «σ' αγαπώ». Τη λέξη αυτή τη μάγισσα, που έχει ομορφιές πολλές, μ' άρωμα χάνει, γίνεται πλάνη. Παντρεύεται τρεις φορές. Το μοναδικό παιδί που χάνει, μωρό ακόμα, πεθαίνει. Η πρώτη γυναίκα, ο μεγάλος του έρωτας, η Μαρία Ελέν, μη αντέχοντας την απώλεια, έπειτα από λίγους μήνες φεύγει και εκείνη από τη ζωή. Η σχέση με τη δεύτερη σύζυγό του, ηθοποιό και καλονή Μαρίκα Φιλιππίδου, θα αποτελέσει ένα από τα πιο θρηλυκά ρομάντζα της εποχής. Για εκείνη γράφει το πασίγνωστο «Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου». Να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου. Μούσα λοιπόν για τον Αττικ είναι ο κάθε του έρωτας. Όταν η Μαρίκα Φιλιππίδου ξεμυαλίζεται με τον ψηλό ήλαρχο Σταμάτη Μερκούρη, τον πατέρα της Μελίνας, και εγκαταλείπει τον Αττικ, εκείνος βιώνει μια τραγωδία την οποία μετουσιώνει σε ποίηση και μουσική.

0: Μάλιστα, όταν κάποιο βράδυ η Μαρίκα επισκέπτεται με το δεύτερο σύζυγό της τη μάντρα, το κοινό αντιλαμβάνεται την παρουσία τους και ζητάει επίμονα και ρυθμικά το είδα μάτια. Ο Ατίκ φεύγει από τη σκηνή και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επιστρέφει με ένα τραγούδι απάντηση, όπου αποτυπώνει τη συναισθηματική του οδύνη. Πρόκειται για το «Ζητάτε να σας πω». «Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια». Αυτό ήταν το μυστικό του. Ανθρωπιά, ευγένεια, ευψυχία. Μελωδίες τέλειες. Αρμονίες άψογες και πλούσιες. Στίχοι ποιητικοί. Πότε Βερλέν και Πορφύρας, πότε Σουρίς και Ραμπαγιάς. Σε ουσία και φόρμα, γράφει το 1986 στο βιβλίο της με τίτλο «Μόνο τη λέξη Ατίκ». Και μάλιστα σε κεφαλαία γράμματα. Η Δανάη Στρατηγοπούλου. Μούσα του Ατίκ και του Πάμπλο Νερούδα. Ήταν ολόκληρος κόσμος, γεμάτος μουσική ο άνθρωπος αυτός, γράφει. Ήταν μια πλημμύρα από μελωδίες, μια ανάγκη έκφρασης με τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμη αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει.
1: Ποντρό έχει με βία το πλήθος αυτό, λες κι έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς, ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που τα χάνει.

Μορφινιά, μες στα σπραμαλιά του φοράει λεμόνια και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί. Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκα αυτό μνήμα. Που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά με στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχή σε ενοχλούν πλουσιέ μου κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχής. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα

μιμήτω πολύ ωραία. Και τι μιμήτω? Τι νομίζετε? Τη μύγα. Ακούγε το βουητό, το οποίο η μιμήτω θαυμάσια. Του άρεσε από μικρός να χαζεύει στα τζάμια τις μύγες. Πώς ερωτεύονταν, πώς πήγαιναν δύο-δύο, πώς μιλούσε η μία μύγα στην άλλη. Αυτά μας λέει η ανεψιά του Υπέλεια. Τις πλούσιες καλλιτεχνικές του ιδιότητες και ανησυχίες θα ξετυλίξει το 1930 στην περίφημη Μάντρα. Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με πρωταγωνιστή τον ίδιο, σε ένα πολλαπλό ρόλο, του πιανίστα, του συνθέτη, του τραγουδιστή, του ηθοποιού, του μίμου, του κονφερασιέ. Πλάι του η Κάτια Μένδρη, η Δανάη, η Νινή Ζαχά, ο Μίμης Τραϊφόρος και αργότερα το παιδί της ψυχής του, όπως ονόμαζε τη Λουίζα Ποζέλη. Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα το οποίο έμεινε ανεπανάληπτο. Ο Ατίκ γράφει για τη Μάντρα τον Ιούνιο του 1944, λίγο δηλαδή προτού αυτοκτονήσει.

ήταν η πρώτη μάντρα? Πολλές ανίδες, λίγη μπογιά και αρκετή πρωτοπορία. Ένα ξύλινο παράπηγμα σκηνή ύψος 6 με 7 μέτρα και δίπλα η αυλόπορτα είσοδος. Στο δρόμο η πρόσωψη παριστάνει ένα φτωχικό διόρφο σπιτάκι με ζωγραφισμένα πορτοπαράθυρα. Αρχικά στην οδό Μεθόνης και αργότερα στην οδό Αχαρνών μαντρώνει τους Αθηναίους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν νυχτόβοι της εποχής, συγκεντρώνει τους πιστούς της καλής μουσικής και συγκινεί με τα 8 στιχά του που αποδεικνύουν τη μανία του για την τέλεια ρήμα και τη μαγική του διάθεση για αυτοσχεδιασμό πάνω στη σκηνή. Ο Ατίκ είναι ο πρώτος που κάνει One Man Show στην Ελλάδα. Είναι ο εμπνευστής του χωρίς ιστορικό προηγούμενο ταυτόχρονου διπλού σφυρίγματος. Από τα χείλη του είχε μια διπλή μελωδία εισάξια με δύο πνευστά μουσικά όργανα. Και φυσικά στη μάντρα επιστρατεύει το χιούμορ του ως αντίδοτο στην έντονα συναισθηματική του φόρτιση. Τραγουδά λοιπόν για τον ξακουστό στην πολυφαγία και λεμαργία φίλο του. «Δε σου πάει το πάχος Δημητράκη, κάνε πια και δίαιτα λιγάκι. Πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχαρωτά». Το ίδιο τραγούδι λέει στα δύσκολα και στη μητέρα του. Όταν ήταν κακόκεφη, εκείνος πήγαινε στο πιάνο, της το τραγουδούσε και εκείνη άρχιζε να χαμογελάει και άλλαζε η ατμόσφαιρα. Θυμάται η αγαπημένη του ανιψιά, εξηγώντας την παθολογική αγάπη του Ατίκ για τη μητέρα του. Και όταν το 1940 εκείνη πεθαίνει, η δημιουργική του διάθεση πέφτει ξαφνικά στο κενό. Το τελευταίο του τραγούδι με τον εύγλωτο τίτλο «Χωρίς εσένα», αν και πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό, αναφέρεται στη μητέρα του. Μάλιστα, το γράφει παρατηρώντας τη θέση των πουλιών πάνω στα καλώδια του ρεύματος. Φαντάζεται τα καλώδια ως πεντάγρωμο και τα πουλιά ως νότες. Έτσι γράφονται οι πρώτες νότες του «Χωρίς εσένα».

Και όταν το 1940 φεύγει η μητέρα του, ο Αντίκ πιστεύει ότι χάνει την πηγή της εμπνεύσεως του. Κάποια στιγμή γρατζουνάει ένα τραγούδι, το «Χωρίς εσένα». Όλοι πιστεύουν ότι το έχει γράψει για κάποιο έρωτά του. Όμως ο αδερφός του καταλαβαίνει ότι το έγραψε για τη μάνα τους. «Είδες», του λέει, «που μπορείς να ξανασυνθέσεις». «Ναι, αλλά δεν έχω διάθεση. Δεν θέλω. Αυτό το έκανα για τη μητέρα», απαντάει εκείνος. «Χωρίς εσένα το μυαλό μου αργεί. Άλλους κόσμους η ψυχή μου τραγικά νοσταλγεί. Σαν υπνοβάτης μόλις βγούνε τα αστέρια, όλο απλώνω τα χέρια προς άλλη γη». Ο θάνατος της μητέρας του, το άσβεστο μίσος του για τους Γερμανούς κατακτητές, το γεγονός ότι δεν προλαβαίνει έγκαιρα να μεσολαβήσει για να σωθούν τα δύο παιδιά συνεργάτη του από τη μάντρα και οι συνεχείς αιμοδοσίες στον Ερυθρό Σταυρό κλονίζουν τον εύθραυστο χαρακτήρα του. Αν και σε όλη του τη ζωή αστειεύεται, απειλώντας με την αυτοκτονία, εκείνο τον Αύγουστο του 1944 σοβαρολογεί και συντάσσει τη διαθήκη του, γνωρίζοντας πως το τέλος δεν αργεί.

Ευφυής και τρυφερός, αιματηρά γνήσιος και ειλικρινής, με ακραία μελό λέξεις και ιστορίες, χωρίς να γίνεται μελό, με το σφιγμό να χτυπά δυνατά στο σήμερα. Ακριβώς έτσι, με τα δάχτυλα στο πιάνο και με πεντάλ κάποιον έρωτα στην τσέπη. Ο Ατίκ διαχρονικά αυτοσχεδιάζει, σφυρίζει, τραγουδάει, γελάει, πονάει. Μουσικά ανυπότακτος και τολμηρός, πάντα πιστός στην αληθινή νότα της ευαισθησίας. Ως πότε? Όσο ακόμα αντέχουν τα συναισθήματα, και όπως εκείνο συνοψίζει: έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω και τραγούδισα για να ζήσω. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Νίκο Οικονόμου για την πολύτιμη βοήθεια και την Μπέλια Τζαρτίλη, Τριανταφύλου, που με αγάπη για τον Ατίκ και τις νέες γενιές άνοιξε την πόρτα του προσωπικού της αρχείου για τη συλλογή βιογραφικών στοιχείων. Κομμάτι του οποίου έρχεται σήμερα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Ας το γνωρίσουμε όμως και από το λεξικό της ελληνικής μουσικής. Αθήνα, η Ζαγαζίκ της Αιγύπτου, ή και το πιθανότερο, γεννήθηκε στην Τζαγκαράδα του Πηλίου. Κάπου ανάμεσα στο 1882 με 1885. Υπήρξε συνθέτης και στιγουργός ελαφρών τραγουδιών που τα ερμήνευε ο ίδιος ως σονσονιέρ, πιανίστας και σκηνικός παρουσιαστής, γαλλιστή ανιματέρ. Ήταν αναμφίβολα ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός της προπολεμικής εποχής. Γόνος πλούσιας οικογενείας Αιγυπτιωτών, τελείωσε γύρω στο 1900 το Εθνικό Λύκειο Αθηνών και στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη νομική. Αν δεν που το κέρδισε η νομική επιστήμη, ούτε καν ο πρώτος του σκοπός να ακολουθήσει το διπλωματικό στάδιο, να γίνει δηλαδή διπλωμάτης, πρεσβευτής. Παράλληλα έκανε μαθήματα φλάουτο με τον Αντώνη Κουλούκη στο Δίο Αθηνών, στο οποίο εγγράφει το 1902, και μάλιστα το 1904 τιμήθηκε με πρώτο έπαινο.

1907 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να συνεχίσει νομικές σπουδές, όμως γράφτηκε στο εκεί οδείο μαθητής στα θεωρητικά των Εμίλ Πεσάρ και Καμίγη Σενσάνς και τελικά τον απορρόφησε η ελαφρά μουσική και το θέατρο. Έτσι εργάστηκε ως ηθοποιός κονφερανσιέ, ενώ παράλληλα συνέθεσε 300 περίπου ελαφριά τραγούδια, πολλά από τα οποία σώζονται στο αρχείο της Δανάη Στρατηγοπούλου. Λέγεται ότι ντεμπουτάρισε το 1910 σε ένα ταμπαρέν, κάτι μεταξύ καφέ σαντάν και καμπάρε, με το τραγούδι του Μαλγρέ του, δηλαδή Παρόλα αυτά. Τα τραγούδια του άρεσαν στους Γάλλους, τυπώθηκαν στο Παρίσι και τραγουδήθηκαν από μεγάλες βεντέτες της εποχής, τον Μαγιάλ, τον Φραξόν, τη Μιστεγκέτ, τον Ντιζόν. Τότε υπέγραφε ως τριανταφύλ. Μετέχοντας σε διάφορα συγκροτήματα, περιόδευσε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής. Το 1915 έδωσε 5 μουσικές εσπερίδες στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Λευκού Πύργου, με την παρουσία των πριγκίπων Νικολάου και Χριστόφορου. Μάλιστα, ως θερμός βενιζελικός έγραφε και το τραγούδι «Μετανιωμένη», υπενισόμενος στην Ελλάδα που καταψήφισε τον Εθνάρχη στις εκλογές του 1920. «Έλα γλυκέ μου τύρανε, ξανατυράνισέ με, από το χέρι πάρε με, στην πόλη πηγαινέ με. Με σένα ζούσα αρχόντισα, και τώρα είμαι ζητιάνα. Για δες πως με κατάντησα, δε με λυπάσαι πια. Την αγκαλιά σου άνοιξε να βρω παρηγοριά».

Το 1926 επιστρέφει στην Αθήνα και το 1928 σχηματίζει με τα αδέρφια του, τον Κίμωνα και την Κορίνα, το τρίο Τριανταφύλλου, που για λίγο διάστημα προσέφερε ελαφρά μουσική ποιότητος. Ώσπου το 1930 κατέληξε συγκρότημα σε συνεργασία με τον Δημήτρη Ευαγγελίδη, τον Βότη και τον Παντελή τον Χόρν, εμφανιζόμενος στο προσωπικό του σόου που έμεινε στην ιστορία ως μάντρα του Αττικ, λειτουργικά ως την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου σε διάφορους χώρους περί την οδό Φωκίων ως Νέγρη, υπαίθριο θέατρο της οδού Μεθόνης, υπαίθριο θέατρο Δελφή της οδού Αγρανών και από το 1938 στην ταβέρνα Μονμάρτη, μέσα από τη μάτρα του που υπήρξε αναμφίβολα η πρώτη αθηναϊκή μπουάτ, δημιουργώντας σχολή, αναδείχθηκαν πολλές διασημότητες της νεότερης ελληνικής τέχνης. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο μετέπειτα πρωταγωνιστής στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, ο Ορέστης Λάσκος, ο Μίμης Δραϊβόρος, η Καλή Καλό, η Πάουλα, ο Κώστας Μπέζος, η Μπεμπαδόξα, η Δανάη, η Κάκια Μένδρη, η Νινή Ζαχά, η Κέτη Τιλιντάουα, ο Τάσος Βάμπαρης, η Λουίζα Ποσέλη, ο Μίμος Ζαζάς, ο Σταθόπουλος και προπάντων νέα φωνητικά ταλέντα.

καλάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά. Βγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι σε μνή πλεξίδα κόμματα μαλλιά. Καβάλα από το σεριάνι του γυρνώντας

άλλη μέρα πέρασε και πάλι. Το ωραίο πλουσίο παιδό από εκεί και γύρισε τη κόρη στο κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη κι απλή, που πίστεψε και του δώσε νέα. Δειλά-δειλά το πρώτο της φίλι. Και έτσι

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στην ψυχή. Ερχόταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με ντροπή, γέλασε και είπε αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος.

Κατάλαβε το τι την περιμένει, μα ήλπιζεν ακόμα τις βραδιές, σαν ένιωθε με πίκρα η καημένη, πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε πως εκόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας και χάθηκε από το θύμα του εμπρός. Που έκανε ορφανό ένα πελάκι.

Περάσαν χρόνια, μάλιν παντρεμένος, περνώντας κάποιο βράδυ ευτυχής, ρωτά γιατί είναι ο κόσμος μαζεμένος απ' έξω από την πόρτα της φτωχής. Κρεμάστηκε, του λένε, μια ζητιάνα και αφήνει αυτό το έρημο παιδί. Δεν είχε να δοθρέψει δολιά η μάνα, που είναι ο προκομμένος να το ειδεί. Αυτός

0: Επιτροπή και πάλι στη μάντρα του Αντίκ, όπου είναι πηγή ταλέντων. Και τα νέα φωνητικά ταλέντα ήταν η Μιτσούκο, ο Θάνος, η Ζωηνάκη, η Αρία, η Ζανίνα, η Νίτσα Μόλι, η Αγγέλα Λικερδοπούλου, η Κέτη Επισκόπου, ο Βάσος Σεϊτανίδης, ο Τόνι Ράης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Πύρπασος, η Κίτη Άλμα, η Ντόλι Φλίσκο, η Ρίτα Δημητρίου, ο Κορώνης και πολλοί άλλοι.
1: Η Μάντρα κατά τους χειμωνιάτικους μήνες περιόδευε σε επαρχιακά κέντρα ή την Αίγυπτο, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο του 1936 συνεργάστηκε με την ορχήστρα του Μπιάνκο και εμφανίστηκε στο θέατρο Αλίκης. Ο Αντίκ στη διάρκεια της αθηναϊκής του περίοδου συνέθεσε γύρω στα 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδιούνται ως και σήμερα. Μεγάλο μέρος των τραγουδιών του μπορεί να δεχτεί το χαρακτηρισμό της μπαλάντας. Συνέθισε επίσης μουσική σε επιθεωρήσεις περί Ψηρή, κινηματογράφος, Μάρε Νόστρουμ και σε οπερέτες Τίνο Έρος, Αφροδίτη της Μήλου και σε δράματα Γιατί Μεθώ. Τέλος πρωταγωνίστησε στην ταινία Τα Χειροκροτήματα του Ζαβέλα το 1944, που τον βιογράφησε κιόλας. Αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1944 πίνοντας ένα μπουκάλι Βερονάλ, αλλά ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε το θάνατό του δυστύχημα αποδίδοντάς τον σε οξία δηλητηρίαση δια Βερονάλης. Η αλήθεια είναι ότι κάθε βράδυ ο Αντίκ έπινε Βερονάλ γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

πόσες φορές δεν είπα να βρω έναν τρόπο να μην ξυπνήσω πλέον κάποιο πρωί. Μα δεν το θέλω, μήπως της κάνει κόπο να με θυμάται μες στη ζωή. Όχι, δεν θέλω τα ματάκια της να κλάψουν για μένα ούτε μισή στιγμή.

0: να ζει κανείς.
1: Ποιος ζωντανές οι αναμνήσεις του αγαπημένου Φώτη Πολυμέρη από ένα τουρνέ με τον Αντίκ φθινόπωρο του 1938 και με λέει ο Φώτης φύγαμε με μεγάλο θίασο για την έκθεση Θεσσαλονίκης με το συγκρότημα θεάματος του Αττίκ. Εγώ ήμουν ο Σανσονιέρ, ο τραγουδιστής της ορχήστρας του Ζωζέφ Κορίνθιου. Μια ορχήστρα αργεντίνικου στυλ που αποτελεί το από δύο μπαντονεών. Τα μπαντονεών ήταν τα μικρά ακορντεόν, οι αρμόνικες. Το ένα ο Αντώνης και το άλλο ο Ζωζέφ Κορίνθιος. Από δύο ή τρία βιολιά, το πρώτο ήταν ο Πασχάλης, το δεύτερο ο Θεόφιλος Ζαρίκας, πιάνο ήταν ο Λέανδρος Κοκόρης, μπάσο ο Μπαρμπαδρέας και ντραμς, δεν θυμάμαι ποιος. Μόνο που ο ντράμερ με έμαθε από τότε να γαμπνίζω. Αυτή λοιπόν κι εγώ, κιθάρα για τραγούδι. Ο θίασος είχε χορευτικό, τρεις τραγουδίστριες, όχι φίρμες βέβαια, το γιο του μεγάλου βαρύτονου Αγγελόπουλου της όπερας, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, μοναδικό Ριγολέτο, που είχε μια συγκλονιστικά υπέροχη φωνή και έλεγε τα πιο δραματικά τραγούδια του Αττίκ. Το Έρμος και Βαρύς και Μόνος, το Στημένο Σταφύλι και άλλα. Με σκηνικό, ένα τραπέζι καφενείου, μια καρέκλα, τα οποία σε ένα σημείο του τραγουδιού τα γκρέμιζε. Ήταν ένα πεντάμορφο παλικάρι, ξανθό, με γαλανά μάτια, με μόνο μειονέκτημα το ότι ήταν κοντός. Ήταν συγκλονιστικός καλλιτέχνης. Μας ενθουσίαζε όλους ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

0: Ας αφήσουμε όμως και ένα μεγάλο τροβαδούρο, το Φώτη Πολυμέρη, να μας μιλήσει για τον Ατίκ.
1: Αν ο Ατίκ, ο κλέον Τριανταφύλου, είχε γεννηθεί σε άλλο κράτος, θα τον είχαν τιμήσει το λιγότερο με μια προτομή. Τον άνθρωπο που έγραψε τόσα τραγούδια αριστουργηματικά. Από τη μάντρα του Ατίκ πέρασε όλη η πνευματική Ελλάδα εκείνης εποχής, ακόμη και ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε, ο Καζαντζάκης εδώ πουλάμε πνεύμα, όχι νόπνευμα. Έβγαλε δε όλους τους κονφερασιέ από τον Πύρπασο, τον Ίκαρο, τον Τραϊφόρο, τον Οικονομίδη μέχρι και τον Αδαμάντιο Ζούνη. Αυτοί έγιναν δάσκαλοι για τους νεότερους. Σιγά σιγά το είδος του κονφερασιέ χάθηκε, δίνοντας τη θέση τους στους παρουσιαστές. Ο Ατίκ έκανε ένα σπίτι στα Πατήσια με την αποζημίωση που πήρε από το Κάλμαν, ο οποίος του είχε κλέψει την εισαγωγή από το τραγούδι του «Αν βγουν αλήθεια» και έγραψε την πριγκίπισσα του υποδρομίου. Πήρε την εποχή εκείνη 470.000 δραχμές, που ήταν πάρα πολλά χρήματα. Το Ποζελάκι ήταν ένα κοριτσάκι θαύμα που έβγαλε στο τραγούδι ο Ατίκ. Το κάθιζε λοιπόν πάνω στο πιάνο και τραγουδούσε. Στο τέλος το ερωτεύτηκε ο ίδιος. Σκεφτείτε τώρα τον Ατίκ να ερωτευτεί ένα κοριτσάκι που ήταν 8 με 10 ετών. Η Λουίζα Ποζέλη ήταν ιταλικής καταγωγής αλλά γεννημένη στην Ελλάδα, μα με τον πόλεμο τους μπαρκάραν όλους και τους στείλαν στην Ιταλία. Ο Ατίκ λοιπόν για το Ποζελάκι έγραψε πολλά τραγούδια. Την Παπαρούνα, το Άδικα πήγαν τα νιάτα μου. Με το κοριτσάκι αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ερωτευμένη νεολαία, αν όχι όλης Ελλάδος, της Αθήνας, οπωσδήποτε.

συγκλονιστικός καλλιτέχνης, μας ενθουσίαζε όλους. Στο θίασο ήταν και ο προαναφερθής Ζαζάς, που ήταν η συμπάθεια του Αττικ και που υποδιόταν τότε τον Ιμπέριο Αρζεντίνα, τη μεγαλύτερη ντίβα της Ισπανίας. Αξίζει να αναφέρουμε πως το 1936 παίχτηκε στην Αθήνα μια πολύ ωραία ταινία γερμανική, το Tango Notturno, με πρωταγωνίστρια την Πόλα Νέγκρι, μια καλονή που είχε έναν παράξενο τύπο γυναίκας. Με μεγάλη λοιπόν διαφήμιση, πως ο Αττικ στη Μάντρα θα παρουσιάσει την Πόλα Νέγκρι, είχε ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της καλλιτεχνικής Αθήνας. Πρεμιέρα λοιπόν, γεμάτη Μάντρα, ανοίγει σκηνή και παρουσιάζει το Ζαζάς, ντυμένος και βαμμένος σαν την Πόλα Νέγκρι. Με μια ελιά κολλημένη και συνοδευόμενος από την ορχήστρα του Κορίνθιου, τραγουδάει τάχα γερμανικά «Ιχ και βαχ και βούχτεν», ανακατεύοντας στίχους που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει και κάνει το κοινό να κατουργέται από τα γέλια. Κατεβαίνει από τη σκηνή στην πλατεία τραγουδώντας ασυναρτησίες και κάθεται στα πόδια των θεατριζομένων. Το κοινό παραλυρεί. Έτσι πήγαμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης με μεγάλη ρεκλάμα. Ο Αττικ παρουσιάζει τον Ζαζά Ιμπέριο Αρζεντίνα. Ο Ζαζάς, ντυμένος τώρα σπανιόλικα με περούκα, με βεντάλια, με φουστάνι σπανιόλικο, με πιέτες και φρουφρού, τραγουδάει τάχα ισπανικά τα σουξέ της ταινίας Κάρμεν. Κάνει χορευτικές φιγούρες με τα δύο σαν οδοντογλυφίδες πόδια του. Όλο μαζί το θέαμα να τρελαίνεσαι και ο κόσμος λίγο θυμάει από τα γέλια. Μετά το τέλος της έκθεσης πηγαίνουν Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Έδεσα, Λάρισα, Λαμία, Βόλο και αλλού. Το τραγικό ήταν πως σε πολλά μέρη δεν βρίσκανε πιάνο να νοικιάσουν για μια βραδιά. Και έπεσε το βάρος στο Φώτη Πολυμέρη, που έπαιζε ωραία κιθάρα και να ακομπανιάρει τον Ζαζά. Τότε ο Πολυμέρης ήταν 18 χρονών, λεπτό παιδί, και ο Ζαζάς για πλάκα έπεφτε κάτω γιατί έπαιζε καθιστός σε σκαμνή, τον αγκάλιαζε και έκανε τρέλες και χειρονομίες που έφερναν από στεναχώρια μέχρι αηδία. Στην Τουρντέ ήταν μαζί του Σικάκια Μένδρη. Ακόμα σε διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη ανακάλυψε ο Αττικ την Ινή Ζαχά, το φαινόμενο που έπαιζε 6 όργανα και έγραφε τραγούδια για πολλά χρόνια. Βρήκαν ακόμα τον φίλο Ναρία, το μετέπειτα μεγάλο κονφερασιέ και ποιητή. Είναι αυτός που έγραψε το «Ένας φίλος ήρθε απόψε τα παλιά».

Ξαναγυρνώντας στα βιογραφικά, πρέπει να πούμε ότι τον Αύγουστο του 1944 ο μεγάλος συνθέτης αυτοκτονεί με βερονάζ. Να τι έγραψε γι' αυτόν ως νεκρολογία ο Δημήτρης Ομπόγρης στη Νέα Εστία. Ο Κλέον Τριανταφύλου, ο γλυκός τραγουδιστής που έπεσε από τις σκληρές συνθήκες της σημερινής άχαρης ζωής, δεν χάρισε μονάχα στην Ελλάδα περίφημα τραγούδια, γεμάτα αίσθημα και ευγένεια. Μας συνέβαλε με την καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία, τη μεγάλη του μόρφωση, το σπινθυροβόλο πνεύμα και προπάντως με την ακάματη ενεργητικότητά του στην κίνηση για την ανύψωση της αισθητικής και διανοητικής στάθμης του μεγάλου κοινού για τον εκπολιτισμό της χώρας. Γιατί αλήθεια, δεν μου φαίνεται πως θα γνωρίζει στο μέλλον η Ελλάδα πιο ευχάριστο, δροσερό και σοφό σχολείο από τη μάντρα του Μακαρίτη, καλού μου φίλου. Μέσα σε γέλια, τραγούδια, πειράγματα, καλαμπούρι, χτυπιόταν με αμήλικτο, αριστοφάνιο τρόπο ο σνομισμός, η ματαιοδοξία, η βλακώδης έπαρση, η αμάθεια, η σοβαροφάνεια, η υποκρισία, η βία, η επίδειξη του πλούτου. Ο ατσαλάκωτος Ρωμίος που σκότωνε το συγγενή του και το φίλο του πάνω στο γλέντι, στα βαπτίσια και στους γάμους, για μια παρεξήγηση έμαθα από τότε που αποφάσισε ο Κλέον να αφήσει το Παρίσι και τις Μπουάτ, τις Μονμάρτης και να εγκατασταθεί μόνιμα στον τόπο μας, να ανέχεται το αστείο, το πείραγμα και να απαντά σε αυτό όχι με τη γροθιά του ή με την γκάμα, αλλά με τα υποτικά και ανέμακτα όπλα του λόγου.

0: Επανερχόμενος στην περίφημη νεκρολογία του Δημήτρου του Μπόγρη, νεκρολογία που γράφτηκε στη Νέα Εστία το 1944 και που περιγράφει στην τελευταία της λεπτομέρεια το ήθος, την αισθητική, το χαρακτήρα και το τι προσέφερε στην πατρίδα του ο πολύ μεγάλος Κλέον Τριανταφύλου.
1: Όσοι παρακολουθήσανε τακτικά τις παραστάσεις του μικρού και πρωτότυπου θεάτρου του Αττικ θα θυμούνται τα ωραία και χαριτωμένα επεισόδια με τις ευέξαπτες παρέες και τους θαυμαστούς διαξυφισμούς του Αττικ μαζί τους. Μονοκόμματοι και στενοκέφαλοι επαρχιώτες, ρηχοί και επιρμένοι σνόμπ φουσκωμένοι σαν Ινδιάνοι άνθρωποι των όπλων, ψευτομορφωμένοι, τατούφοι, με την ηθικολογία και την καλή συμπεριφορά υπομάλης, μόλις τολμούσαν να σηκώσουν το κεφάλι τους και να διαταράξουν την ατμόσφαιρα της μάνδρας, παραδίδοντο χάρη στη διανοητική περιοχή του Αττικ, απογυμνωμένη από κάθε λεοντή στην άγρια πρόκα του κοινού. «Κάτσε κάτω κρύε», ακουγόταν σαν δίκαιη διαμαρτυρία η φωνή του πλήθους. Και οποιοδήποτε ταραξίες με κλονισμένο πια το ηθικό ή αποχωρούσε ή καθότανε ταπεινωμένος, πειθαρχημένος. Η συμβολή του στον καλλιτεχνικό τομέα είναι αφάνταστα μεγάλη για τον τόπο. Σε εποχή που οι διάφοροι τακογράφοι μας και άλλοι μουσουργοί και στιχογράφοι μας τα είχαν βάλει με τη γυναίκα, θυμόσαστε την ωραία αυτή εποχή που τα τραγούδια μας θύμιζαν λιγάκι τους κανιβάλους «Θα σε εκδικηθώ», «Θα μου το πληρώσεις», «Σου είπα να μην ξαναμπλέξεις με τη γυναίκα» και πολλά άλλα. Οι συνδέσεις του Αττικ, ολόκληρα δικές του, αφού τους στίχους και τη μουσική τα έγραψε ο ίδιος, ερχόντουσαν σαν ιδυλιακό τοπίο φωτισμένο από το γλυκύτερο φως του αισθήματος να μας ξεκουράσουν από τα βάσανα και τις πίκρες της ζωής και να μας θυμίσουν πόσο πολύτιμος είναι για μας τους άντρες ο σύντροφος της ζωής μας, η γυναίκα.
0: Αυτό λοιπόν αγαπημένοι, σε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα που είχαμε απόψε το βράδυ για το μεγάλο Κλέωνα Τριανταφύλου, για τον πολύ αγαπημένο Αττικ. Από μένα, από την συνεργάτη δάμου, την κυρία Σταυρούλα Δανέ, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

Στις 16 Ιανουαρίου 1948, μεγάλος θόρυβος ξεσπάει στο Κολωνάκι εξαιτίας των συλλήψεων που γίνονται μέσα σε ένα πρατήριο της Εύγα επί της οδούς Κουφά 30 του Νικολάου Καρά. Οι διαδόσεις που κυκλοφορούν λένε ότι πολλοί αστυνομικοί κύκλωσαν όλο το τετράγωνο και πιάσανε όσους βρίσκονταν μέσα στο πρατήριο. Ο θόρυβος γίνεται περισσότερος, γιατί λένε ότι ανάμεσα σε αυτούς που πιάσανε βρίσκονται γνωστές Αθηναίες και Αθηναίοι. Οι εφημερίδες την άλλη μέρα λύνουν τις απορίες του κοινού. Συνελήφθησαν εκείνο το βράδυ η Μπεάτα Κιτσίκη, ετών 36.